29 Μαΐου 1453. Μέρα αποφράδα για τον Ελληνισμό. Μέρα αποφράδα για τον Χριστιανισμό. Έσβησε ένας φάρος σαν τέτοια μέρα, ο οποίος φώτιζε την Οικουμένη 11 αιώνες. Ας στραφούμε λίγο στο παρελθόν που προβληματίζει και φρονηματίζει, που δραστηριοποιεί και γεμίζει ελπίδες. Ας βλέπουμε και πίσω, αγαπητοί μας φίλοι, γιατί μόνον έτσι φυλάμε θερμοπύλες. Η μνήμη είναι αναγκαία, η λύθη οδηγεί σε αφανισμό. Ναι, φίλοι μας, 29 Μαΐου 1453. Ας θυμόμαστε και ας πορευθούμε.

29 Μαΐου. Εάλλο η πόλης. Δούλη πατρίδα. Σιούνται και 7 λόφοι. Η τρομερή του μεσοφέγγαρου παντιέρα κυματίζει. Η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 είναι συνώνυμη με την τραγωδία. Ο απόϊχος του θρήνου που ακούστηκε τότε γοερά από τα τείχη της πόλεως και αντιβούησε στο Βόσπορο, φτάνει ως τις μέρες μας. Κι ούτε που ταιριάζει να τον απολυσμονούμε, γιατί κάθε θρήνος κρύβει μέσα του μήνυμα ελπίδος. Κι ούτε που μας πρέπει να ξεχνούμε τις αλυσμόνητες πατρίδες των Ελλήνων, θα ήταν αυτό εθνική μειοδοσία. Και οι πιο νέοι πίστηκαν πια από τα ραγδαία εξελισσόμενα γεγονότα πόσα επίβουλα μάτια στηρίζονται στους πανάρχια ελληνικούς τόπους, πόσες ύπουλες ιδέες και ανέντιμα διπλωματικά παιχνίδια λιμένονται και σήμερα το χώμα, τον αέρα, τη θάλασσα, τους θησαυρούς της πατρίδος. Οι παράλογες απαιτήσεις και οι σύγχρονες προκλήσεις των γειτόνων μας πείθουν καθημερινά τι τεράστια ιστορικά λάθη κάνουν όποια ανεύθυνα και επιπόλαια διακηρύττουν πως δεν διεκδικούμε τίποτε. Βέβαια, κάποιες εθνικές περιπέτειες, σαν τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, μπορεί ίσως να τροποποιούν την ιδέα, όχι όμως να φέρουν σύννεφο απεσιοδοξίας που θολώνει την ελπιδοφόρα ενατένιση του μέλλοντος. Οι σαρωτικές τάσεις της σημερινής πραγματικότητος στην πολυτάραχη εποχή μας δεν ταιριάζει να μολύνουν την ιερότητα της μνήμης των μεγάλων γεγονότων. Η άλωση της πόλεως στα 1453 από τον Μωάμεθ είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα όχι μόνο της ελληνικής, αλλά της παγκόσμιας ιστορίας. Ο Γάλλος ιστορικός Σλουμπερζέ, στη μονογραφία του για την πτώση, επισημένοντας το γεγονός, γράφει ότι για 100 διαφορετικούς λόγους ήταν κάτι το έκτακτο. Η μοιραία εκείνη χρονολογία έγινε η αφετηρία των νέων χρόνων. Σε ένα λαϊκό χρονικό της πολιορκίας και του τέλους της βασιλευούσης διαβάζουμε «Και παρακαλούσανε τον Κύριον εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας, διατί άλλη δύναμη δεν εμπόρει να πολεμήσει τη μεγάλη δύναμη των Τούρκων, παρέξω Θεός. Και ο πρώτος καπετάνιος των πολεμιστάδων ακαρτέρια ανδρείως την ημέρα του πολέμου και άρχισε και είπε τους λόγους ετούτους «Μη δηλιάσετε αδελφοί μου από τους εχθρούς και κάμι χρία να είστε ανδρείοι». Μα ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Οι Ελληνοί Ρωμαίοι αμή ελιγοστεύανε και δεν μπορέσανε να αντισταθούνε εις τόσο πλήθος Τουρκών. Δούλη η πατρίδα. Πάει, μας την παίρνουν τη χρυσή μας πόλη. Τότε έκραζε ο Σουλτάνος και φέρανε όλα τα κούρση και τους σκλάβους ομπρός του. Τότε όρισε και κατεβάσανε και τους σταυρούς απάνω από τα μοναστήρια και από όλες τις εκκλησίες. Ποιος μπορεί να ιστορήσει τον ανιστόρητο καημό? Και ο λαϊκός ιστοριογράφος επιλέγει «Ω Θεέ μου, συμπάθησέ με όπου γράφω τα κακά και τις ντροπές όπου εκάμανε εις το γένος των χριστιανών. Άσο πάσο. Αμή τα αμαρτήματά μας ένε και έγινε η παραχώρηση του Θεού. Πως εθνικά αμαρτήματα». Όσοι Έλληνες, ας μη λησμονούμε τον πνιγμένο θρήνο της αλώσεως, τους καημούς και τα πάθη της φυλής. Ας μνημονεύουμε τους τόπους όπου άνθησε ο ελληνικός πολιτισμός, εκεί που έσμιξε ο θρύλος με την ιστορία. Βιγλάτορες, βλεπάτορες από ψηλά, να μη συλλήσουν οι όποιοι εχθροί τα ιερά της φυλής. Αγρυπνήστε για τη λειτουργία που δεν τέλειωσε κομμένη για το τέρμα. Και αν ξαναρχίσει ατέλειωτη, ξανά θα βρει το γέρμα, για να προσμένουν άγρυπνοι το φως.

Κι ήταν η πανόρια δυο γυαλιών αφροκάμω την εράιδα. Κι ήσουν εσύ πόλη, ο πόλη. Το αντίκρισμα της ολοπόρφυρης βασιλεύουσας προκαλεί απέραντη μαγευτική εντύπωση και ένας κατακλυσμός αισθημάτων, έκστασης και περηφάνιας, λύπης και ελπίδος πλημμυρίζει κάθε ελληνική ψυχή. Είναι ένα πανόραμα, όνειρο και παραμύθι, παντοδύναμο και κοσμοκρατικό θέαμα που έψαλε η ιστορία. Χτισμένη ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή, στο τρίγωνο της θάλασσας του Μαρμαρά, του Κεράτιου και του Βοσπόρου, δραματικό σταυροδρόμι της γης, εκυβέρνησε κόσμους και λαούς με τραγική πορεία στο πέρασμα των αιώνων και των χιλιετηρίδων. Γύρω από την Κωνσταντινούπολη γράφει ο εξαίρετος λογοτέχνης αξέχαστος Θεμιστοκλής Αθανασιάδης Νόβας «Σκοτώνεται η Φίλιος». Ο Γρεκός τη δόξασε και την έχασε. Ο Φράγκος την έκλεψε και την ατίμασε. Ο Τούρκος την πήρε με το γιαταγάνι του και την γλεντά. Εδώ, ελληνισμός και ορθοδοξία ταυτίστηκαν και συμπορεύτηκαν στη δόξα και στη πτώση. Η χιλόχρονη και κρατεή Βυζαντινή αυτοκρατορία ακτινοβόλησε σε ολόκληρο τον κόσμο για να πέσει στα χέρια του πορθητή και να ακολουθήσουν 4 αιώνες σκλαβιάς, συμφοράς και ολέθρου. Ο τελευταίος μαρτυρικός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος άφησε την ίστατη πνοή του στην πύλη του Ρωμανού και μαζί του ξεψύχησε ολόκληρο το έθνος. Η βασιλεύουσα φέρνει σ' όλους μας με την ευκαιρία της επετείου της άλωσης συναισθηματικό ξεχύλισμα που το συντηρεί η ιστορική μνήμη. Το Σεπτό Πατριαρχείο, κυβωτός της Ορθοδοξίας και μοναδική έπαλξη του ελληνισμού της Ανατολής, συγκεντρώνει τους πόθους και τις προσδοκίες της ελληνικής φυλής. Σύμβολο φλογερός, αγωνιών και άγρυπνος πατριάρχης. Ο ιερός αυτός χώρος ακτινοβολεί πάμφωτος, πλημμυρίζει με την αγνότερη ευλάβεια και τη δημιουργικότερη υπερηφάνεια. Δείχνει την αδάμαστη θέληση της φυλής μας και ενσαρκώνει τα ευγενέστερα ιδανικά του υπεραιωνόβιου δένδρου του ορθόδοξου ελληνισμού. Συγκλονιστική είναι η προσέγγιση στην Αγία Σοφιά, πετράδι του δακτυλιδιού και έκφραση του νενίκικά σε Σολομών του Ιουστινιανού. Τρέμουν τα πόδια των προσκυνητών που με δέος μπαίνουν στη μεγάλη εκκλησιά και αποθαυμάζουν το μεγαλόπρεπο πανόραμα. Διάχυτο είναι παντού το πνεύμα του μέτρου και της αρμονίας, της τελειότητας και του κάλους. Εδώ μέσα μίλησε το Βυζάντιο, χύνοντας πικρά δάκρυα μέσα στη σιγή του απείρου, ακούν τους ύμνους την υπέρμαχο στρατηγό. Βλέπουν τους πατριάρχες να ευλογούν τα πλήθη των χριστιανών, τους αυτοκράτορες να κάθονται στους καλυμάρμαρους θρόνους τους και τις αυγούστες να παρακολουθούν τις λειτουργίες από την ορισμένη θέση του γυναικονίτη. Ο έξοχος λογοτέχνης και ακαταπώνητος συγγραφέας Παναγιωτόπουλος γράφει σχετικά: «Η Αγία Σοφιά είναι το σταυροδρόμι σε δυο οδηπορίες εξίσου επίπονες. Στην οδηπορία του Θεού που κατεβαίνει στον άνθρωπο και στην οδηπορία του ανθρώπου που αποθεώνεται. Λόγος και νους. Μέσα στην άκρα της σιωπή κοιμούνται οι φωνές που κοιμάτισαν κάποτε σε μια θάλασσα χρόνια. Οι ύμνοι, οι επεφημίες, οι αλλαλαγμοί, η θρήνη, η στεναγμή.
Οι λαοί στάθηκαν στην ανοιχτή της παλάμη. Γνώρισε όλη τη δόξα, όλο το μεγαλείο και όλη τη ματαιότητα του κόσμου τούτου. Μονάχα η ίδια δεν είναι μια ματαιότητα. Είναι η ομορφιά η πνευματωμένη, η μορφή υπέρτατη, η αμόλευτη, η ακύρατη πάντα. Μια ευτυχισμένη σελίδα, μια στιγμή βεβαιότητας. Εδώ μέσα γεννήθηκε το Βυζάντιο και πέθανε πάλι εδώ μέσα. 1000 χρόνια ζωής κύλησαν κάτω από τούτο το θόλο και τώρα όλα έχουν σοπάσει. Σήμερα οι καμπάνες είναι σπασμένες και οι μιναρέδες υψώνουν αμίλητοι το νεκρωμένο τους δάχτυλο στον παγωμένο αέρα. Μια μοναξιά όπου έρχεται να αναδιπλωθεί και του στρατοκόπου η μοναξιά. Και ανάμεσα στις δύο τούτες μοναξιές κατοικούν οι θρύλοι, τα παραμύθια, τα τραγούδια, οι ύμνοι, οι νεκροί, οι άπειροι νεκροί που κυβερνούν με τη φοβερή τους απουσία τους ζωντανούς. Χρειάζονται κόποι πολλοί και αρκετός χρόνος παραμονής, έρευνας και μελέτης της τρελικής πόλης για να μπορέσει ο επισκέπτης προσκυνητής να δει και να θαυμάσει τα αιώνια μνημεία του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Όλα τα σημερινά τουρκικά μουσεία μαρτυρούν τη λάμψη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και δείχνουν το φως της ελληνικής παιδείας. Επάνω από τα παλάτια, τα τζαμιά και τους μιναρέδες, όπου ο Μουεζίνης ανεβαίνει 5 φορές το μερόνυχτο για να κηρύξει το λόγο του προφήτη, τις πολυδέδαλες τοές, τις πολύχρωμες και πολύβοες αγορές, με τα περίφημα παζάρια, το πολύγλωσσο πλήθος, τις στήλες και τα αγάλματα, τους θαυμάσιους κήπους και τις πολλές αντιθέσεις της πόλης, της Ισταμπούλ των Τούρκων, πλανιέται η σκιά του Βυζαντίου, χτυπάει η καρδιά της αυτοκρατορίας και ακούονται οι φωνές και τα προστάγματα των παντοδύναμων νεκρών προς τους ζωντανούς. Κύμεθα αγυράτο χρώμενη ευλογίοι. Εδώ άστραψε το ελληνικό φως και ενίκησε το πνεύμα την ύλη. Κρατήστε άγρυπνα τις ιερές επάλξεις σας. Με την άλωση της πόλης από τους Τούρκους στις 29 Μαΐου του 1453 επισφραγίστηκε το τέλος της ελληνικής κυριαρχίας στην Οικουμένη και έσβησε η φλόγα του ελληνικού αυτοκρατορικού πνεύματος. Κανένας δεν πίστευε στην παρακμή και στην οριστική πτώση του Βυζαντίου. Δύσκολη αποδοχή του θλιβερού και μοιραίου γεγονότος στη διαδρομή του χρόνου. Η ελληνική ιδέα, όταν το φλάμπουρο τσακίστηκε και το φανάρι εσβήστη και ήταν σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μες στη χώρα, ενέπνεε και πάντα ζωογονούσε. Ο πόνος χαλήφθωνε τις ελληνικές ψυχές. Ο ελληνισμός αναστήθηκε, μια νέα Ελλάδα δημιουργήθηκε μέσα στο σύγχρονο κόσμο.

Η αναπόληση της βασιλεύουσας είναι χρέος, δεν είναι ανεδαφική ούτε ρομαντική. Ο μεγάλος ποιητής μας Κωστής Παλαμάς με τα μεγαλόπνευστα δημιουργήματά του, το δωδεκάλογο του γύφτου και τη φλογέρα του βασιλιά, μέσα στην ομαδική μνήμη και την ψυχή του έθνους διαποτίζει το πνεύμα της ιστορικής διάρκειας και δημιουργεί ανατάσεις. Η Παναγία είναι μια ουράνια δύναμη, υπέρμαχος στρατηγός που προστατεύει και σώζει την πόλη. Με ευλάβεια και κατάνοιξη υμνή. Στις χώρες της Εφτάλοφης, απάνω τα μουράγια, γυρίζει βλαχερνιώτισσα πιο δυνατή από κείνα. Μετρώντας τα, τρομάζοντας με την περπατησιά της, τα γερικά και τα αστρικά και γη και επέλαο γύρω. Ο αναπολιτικός οραματισμός της πόλης παίρνει την ποιητική έκφραση. Κοίταν όπου κόσμο αντίμαχοι με την ίδια ερωτόπαθη μανία να αγκαλιάσουν ελαχτάριζαν την πανόρια βοσπορίτισσα την μία και κατάλαμπρα ντυμένοι καταστάλαζαν και φιλούσανε τα χώματα που τα πόδια της πατούσαν σαν ακρίδες πέφταν οι λαοί. Μέλισσες εκεί οι λαοί πετούσαν. Η θερμή αναπλαστική φαντασία του ποιητή, γοητευμένη από την ενόραση της βασιλεύουσας, γυρίζει στην περίοδο των παλαιολόγων, ύστερα από την φοβερή φραγκοκρατία, στην περίοδο του τραγικού δρόμου προς την άλωση. Η πόλη Νάτιν, πέρα εκεί στον επικό τον κάμπο, υψώνοντας το λάβαρο, το σταυροφόρο νάτος. Αδικητής φωνιάς του αθώου Ριγόπουλου και ο ίδιος, το χέρι ενός εκδικητή στο θέλημα της μοίρας. Πλάκος ο γιος της μάνας γης, της φραγκοπατημένης. Η πόλη Νάτιν, πέρα εκεί στον κάμπο, κι είναι ο κάμπος Χέρσος, πλατής, ολάνυχτος, διαγουμισμένος, έρμος. Την πρωτινή τη δόξα κλεί της Ρωμανίας και δόξα και βασιλιάδων πάντων ομών και αργών και βασιλιάδων που ζήσανε με το σπαθί πάντα όξα από το θικάρι και βασιλιάδων που αγκαλιά με τη μελέτη γέρναν. Δραματική είναι η στίχη για την πτώση της πόλης και η πόλη κοσμόπολη ζωστή παρμένη πάει, πάει του Κυρίου να ο ναός αχούρι κοπρισμένο από τα λόγατα του οχτρού και της σοφίας του Θεού πανάκριβη πανόρια παρμένη οικία για τράπεζα γράμματα άρματα καημένη ρωμιοσύνη διωγμένη από την Ανατολή γονεύουνε στη Δύση στάλπια βουνά ξανανθιστές της Αττικής βιολέτες. Τώρα μετά από τόσα χρόνια από την άλωση μαζί με την αναδρομή πλούσιας μνήμης την τιμητική σπονδή και την τέλεση ευλαβικού μνημοσύνου οφείλουμε όλοι μας, όποια κι αν είναι η μοίρα μας στον κύκλο των γεγονότων του κόσμου, να προβληματιζόμαστε συνεχώς, χωρίς να ξεφύγουμε ούτε στιγμή από το πνεύμα των ιστορικών ανατάσεων. Η ψυχή του γένους μας είναι αιώνια και αθάνατη, που συντηρεί και σώζει ολόκληρη την ανθρωπότητα στις μεταλλαγές των καιρών και της ιστορίας. Ο οδυρμός του Μαΐου του 1400

1953 μεταβάλλεται σε ελπιδοφόρο μήνυμα, σε τραγούδι ενθουσιασμού και πίστης. Ο ποιητής της Ρωμιοσύνης, με τα λόγια του βασιλείου του Βουλγαροκτώνου, συμβόλου της Ρώμης, της ελληνικής ψυχής και της υπεροχής της ελληνικής φυλής, δίνει μια υπέροχη πνευματική και ψυχική έκφραση. «Και πάντα θα υπάρχω εγώ, και αφού από εδώ θα λείψω, θα είμαι από κήθε, αφεύγατος, τριγυριστής θα υπάρχω. Μ' όποια σημάδια σφραγιστός, μ' όποιο όνομα κρασμένος, του κάστρου πορτοφύλακας, πιστός της Ρωμιοσύνης, και θα αντιστέκουμε, σπαθί, βουλή θα κατορθώνω, μαρμαρωμένος βασιλιάς, και θα ξυπνώ από το μνήμα το μυστικό και το άβρετο που θα με κλεί, θα βγαίνω και τη χτιστή χρυσόπορτα ξεχτίζοντας θα τρέχω. Και καλυφάδο νικητής και τσάρων κυνηγάρης περαστικό κόκκινη μιλιά θα παίρνω την ανάσα».

Η πόλη σε άλλο. Τούτη την όμορφη εποχή, με στη χαρά της φύσης, το πάρσιμο της πόλης μας, πώς να το λησμονήσεις. Πέρασα θάλασσες γοργά και διάβηκα το Βόσπορο, όπου ήταν κάποτε η πόλη τρανή, στη μέση απλωμένη, μα κοίταται τώρα πια νεκρή, σαβανωμένη. Ο δρόμος ο μακρύς, σε γκρεμισμένες εκκλησιές με βγάζει και σε παλάτια ολόλαμπρα μισοθαμένα. Κανείς δεν βρέθηκε στο διάβα μου μπροστά να μου μιλήσει. Γύρισα παντού, σε δρόμους και σοκάκια, και πόνεσα και είδα την ένδοξη Άγια Σοφιά και τα λαμπρά παλάτια να κοίτονται έρημα, βουβά. Έφτασα στην περήφανη της πόλης στη Χρυσόπορτα, που διάβεκαν νέες ψυχές γεμάτες δύναμη και πίστη και ανάστησαν το πνεύμα, το αρχαίο και τα θάνατο. Ξάφνου, ακούω κάποιον να μου μιλά. Μη ταραχτείς. Είμαι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, που τούτη δω τη χώρα ποτέ μου δεν την άφησα. Κορώνα με πλουμιστό σταυρό αστράφτη στο κεφάλι. Στα πόδια ακτινοφέγγουνε τα κόκκινα σανδάλια με το δικέφαλο αετό στη μέση κεντυμένο. Τα μάτια του πετούν φωτιές κι είναι έτοιμος να ορμήσει. Και βλέποντάς με σκεφτική και εκστατική μπροστά του, μου λέει με παράπονα από τις ψυχής τα βάθη. Γιατί παραξενεύεσαι? Με ξέχασες, αδέρφη? Ατρόμητε, δε σβήστηκε ποτέ ο λίχνος της ελληνικής καρδιάς. Ο λαός καίει στα βάθη του ακίμητη κανδύλα, την ελπίδα.

Το δίλημα. Ή την πόλη και την ελευθερία σου με την περιουσία και τους άρχοντές σου, ή τη ζωή σου και τη σκλαβιά των υπηκόων σου και την καταστροφή της πόλεώς σου. Τι λες, τι θέλεις από τα δύο? Είναι ο Μωάμεθ ο δεύτερος αυτός που στέλνει το τελεσίγραφο στις 2 Απριλίου του 1453. Στρατοπεδευμένος έξω από τα χερσαία τείχη της Κωνσταντινούπολης με 160.000 στρατό και άλλους τόσους περίπου μολάδες, ημάμιδες, δερβίσιδες με 14 πυροβολοστάσια, 250 μεγαλύτερα και μικρότερα πυροβόλα και με την μεγάλη βομβάρδα που ζύγιζε 1.400 λίτρα και ήταν έργων του Ουρβανού Ούγκρου εξωμότου και με ένα στόλον από 250 πλοία με τις 20.000 γενιτσάρους και σπαχίδες ως ιδιαιτέραν του φρουράν. Η σκηνή του είναι στημένη σχεδόν απέναντι από την πύλη του Αγίου Ρωμανού. Σκοπός του είναι να κατακτήσει αμαχητή την πόλη με τα αμύθιτα πλούτη και κάλλη της και όχι τα ερείπια της, αυτά που θα απέμεναν από την καταστροφή και τη λαιλασία του τουρκικού συρφετού που κουβαλούσε μαζί του. Ποιες ήταν οι δυνάμεις του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου όταν έλαβε το τελεσίγραφο του Σουλτάνου Μωάμεθ του Δευτέρου? Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όταν στις 12 Μαΐου του 1449 ο Κωνσταντίνος ανέλαβε το θρόνο, ήταν το τρίγωνον γύρω από την Κωνσταντινούπολη που το περιόριζε το Θεοδοσιανόν τείχος και τα περίχωρα προς βοράν και δυσμάς 100 περίπου χιλιόμετρων. Ο Γαλατάς απέναντι στην πόλη ανήκε στους Γενοβέζους. Την Μικράν Ασίαν, την Θράκην, ένα τμήμα της Μακεδονίας και της Ηπείρου, την Θεσσαλονίκη και την Αδριανούπολη τα είχε πάρει ο Σουλτάνος. Από οικονομία ούτε λόγος, αφού όταν ήλθεν από τον Μιστράνο Κωνσταντίνος δανείστηκε για να προσφέρει τα μικρά φιλοδορήματα στους αυλικούς του. Και τώρα με την πολιορκία οι θησαυροί των ναών εχύθηκαν σε νομίσματα για να πληρωθούν οι μισθοφόροι, 1.600 και 400 Γενοβέζοι υπό τον Ιουστινιάνιν Λόγκον. Αυτοί μόνον ήλθαν να βοηθήσουν τον αυτοκράτορα. Ο στρατός του όλος έφτανε στις 6.973. 4.973 ήταν οι Έλληνες υπερασπιστές. Με αυτούς ο Κωνσταντίνος θα αντιμετώπισε τους 200.000 περίπου μαχητάς του Σουλτάνου. Και ο πληθυσμός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν τότε 70 έως 80.000 όλοι και όλοι. Και αυτοί συγχυσμένοι μεταξύ τους από τις πιέσεις του Πάπα. Σας στέλνω με βοήθεια αν υποταχθείτε σε εμάς τους καθολικούς. Μαθηματικώς βεβαιωμένη ήταν η καταστροφή. Δεν ήταν λοιπόν συμφέροντες οι όροι του Μωάμεθ? Ασφαλώς ναι, αν δεν έχεις τιμή, αν δεν έχεις ιστορία, αν δεν έχεις ψυχή και μνήμη, αν δεν είσαι πλασμένος ελεύθερος, εάν δεν είσαι Έλλην. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνείδηση της ευθύνης, το χρέος σου απέναντι στην αποστολή που σου έχει τάξει ο Θεός, το χρέος σου απέναντι στο έθνος σου, το πιο έντιμο, το πιο ένδοξο, το πιο άξιο, να βαστάξεις τους ώμους του τις αξίες του κόσμου, έστω και τσακισμένο. Και ο Κωνσταντίνος, ενδέκατος παλαιολόγος, έδωσε την απάντηση του έθνους των Ελλήνων. Αν θέλεις να ζήσεις ειρηνικά μαζί μας, όπως και οι πατέρες σου,
κράτα όσα μας άρπαξες αδίκως, χώρες και κάστρα, και έχε τα δικά σου. Κόψε και όσους φόρους μπορούμε να σου δίνουμε και φύγε ειρηνικά. Το δε την πόλη σιδούνε, ούτε μόν έστην, ούτε άλλου των κατοικούντων εν αυτή. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως, αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωή σημών. Το να σου παραδώσω την πόλη δεν είναι στο χέρι μου, ούτε άλλος κανείς από όσους κατοικούν μέσα σε αυτήν έχει αυτό το δικαίωμα. Γιατί όλοι με μία γνώμη και με ελεύθερη την απόφαση θα πεθάνουμε και δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας προκειμένου να την υπερασπιστούμε. Εμείνησεν ο βασιλεύς των Ελλήνων και ανέβηκε στα τείχη και πήρε θέση πάνω στην πύλη του Αγίου Ρωμανού στο πιο επικίνδυνο σημείο.

22 Απριλίου 1453. Η σκιά του Ολέθρου πλανιέται στην πόλη. Ο Σουλτάνος κατορθώνει να περάσει από την ξηρά 70 έως 80 πλοία από τον Βόσπορο. Θέσεις διπλοκιόνιων μέσα στον Κεράτιο κόλπο. Το τέλος πλησιάζει. Και τότε, ο τότε, το δεύτερο δίλημα προς τον Αυτοκράτορα, δυνατότερο του πρώτου, διότι είναι δίλημα λογικών, συμφέρον για την πόλη, ίσως, και διότι είναι πρόταση αγάπης. Τότε, λέγει το Μοσχοβητικών Χρονικών, ο κλήρος, οι μεγιστάνες της Αυτοκρατορίας, εξ συμφώνου μετά του Ιουστινιάνη, εδεήθησαν θερμός του βασιλέως να εγκαταλείπει την πόλη, να πάει όπου αλλού για να το μάθει ο Μωάμεθ και να λύσει την πολιορκία από φόβο μήπως ο βασιλεύς του επιτεθεί από αλλού. Και μάλιστα η πρόταση γίνεται πιο συγκινητική, διότι ο Ιουστινιάνης προσφέρεται να μεταφέρει ασφαλώς με τις γαλέρες του τον Αυτοκράτορα εκτός της Κωνσταντινούπολεως. Τους άκουσε σιωπηλός, τους ευχαρίστησε, τους είπε ότι μπορεί να είχαν δίκιο. «Μόνον ουδέποτε θα αποφασίσω να εγκαταλείπω εν τη αυτή συμφορά των κλήρων μου και τας Αγίας Εκκλησίας και την πρωτεύουσαν των θρόνων και των λαών μου. Τι θα έλεγε περί εμού η οικουμένη? Σας οικετεύω απέναντίας όπως ζητήσετε παρεμού να μη σας εγκαταλείπω». Ναι, επιθυμώ να αποθάνω εδώ με θυμών. Έπειτα έκυψε και έκλαψε πικρός.

Το τρίτο δίλημα τίθεται ενώπιον του Κωνσταντίνου την 25η Μαΐου 1453, μόλις 4 ημέρες πρώτης αλώσεως. Αν δεν δύναται να σωθεί η πόλης, σώσομεν τουλάχιστον τον αυτοκράτορα, κραυγάζουν στο πολεμικό συμβούλιο ο κλήρος και οι μεγιστάνες. Αλλά ο βασιλεύς αυτή τη φορά ελιποθύμησεν. Εδέησε δε να ραντίσομεν αυτόν με νερόν αρωματισμένον, δια να επαναφέρομεν εις τη ζωήν το σώμα εκείνο το εξυντλημένον από τόσας αγρυπνίας, από τας τόσας σκληράς μερίμνας, από κόπος συμφρικτήν, από μακράν ιστίαν, την οποίαν επέβαλεν εις τον εαυτόν του, από ζήλων ευσεβίας προς τον Θεόν. Και φυσικά, όταν συνήλθε, αρνήθηκε με αγανάκτηση την πρόταση της φυγής. Το τελευταίο δίλημα το έθεσε με τον ηρωικό του θάνατο ο τελευταίος αυτοκράτορ του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ενδέκατος παλαιολόγος στην ιστορία. Αν ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει, δεν ήρθαν πάλι οι καιροί όλα δικά μας να'ναι. Στην Χρυσόπορτα, όπου μαρμαρωμένος κοιμάται στην κρυψώνα μου, φτάνει η κραυγή από τα 2000 χρόνια μετά Χριστόν. Κάθε γη παραπονιέται, εσκλαβώθηκε, είναι μια όπου ο άνθρωπος τιμιέται. Εσύ την ξέρεις ιστορία την πατρίδα μου. Γιατί αργείς να διδάξεις τους νεοβάρβαρους της Δύσεως ότι όπου ξέρουν να πεθαίνουν για την ελευθερία, εκεί ξέρουν και να την προσφέρουν στους λαούς, σε όλους τους λαούς.

Το δάκρυ της Αγίας Σοφιάς. Σύστηκε στη Θέμελε η Αγία Σοφιά. Τραντάχτηκαν οι μικροί και οι μεγάλοι θόλοι της. Κουνήθηκαν οι κολόνες και τα κιονόκρανά της. Άρχισε να μυρολογά σε ένα συρτό και ατέλειωτο μυρολόι η εκκλησιά. «Θα με κάνουν τζαμί. Θα βάλουν απάνω στην Αγία Τράπεζά μου το Κοράνι. Πλήθος μουσουλμάνοι και αγαρινοί θα γονατίζουν στο πλακοστρωτό μου». Ό,τι απόμεινε μέσα στην Αγία Σοφιά, άκουγε και δεν πίστευε. Τζαμί η Αγία Σοφιά. Εκεί, στο κέντρο της εκκλησιάς, κάτω από το μεγάλο θρόνο στάθηκε ο Αυτοκράτορας, ο Ιουστινιανός, στη μέρα των εγγενείων. Εκεί περήφανος φώναξε «Νενίκη κάσε Σολομών». Πήρανε τη φωνή του οι 62 καμπάνες. Σκόρπισαν παντού την είδεση και τον θαυμασμό για τα εγγένεια της καινούργιας μεγάλης εκκλησιάς. Εκεί δίπλα στεκόταν ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος, οι μεγάλοι αρχιτέκτονες που μπόρεσαν και έστησαν τον θαυμαστό τον Τρούλο πρώτη φορά σε εκκλησιά. Παραδίπλα στεκόταν με σεβασμό οι μάστορες και οι τεχνίτες που στόλισαν την Αγία Σοφιά με τα μοναδικά ψηφιδωτά. Όλοι μα όλοι έστελαν στο Θεό δοξολογίες για το μεγάλο έργο, το θαυμαστό. Πέρασαν χρόνια και να το σπάλιο Αυτοκράτορας, ο Ηράκλειος τώρα, στο ίδιο μάρμαρο στέκεται και αναπέμπει δοξολογίες για την νίκη των χριστιανών. Μόλις που γύρισε από τον πόλεμο που έκανε με τους Πέρσες για να πάρει τον Τίμιο Σταυρό που τον έκλεψαν από τα Ιεροσόλυμα. Ιερός ο σκοπός του πολέμου αυτού και τον κέρδισε ο Ηράκλειος και τον ύψωσε ξανά στη θέση του, στο ναό του Παναγίου Τάφου, τον Τίμιο Σταυρό. Τώρα ο λαός και ο Αυτοκράτορας μέσα στην Αγία Σοφιά ψάλλουν τον νικητήριο ύμνο. «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος». Άλλη μια φορά πήραν το μήνυμα, τον Πεάνα, το Θούριο και τον σκόρπισαν παντού οι 62 καμπάνες. Τα χρόνια περνούν και οι χριστιανοί ζουν στιγμές μεγαλείου μέσα στην Αγία Σοφιά. Νάτι τώρα η Θεοδώρα, η μητέρα του Αυτοκράτορα Μιχαήλ, να δοξολογεί το Θεό που ο αγώνας της, επιτέλους, πήρε αίσιο τέλος. Η οικονομαχία έληξε και οι εικόνες πήραν ξανά τη θέση τους μέσα στις εκκλησίες του Θεού. Νάτι πάλι οι χριστιανοί να γιορτάζουν μέσα στην Αγία Σοφιά την Κυριακή της Ορθοδοξίας, μια Κυριακή που θα τη γιορτάζουμε εις τους αιώνας των αιώνων. Στην ίδια εκκλησιά, στον ίδιο τόπο, έψαλε τα νικητήρια κι άλλος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. 40 χρόνια πολέμησε για να κρατήσει το Βυζάντιο και την Ορθοδοξία μακριά από ξενόφερτους βαρβάρους που καραδοκούσαν να αρπάξουν ό,τι ιερό και όσιο έκρυβε η βασιλεύουσα. 40 χρόνια δεν ξάπλωσε σε κρεβάτι, δεν έβγαλε από πάνω του ένα ρούχο. Νάτος τώρα κάτω από το θόλο της Αγίας Σοφιάς να δοξάζει μαζί με τους χριστιανούς το Θεό. Εναποθέτησε αυτόν τις νίκες και τους αγώνες που έκανε 40 χρόνια. Και συνεχίζει η Μεγάλη Εκκλησία να βλέπει στέψεις βασιλέων, χειροτονίες πατριαρχών, μέχρι που χτυπούν οι καμπάνες για αυτή την ξεχωριστή στέψη. Μετά τη στέψη του στην Παντάνασα του Μιστρά, έρχεται στη Βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Στέκεται κι αυτός μέσα στην Αγία Σοφιά. Λες να ξέρουν όλα γύρω, τρούλοι, ψηφιδωτά, εικόνες, πολυέλεοι, πατριάρχης, ιερείς, χριστιανοί, ότι αυτή είναι η τελευταία στέψη, ότι αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Με πόση στοργή, με πόση ελπίδα, με πόση αγωνία τον αντικρίζουν όλοι. «Τον είδες με τα μάτια σου, γιαγιά, το βασιλέα?» ρωτά το αγκώνι τη γιαγιά.
Γιαγιά, ήταν και στην τελευταία λειτουργία. Τη λειτουργία που έμεινε στη μέση. Ήταν μια φορά και έναν καιρό, μες στην εκκλησιά την τρισυπόστατη. Ήταν το χρυσό και τα αργυρό, τα κτηνοδεμένο δισκοπότηρο. Από αυτό το δισκοπότηρο μέσα στη μεγάλη εκκλησιά κοινώνησε για τελευταία φορά ο Αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος.

Χίλια ακτινοβόλα χρόνια. Χρόνια γεμάτα δόξα, γεμάτα δράση, ύμνους και νίκες περάσανε και δώσανε το παρόν μέσα στην εκκλησιά την τρισυπόστατη. Χίλια χρόνια γεμάτα ελληνισμό και ορθοδοξία. Δεν μπορεί να τα σβήσει κανένας κατακτητής, όσο δυνατός κι αν είναι. Δεν μπορεί μια ζωντανή ιστορία να την θάψει από τη μια μέρα στην άλλη. Τι πας να κάνεις, βάρβαρε, τζαμί την Αγία Σοφιά? Τολμάς ακόμα και να το σκεφτείς? Οι μορφές οι χριστιανικές, οι μορφές οι βυζαντινές, κύματα ανήμερα θα γίνουν και θα σε πνίξουν. Κοίτα τι γίνεται τριγύρω στην Αγία Σοφιά. Στην Αγία Σοφιά αγνάντια βλέπω τα ευζωνάκια. Κλέφτικο χορό χορεύουν και τα αντίπερα αγναντεύουν. Και αγναντεύοντας την πόλη, τραγουδούν και λένε: πάλι θα γίνουν δικά μας, να η μεγάλη εκκλησιά μας. Σκούπισε το δάκρυ σου, Αγία Σοφιά. Ούτε ο Θεός, ούτε οι χριστιανοί θα αφήσουν ποτέ να γίνεις τζαμί.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

0: Τον είδες με τα μάτια σου, γιαγιά, τον βασιλέα? Ή μήπως και σε φάνηκε σαν όνειρο, να πούμε, σαν παραμύθι τάχα?
1: Τον είδα με τα μάτια μου, ως αν και σένα νέα. Παναγενώ 100 χρονό και ακόμα το θυμούμε σαν να ήταν χθες μονάχα. Στην πόλη, στη Χρυσόπορτα, στον πύργο από κάτω, είναι ένα σπήλαιο πλατή, στρωμένο σαν παλάτι, σαν Άγιο παρακλήσι. Κανένας Τούρκος δεν μπορεί να κρατηθεί κοντά του. Κανείς τη σιδερόπορτα να βρει το μονοπάτι να πάει να το μηνύσει. Μόνο ο κανένας χριστιανός, κανένας που το ξέρει, περνά από αυτού κρυφά κρυφά και το σταυρό του κάνει με φόβο και με ελπίδα. Έτσι κι εγώ, βαστούμενη στο πατρικό μου χέρι, επήγα και προσκύνησα. Και έδα αυτού με φάνη. Όχι με φάνη, είδα. Μες στο σκοτάδι το βαθύ, εν άστρο σαν λιχνάρι, σαν μία φλόγα μυστική από το Θεό αναμένη, γαλάζια λάμψη χύνει. Και φέγγει την λευκόχλωμη του βασιλέως χάρη, που με κλεισμένα βλέφαρα εξαπλωμένος μένει, στην αργυρή του κλίνει.
0: Απέθανε, γιαγιά?
1: Ποτέ, παιδάκι μου. Κοιμάται, κοιμάται μόνο. Τη χρυσή κορούνα στο κεφάλι, το σκύπτρο του στο χέρι. Και σαν παλιοί του σύντροφοι, πιστή του παραστάται, στα στήθη το σταυραετός, στα πόδια του προβάλλει δικέφαλο ξαφτέρι. Επάνω από το κεφάλι του η ασπίδα παραστέκει, και εκεί που το χρυσόπλεκτο το ψηφιδωτό ζωνάρι τη μέση του κατέχει, σαν αστραπή παπέμεινε χωρίς αστροπελέκι, ζερβιά ως κάτω κρέμεται τα στραφτερό θικάρι. Μέσα σπαθί δεν έχει.
0: Γιατί, γιαγιά, πού είναι το?
1: Βαμμένο μες στο αίμα, ακόμα τώρα βρίσκεται σε ενός αγγέλου χέρι στον ουρανό απάνω. Ήτανε τότε που η Τουρκία την πόλη απολέμα. Μέσα μια φούχτα ελεύθερη. Απ' έξω μύριο ασκέρι η σκλάβη του Σουλτάνου. Κι ο Μοχαμέτ ο ίδιος του πά στ' άγριο του Άτη. «Δώσ' μου της πόλης τα κλειδιά», του Κωνσταντίνου κράζει, «και το σπαθί σου δώσ' μου». «Έλα και πάρτα», λέει αυτός του Τούρκου του Μουχτάτη. «Εγώ δεν δίνω τίποτε, τίποτε ενώ σου βράζει μια στάλαγε αμεντός μου». Και πρόβαλαν τα λάβαρα και αρχίνησε η μάχη. 40 μέρες πολεμών, 40 μερονύχτια χτυπιούνται και χτυπούνε. Οι Τούρκοι σαν τα κύματα και οι χριστιανοί σαν βράχοι. Κι ούτε των Φράγκων προδοσχές, ούτε των Φλάρων δίχτυα τον βασιλέα σιούνε. Απ' 40 κι ύστερα Θεός τον παραγγέλει. Για του λαού τα κρίματα είναι γραφτό να γίνει, προσκύνα το Σουλτάνο. Μ' αυτός το χέρι στο σπαθί πεισμώνεται, δεν θέλει. Πριν μπρος σε Τούρκο τύρανο το γόνατό μου κλείνει, πες κάλιο να ποθάνω. Έξω από το κάστρο χύνεται με σπάθα γυμνωμένη, και σφάζει Τούρκων κατοστές και αγαρινών χιλιάδες εκείνος και ο στρατός του. Μα ήτο λίγος ο στρατός και οι πρώτοι λαβωμένοι. Έπεσαν τα αρχοντόπουλα, έφυγαν οι ρηγάδες και απέμεινεν ατός του. Όσον το ζώνουν τα σκυλιά, τόσο χτυπά και σφάζει, σαν πληγωμένος λέοντας, σαν τίγρης της ερήμου που τα παιδιά της σκώσουν. Μα εκεί που πέφτει τ' άλογο, και πέφτει αυτός και κράζει. Δεν βρίσκεται ένας χριστιανός να πάρει την κεφαλή μου πριν πάν και με σκλαβώσουν? Μια τρίχα και τον σκότωνε να ράπει και λεπίδα. Μα δεν το ήθελε ο Θεός. Δεν ήθελε να αφήσει των χριστιανών το γένος αιώνια δίχως βασιλιά και ελευθεριά σε ελπίδα. Γι' αυτό προστάζει έναν άγγελο να πάνε τον βοηθήσει σαν ήταν κυκλωμένος. και αυτός τον μαύρο λαχπατά, τον βασιλέ γλιτώνει. Το κοφτερό του το σπαθί του παίρνει από το χέρι, τους Τούρκους διασκορπίζει. Πά στα λευκά του τα φτερά, τον βασιλέα σκόνη. Μες στο πλατή το σπήλαιο που σύπα τον εφέρει και εκεί τον εκοιμίζει.
0: Και τώρα πια δεν μπορεί η γιαγιάκα να ξυπνήσει.
1: Ω βέβαια, καιρούς καιρούς σηκώνει το κεφάλι στον ύπνο το βαθύ του και βλέπει αν ήρθεν η στιγμή που έχει ο Θεός ορίσει και βλέπει αν ήρθεν ο άγγελος για να του φέρει πάλι το κοφτερό σπαθί του.
0: Και θα έρθει, ναι γιαγιάκα μου?
1: Θα έρθει παιδί μου, θα έρθει. Και όταν έρθει, τι χαρά στη γη, στην οικουμένη, σ' όποιους θα ζούνε τότε. Διπλό, τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας επάρθει. Κι η πόλη και η Αγία Σοφιά δική μας στεναγένει.
0: Πότε γιαγιά μου, πότε?
1: Όταν τρανέψεις γιώκα μου και αρματωθείς και κάμεις τον όρκο στην ελευθεριά, σύ κι όλη η νεολαία να σώσετε τη χώρα. Τότε θενάρθει ο άγγελος και αγγελικέ δυνάμεις να μπούνε, να ξυπνήσουνε, να πούν στο βασιλέα πως ήλθε πια η ώρα. Κι ο βασιλιάς θα σηκωθεί, τη σπάθα του θα δράξει και στρατηγός σας θε να μπει στο πρώτο του βασίλειο τον Τούρκο να χτυπήσει. Και χτύπα χτύπα θα τον πά μακρά να τον πετάξει πίσω στην κόκκινη μηλιά και πίσω από τον ήλιο που πια να μην γυρίσει.

0: Τον είδες με τα μάτια σου, παππού, τον βασιλέα? Της κυρίας Έλλης Γεωργίτσα, πάπα Δημητρακοπούλου. Τον είδες με τα μάτια σου, παππού, τον βασιλέα? Ρώτησε η μικρή εγγονή, καθώς όρμησε στα γόνατα του παππού γυρίζοντας από το σχολείο. Πρώτη δημοτικού. Μια μεγάλη τσάντα σχολική, μια γαλάζια κορδέλα στα μαλλιά, και όλα αυτά αποτελούσαν μια πιθαμή άνθρωπο. Ναι, μια πιθαμή άνθρωπο, έλεγε κάθε τόσο και ο θείος της, και εκείνη μετρούσε και ήταν μεγαλύτερη από μια πιθαμή.
1: «Πού το άκουσες αυτό, κοριτσάκι μου?»
0: ρώτησε ο παππούς. «Το είπαν τα μεγάλα κορίτσια που έκαναν θέατρο στο σχολείο. Αυτές έλεγαν. Γιαγιά, εγώ όμως το λέω έτσι. Τον είδες με τα μάτια σου, παππού, του βασιλέα?» Την πήραν τα κλάματα, γιατί η διευθύντρια, η κυρία Ελένη, διηγήθηκε στα παιδιά για την πόλη και την Αγία Σοφιά. Ο παππούς σοβαρός την άκουγε. Κάποια στιγμή συγκινήθηκε πολύ. Την αγκάλιασε σφιχτά τη μικρή εγγονή και της ψιθύρισε.
1: «Εγώ δεν θα προφτάσω. Επί των ημερών σας όμως, πιστεύω πως θα γίνει το ποθούμενο. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι».
0: Λιγμή ταράζαν τον παππού και την εγγονή. Η μικρή έτρεξε στη θεία. «Τι θα πει επί των ημερών σας?» «Να, όταν θα μεγαλώσετε εσείς τα παιδιά». Το έβαλε στην ψυχή της βαθιά. Έτρεξε στον ξάδελφό της και του είπε τα νέα. Εκείνος δάκρυσε και είπε:
1: «Εγώ όταν πάω στρατιώτης, σου υπόσχομαι, θα πάρουμε μετά άλλα παιδιά την πόλη».
0: Ό,τι βιβλίο ή περιοδικό έγραφε για την πόλη, η μικρή το κρατούσε δικό της, το φύλαγε και έκανε όνειρα. Ο ξάδελφος κάποτε πήγε στρατιώτης. Η μικρή περίμενε. «Επί των ημερών σας», είπε ο παππούς, που δεν υπήρχε πια. Όμως τι μέρα ήταν εκείνη που έφτασε το νέο ότι ο Παύλος σκοτώθηκε, ο ξάδελφος που θα έπαιρνε την πόλη? Η μικρή κάθε βράδυ έκλαιγε πνιχτά στο μαξιλάρι για το χαμένο όνειρο. «Θα γίνω δασκάλα», αποφάσισε. «Θα μιλώ στα παιδιά για την πόλη και την Αγία Σοφιά». Λαχτάρα η πόλη, η Επτάλοφη, η Βασιλεύουσα, το Πέραν, ο Βόσπορος, το Μπαλουκλί, η Βλαχέρνα, ο Υπόδρομος, η Κερκόπορτα. Ω, τι πόνος! Το φανάρι εκεί, κυβωτός του γένους, το Πατριαρχείο, ευθυτενής ο Πατριάρχης, βιβλική φυσιογνωμία, ηρεμή της ψυχές που συγκλονίζονται, και ο ταπεινός ναός του Πατριαρχείου ταράσεται από τους λυγμούς των πιστών.
1: «Χαμένες πατρίδες δεν υπάρχουν»,
0: λέει ο Πατριάρχης.
1: «Αλυσμόνητες, ναι. Οι πατρίδες είναι πάντα πατρίδες. Η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, έχει προστάτηδα την Παναγία μας. Την παρακαλούμε να τη φυλάγει. Δεν ξέρουμε τι θέλει η Παναγία για την πόλη της. Εμείς θα την παρακαλούμε πάντα, και ποιος ξέρει τι θα χαρίσει η Παναγία στην πόλη της».
0: Οι λυγμοί σταμάτησαν. Η ταραχή της ψυχής ηρέμησε και η ελπίδα έλαμψε. Ποιος ξέρει, πάλι με χρόνια, με καιρούς. Να η Αγία Σοφιά. Όνειρο ή αλήθεια? Στάθηκε στη μέση της μεγάλης εκκλησίας και θαύμασε. Ακούγε μυστικές φωνές από τα βάθη των αιώνων, που έλεγαν για μεγαλεία, για θαυμαστά κατορθώματα, για τους Έλληνες χριστιανούς. Τι πόνος, τι περηφάνεια, αλλά και τι ταπείνωση τώρα. Όχι, όχι, δεν θα σταματήσει εδώ. Θα μεταδίδει σε μικρούς και μεγάλους αυτή την ιστορία του γένους, τη δόξα. Να που ο πρώτος ανεψιός πέρασε να τη χαιρετήσει όταν στρατεύθηκε.
1: «Θεία, πάω στον Εύρο».
0: Κοιτάχτηκαν. Και καθώς τον αποχαιρετούσε από το κεφαλόσκαλο, του πέταξε: «Τάκι, και στην πόλη». Γύρισε, την κοίταξε και τα μάτια τους γυάλισαν από τα δάκρυα. Το πρώτο γράμμα από τον Εύρο έφτασε.
1: «Δεν θέλω να μετακινηθώ από εδώ. Θα μείνω εδώ μέχρι τέλους της θητείας μου.
0: Και όταν επέστρεψε, πολίτης πλέον είπε: «Θεία, ήταν η ωραιότερη εποχή της ζωής μου. Βλέπα τα σύνορα και με τα μάτια της ψυχής μου πετούσα στην πόλη και την Αγία Σοφιά». «Επί των ημερών μας», είπες παππού, «να σήμερα ο φίλος μας ο γιατρός μου λέει: φεύγουμε με τον Πετρί στην πόλη, οι δυο μας. Πηγαίνει στην Πέμπτη Δημοτικού. Θέλω να του μιλήσω για την πόλη και την Αγία Σοφιά, τα ψάρια του Μπαλουκλή, για την ιστορία μας». Όταν επέστρεψε ο γιατρός ήταν συγκινημένος που ο γιος του ο Πετρίς ήταν κατενθουσιασμένος. «Μετά από 5 μήνες πηγαίνουμε με τον Πετρί στην πόλη», μου ξαναλέει ο γιατρός. Του το ζήτησε ο Πετρίς. «Παμπά, πάμε να κλάψουμε στην πόλη». Και ο φίλος μας, ο Βαγγέλης, που τα άκουσε αυτά, λέει: «Πήγαμε προμηνών στην πόλη και μέσα στην Αγία Σοφιά, που δεν επιτρέπεται η ψαλμωδία, εμείς ψιθυριστά ψάλαμε «Εγενέε Πάσε». Νιώθω μέσα μου να σκυρτά κάτι που είναι το ίδιο που σκυρτά στην ψυχή μικρών και μεγάλων. Το γένος των Ελλήνων. Να γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης ξεσήκωσε τον ελληνισμό της Αμερικής. «Νονά», λέει ο βαφτιστικός μου Γιώργος, που ήταν τον ίδιο καιρό στην Αμερική. «Καλά που ήξερα να κρατώ τα εξαπτέρυγα και πήρα μέρος στη Θεία Λειτουργία που ήταν ο Πατριάρχης». «Επί των ημερών σας, ναι. Επί των ημερών μας, παππού». Όταν ήμασταν μαθητέ του δημοτικού σχολείου, απαγγέλαμε το ποίημα του Βυζιεινού. «Τον είδες με τα μάτια σου, γιαγιά, τον βασιλέα. Σήμερα δονούνται οι ψυχές όλων των Ελλήνων και νοερά βρίσκονται στην πόλη των ονείρων και στην Αγία Σοφιά. Ποιος ξέρει αλήθεια τι θέλει η Παναγία για την πόλη της. Οι γενναίες των Ελλήνων περνούν στο διάβα των αιώνων και μαζί τους περνά μέσα από την ψυχή τους το τραγούδι. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι.

0: θρύλος, μύθος, παράδοσης. Σχήματα λόγου που στηρίζουν την ψυχή, γεννούν αξίες, ξεπερνούν αλώσεις. Μ' αυτά θρέφτηκε η ελληνική ψυχή, το γένος των Ελλήνων, και άντεξε στην άλωση του 1453. Πίστεψαν οι Ρωμιοί ότι ήταν τιμωρία του Θεού. Καλοδέχτηκαν το κακό που τους βρήκε. Πήραν δύναμη, γιατί η πόλης ήταν εθνικό και θρησκευτικό σύμβολο και γεννήθηκε μέσα τους η ελπίδα ότι πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Το κάθε μικρό γεγονός το έβαλαν σαν σημάδι μέσα τους και είχαν τόση απαντοχή και αντοχή που παρηγορούσαν ακόμα και αυτήν την Παναγία. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις, αντί να τους παρηγορεί εκείνη. Από τις παραδόσεις του Νικολάου Πολίτη διαβάζουμε.
1: Τα τηγανισμένα ψάρια. Τον καιρό που είχαν ζώσει την πόλη οι Τούρκοι,

Ένας καλόγερος ετηγάνιζε 7 ψάρια στο τηγάνι. Τα είχε τηγανίσει από τη μια μεριά και ό,τι ήταν να τα γυρίσει από την άλλη, έρχεται ένας και του λέει πως πήραν οι Τούρκοι την πόλη. «Ποτέ δεν θα πατήσουν την πόλη οι Τούρκοι», λέγει ο καλόγερος. «Τότε θα το πιστέψω αυτό, αν αυτά τα ψάρια τα τηγανισμένα ζωντανέψουν». Δεν απόσωσε το λόγο και τα ψάρια πήδησαν από το τηγάνι ζωντανά και πέσαν σε ένα νερό εκεί κοντά. Κοινώς τα σήμερα τα ζωντανεμένα εκείνα ψάρια στο Μπαλουκλί και θα βρίσκονται εκεί μισοτηγανισμένα και ζωντανά, ως να έρθει η ώρα να πάρουμε την πόλη. Τότε λένε πως θα έρθει ένας άλλος καλόγερος να τα αποτηγανίσει.

μαρμαρωμένος βασιλιάς. Όταν ήρθε η ώρα να τουρκέψει η πόλη και μπήκαν μέσα οι Τούρκοι, έτρεξε ο βασιλιάς μας καβάλα στα λογό του να τους εμποδίσει. Ήταν πλήθος αρρύφνητο η Τουρκιά. Χιλιάδες τον έβαλαν στη μέση. Εκείνος χτυπούσε και έκοβε αδιάκοπα με το σπαθί του. Τότε σκοτώθηκε τα λογό του και έπεσε κι αυτός. Και εκεί που ένας αράπης σήκωσε το σπαθί του να χτυπήσει το βασιλιά, ήρθε άγγελος Κυρίου και τον άρπαξε και τον πήγε σε μια σπηλιά βαθιά στη γη κάτω, κοντά στη Χρυσόπορτα. Εκεί μένει μαρμαρωμένος ο βασιλιάς και καρτερεί την ώρα να έρθει πάλι ο άγγελος να το σηκώσει. Οι Τούρκοι το ξεύρουν αυτό, μα δεν μπορούν να βρουν τη σπηλιά που είναι ο βασιλιάς. Γι' αυτό έκτισαν την πόρτα που ξεύρουν πως από αυτή θα μπει ο βασιλιάς για να τους πάρει πίσω την πόλη. Μα όταν είναι το θέλημα του Θεού, θα κατεβεί ο άγγελος στη σπηλιά και θα το ξεμαρμαρώσει και θα του δώσει στο χέρι πάλι το σπαθί που είχε στη μάχη. Και θα σηκωθεί ο βασιλιάς και θα μπει στην πόλη από τη Χρυσόπορτα και κυνηγώντας με τα φουσάτα του τους Τούρκους θα τους διώξει ως την κόκκινη μηλιά. Και θα γίνει μεγάλος σκοτωμός και θα κολυμπήσει το μουσκάρι στο αίμα.

ο παπάς της Αγίας Σοφιάς. Την ώρα που μπήκαν οι Τούρκοι στην Αγία Σοφιά, δεν είχε τελειώσει ακόμα η λειτουργία. Ο παπάς που έκανε τη λειτουργία πήρε αμέσως το Άγιο Δισκοπότηρο, ανέβη στα κατηχούμενα, εμπήκε σε μία θύρα και η θύρα έκλεισε αμέσως. Οι Τούρκοι που τον εκυνήγησαν είδαν να γίνει άφαντος και ήβρανε μπρος τον τοίχο. Επολέμησαν να τον χαλάσουν με τα όπλα τους και δεν μπόρεσαν. Έφεραν ύστερα χτίστες και εκείνοι δεν έκαμαν τίποτα. Προσκάλεσαν κατόπι όλους τους χτίστες της πόλης. Έβαλαν τα πάντα εις ενέργεια να γκρεμίσουν εκείνον τον τοίχο, αλλά και αυτόν οι κόποι πήγαν χαμένοι. Ούτε με λωστούς, ούτε με όλα τα σύνεργα δεν μπόρεσαν να χαλάσουν τον τοίχο, γιατί είναι θέλημα Θεού να ανοίξει η θύρα μόνη της όταν έλθει η ώρα και να βγει από εκεί ο παπάς να τελειώσει τη λειτουργία στην Αγία Σοφιά, όταν θα πάρουμε πίσω την πόλη.

κολόνα της Αγίας Σοφιάς. Σε μια κολόνα της Αγίας Σοφιάς, ψηλά, πολύ ψηλά, φαίνεται ως τα τώρα αίμα. Είναι σημάδι που έβαλε ο αμοιράς ο Μουχαμέτης με την απαλάμη του βουτυγμένη στο αίμα, όταν μπήκε στην Αγία Σοφιά και την έκαμε τζαμί. Και έφτασε τόσο ψηλά, γιατί πατούσε πάνω σε σωρούς κορμιά των χριστιανών, που σκότωσαν μέσα στην εκκλησιά οι Τούρκοι.

0: Η Άγια Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς.
1: Και εκεί παπάδες που ψέλναν.
0: Την ημέρα που πάρθηκε η πόλη, έβαλαν σε ένα καράβι την Άγια Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς να την πάει στη Φραγκιά για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Εκεί όμως, στη θάλασσα του Μαρμαρά, άνοιξε το καράβι και η Άγια Τράπεζα εβούλιαξε στον πάτο. Στο μέρος εκείνο, η θάλασσα είναι λάδι, όσοι θαλασσοταραχή και κύματα κι αν είναι γύρω. Και το γνωρίζουν το μέρος αυτό από τη γαλήνη που είναι πάντα εκεί και από την ευωδία που βγαίνει. Πολλοί μάλιστα αξιώθηκαν και να την δουν στα βάθη της θάλασσας. Όταν θα πάρουμε πάλι την πόλη, θα βρεθεί και η Άγια Τράπεζα και θα την στήσουν στην Αγία Σοφιά, να γίνουν σε αυτήν τα εγγένεια.

Ο Σταυρός της Αγίας Σοφιάς. 5-6 χρόνια προτού να γίνει το πρώτο σεφέρι, εφάνει από πάνω από τον θόλο της Αγίας Σοφιάς ένας φωτεινός σταυρός. Οι Τούρκοι κατατρόμαξαν και έκαμπαν πολλά να τον σβήσουν, μον δεν μπόρεσαν. Αυτό είναι σημείο φανερό από το Θεό πως θα γίνει πάλι δική μας η Αγία Σοφιά.

Έτσι κατάφερε η Ρωμιοσύνη να ξεπεράσει την άλουση του 1453, αγαπητοί μας φίλοι. Θα μπορέσουμε όμως εμείς, οι σημερινοί νεοέλληνες, να ξεπεράσουμε τη νέα τεχνουργούμενη άλουση? Ας το ελπίσουμε.

Παρθενώνας είναι το εμβληματικό μνημείο του αρχαίου ελληνισμού. Η Αγία Σοφία δε του ορθοδόξου ελληνισμού, της Ρωμιοσύνης, καθώς εν το ναό εκείνο ως εμβουλευτηρίο απεφασίστησαν και δραματουργήθησαν ετύχε του ελληνισμού επί χιλίους όλους εν εαυτούς. Και βραδύτερον επί 400 έτη εν εαυτούς θλιβερών περιπετειών, οι πατέρες και οι μητέρες ημών δεν έπαυσαν να πιστεύωσιν ότι θέλει αντιχύσει υπό τους θόλους της Αγίας Σοφίας η ιερά της πίστεως ημών δοξολογία. Ως οικοδόμημα, ο ναός αυτός αποτελεί την κορονίδα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το φως που φαίνεται από κάθε σημείο του ναού, καθότι ένας τεράστιος τρούλος 32 μέτρα διάμετρος με 40 παράθυρα που το επιτρέπουν να μπαίνει άπλετο σε όλο το ναό, κρατιέται ανάαερα σε ύψος 55 μέτρων πάνω από το δάπεδο, συνολικού εμβαδού 5.520 μέτρων. Πρώτη φορά οικοδομήθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά κάει και από τους Αριανούς. Για δεύτερη φορά κτίστηκε από τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο, για να ξανακαεί κατά τη στάση του Νίκα. Τότε, όταν απήλθε η ειρήνη και επεκράτησε η Ορθοδοξία, ο αυτοκράτορος Ιουστινιανός θέλησε να κτίσει μια εκκλησία που παρόμοιά της να μην υπήρξε. Αναθέτει το έργο στους Μικρασιάτες Ανθέμιο, μαθηματικό και τεχνικό, και Ισίδωρο, αρχιτέκτονα. Η επιλογή τους ήταν του Ιουστινιανού. Εργάστηκαν όμως ως εντολοδόχοι Θεού, αφού το δημιούργημά τους ήταν θαύμα συντελεσμένο, διότι Θεού ροπή το έργο τούτο αποτετόρνευτε. Έτσι λοιπόν, ακόμα και την οικοδόμηση της Αγίας Σοφίας με τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες, συνόδευσαν θρύλοι και παραδόσεις.

Μια φορά, εκείνα τα χρόνια, μια όμορφη βασίλισσα σε μια μικρή κυψέλη γέννησε μαζί με τις άλλες μέλισσές της και την πιο δουλευτάρα μέλισσα. Ήταν πιο μεγάλη από τις άλλες και στο κεφάλι της είχε ένα μικρό λουφείο σαν μια τούφο από ακτίνες του ήλιου. Αυτή η μέλισσα ήταν αλλιώτικη από τις άλλες. Μόλις άνοιγε η μέρα και ενώ όλες ζουζούνιζαν ευτυχισμένες, εκείνη έπαιρνε το φως από κοντά και έτρεχε στις πιο απίθανες γωνιές να βρει τα πιο διαλεχτά λουλούδια. Τη λέγανε προκοπένια και ήταν πράγματι γεμάτη προκοπή. Εκείνη τη μέρα που έγινε τούτο το παράξενο, όλη τη νύχτα δεν είχε κλείσει μάτι και μόλις φώτισε, πετάχτηκε και βγήκε γρήγορα από την κυψέλη και άρχισε να περιπλανιέται παντού. Δεν πήγε όμως στα λουλούδια, κατέβηκε στα χωριά, πέταξε στις θάλασσες και έφτασε σε μια πολιτεία που ούτε έριστην ομορφιά δεν είχε. Ήταν χτισμένη πάνω σε 7 λόφους και με ένα φαρδί αυλάκι ένωνε 2 περίεργες θάλασσες, μια μαύρη και μια καταγάλανη. Η προκοπένια απόρησε. «Ποια είναι τούτη η πολιτεία?» αναρωτήθηκε, «που έχει μαζέψει μέσα της όλη την ομορφιά. Και γιατί όλος τούτος ο κόσμος είναι στους δρόμους, πού να πηγαίνει άραγε?» Χωρίς να χάσει καιρό, πήρε από πίσω μια παρέα από παιδιά που μιλούσαν και γελούσαν δυνατά. «Σήμερα», έλεγε το ένα στο άλλο, «κάτι θα μας πει ο αυτοκράτορας. Θα μοιράσουν και κουφέτες μεγάλες, άσπρες σαν δαμάσκηνα. Θα μπούμε από τη μεγάλη πόρτα». Η μέλισσα ξαφνιάστηκε. «Κάτι μεγάλο θα γίνει», σκέφτηκε, και πέταξε μακριά από την παρέα των παιδιών για την εκκλησία που πήγαινε και ο κόσμος. Εκεί στάθηκε στο περβάζι ενός παραθυριού που ήταν ανοιγμένο και κοίταξε μέσα. Όλη η εκκλησία ήταν ντυμένη με κόκκινο βελούδο και στο χρυσοπελέκητο θρόνο στεκόταν ο αυτοκράτορας. Φορούσε τη χρυσή του φορεσιά. Ο κόσμος όλος ήταν με τα καλά του και περίμενε να τελειώσει η λειτουργία για να ακούσει από το στόμα του το μεγάλο νέο. Σαν σχόλασε ο Πατριάρχης τη λειτουργία, ο αυτοκράτορας ανάγγειλε στον κόσμο επίσημα το μήνυμά του. «Έφτασε η πόλη», είπε, «να γίνει η πιο όμορφη πολιτεία του κόσμου. Της λείπει όμως μια εκκλησιά που να είναι το καμάρι της και το στολίδι όλων. Μα δεν θέλω να χτιστεί στα γνωστά σχέδια και από γνωστούς τεχνίτες. Θέλω να γίνει κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό παρακαλώ όλο το λαό που κατοικεί στις πολιτείες και στα χωριά και στα βουνά και εκείνους που είναι στα καράβια να σχεδιάσουν τη νέα εκκλησία. Θα φέρνουν τα σχέδια κάθε μέρα, 40 μέρες από σήμερα, και θα μου τα δίνουν στα χέρια. Η πόρτα του παλατιού θα είναι ανοιχτή σε όλους. Έτσι πιστεύω πως θα πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αν λοιπόν δουλέψουμε όλοι για να ομορφύνουμε τον τόπο μας, ο τόπος μας θα γίνει ο καλύτερος από όλους». Αυτά είπε ο αυτοκράτορας. Κατέβηκε από το θρόνο και προχώρησε να πάρει αντίδωρο από τον Πατριάρχη. Εκεί που άπλωνε το χέρι να το πάρει και έσκυβε το κεφάλι να φιλήσει το σταυρό, η μέλισσά μας, η προκοπένια, έφυγε από το περβάζι του παραθυριού και πριν προφτάσει να καταλάβει κανείς τι γίνεται, πήρε με το στόμα της το αντίδωρο από του αυτοκράτορα το χέρι και πέταξε γρήγορα μακριά να πάει στην κυψέλη. Όλοι έμειναν άναυδοι. Τι ήταν τούτο το σημαδιακό? Αναρωτήθηκαν όλοι και σταυροκοπήθηκαν. Ο αυτοκράτορας μόλις συνήλθε από την έκπληξή του, φώναξε: «Όσοι έχετε μελίσει, να πάτε να τα τριγίσετε και να μου βρείτε το αντίδωρο και να το φέρετε πίσω». Και φύγε για το παλάτι σκεφτικός. Ο κόσμος πήρε το δρόμο για το γυρισμό και όλοι σχολίαζαν το περίεργο σημείο. Και οι μέρες περνούσαν. Όσοι είχαν μελίσια τα τρίγισαν, μα δεν βρήκαν τίποτα μέσα. Στο μεταξύ, στο παλάτι πηγαινοερχόντουσαν οι πιο περίεργοι άνθρωποι, κουβαλώντας σχέδια για τη μεγάλη εκκλησιά. Είχε φτάσει και η τελευταία μέρα και ο αυτοκράτορας δεν φαίνονταν ευχαριστημένος με εκείνα που είχαν φέρει. Άνοιξε όμως την πόρτα του παλατιού και περίμενε. Κανείς δεν φάνηκε όλη τη μέρα. Μα τη στιγμή που βούταγε ο ήλιος στη δύση και ήταν έτοιμοι να κλείσουν τις πύλες, ένας γέρος με αισθητή κορμοστασιά και με αετήσιο βλέμμα
φάνηκε στο κατόφλι, κρατώντας στα χέρια του μια πανέμορφη εκκλησιά από κερί φτιαγμένη. Μόλις μπήκε στην αίθουσα, έλαμψε ο τόπος από μια περίεργη φωτοβολιά. Ο αυτοκράτορας κατέβηκε από το θρόνο και πλησίασε με λυμμένα γόνατα το γέρο. «Τι είναι, γέροντα, ετούτο που κρατάς?» τον ρώτησε. «Η εκκλησία μας, αρχοντά μου», τα αποκρίθηκε χωρίς να σκύψει το κεφάλι. «Την έφτιαξε η Μέλισσα, η προκοπένια. Εκείνη που πέταξε και πήρε από το χέρι σου το αντίδωρο τη μέρα που κάνατε τη μεγάλη λειτουργία. Γύρισε στην Κυψέλη και 40 μέρες και 40 νύχτες δούλεψε να φτιάξει το σχέδιο της εκκλησιάς. Όλο το Μελίσι έτρεχε ακούραστο και κουβαλούσε μέλι και κερί, και εκείνη το έπαιρνε στο στόμα της, το δούλευε και χτίζε χωρίς σταματημό. Εγώ, άρχοντά μου, ζω συνέχεια πάνω στο βουνό και δεν κατεβαίνω καθόλου στον κάμπο και στις πολιτείες. Έχω ό,τι μου χρειάζεται. Το μέλι από τα μελίσια μου, το γάλα από τις κατσίκες μου. Και αν πεις για το ψωμί, κουκουναρόσπορους από τα πεύκα. Ξέρεις, εμείς, βασιλιά μου, μιλάμε με όλα τα ζώα και τα φυτά και τη νύχτα ταξιδεύουμε στα αστέρια. Δεν πήρα λοιπόν είδηση τι κάνατε εσείς στην πολιτεία, αλλά μου έκανε εντύπωση η βιάση του μελισσιού μου. Έτσι την ώρα που είχα να αποκοιμηθεί, άνοιξα την Κυψέλη και αντίκρισα τούτο το θάμα. Την έκλεισα γρήγορα μη τη τρομάξω και περίμενα. Εψέ το βράδυ είδα ένα παράξενο όνειρο. Είδα τελειωμένη την εκκλησιά και ο τόπος λαποκοπούσε. Ξύπνησα και βλέπω πάνω από το κεφάλι μου το μελίσι να με τσιμπά μαλακά και η βασίλισσα να μου λέει: «Σήκω πάνω, πάρε από την Κυψέλη την εκκλησιά και πήγαινε την στο βασιλιά και να του πεις να κάνει ό,τι πρέπει χωρίς να αλλάξει τίποτα, να πάρει 100 μαστόρους και 100 παραγιούς και να δουλεύει νύχτα μέρα χωρίς σταματημό, όπως δούλεψε η Μέλισσα προκοπένια». Αυτά μου είπε, αρχοντά μου, και πήρα την εκκλησιά και κατέβηκα από το βουνό και ήρθα 24 ώρες δρόμο να σου τη φέρω. Έτσι είπε ο γέρος και άπλωσε τα χέρια και έδωσε την κεραίνια εκκλησιά στον βασιλιά. Εκείνος την πήρε και τι να δει, μέσα στην Αγία Τράπεζα το αντίδωρο που είχε χαμένο. Γονάτισε μπροστά της και ευχαρίστησε το Θεό. Την άλλη μέρα φώναξε 100 τεχνίτες και τους παρέδωσε το σχέδιο. Πήραν και αυτοί 100 παραγιούς και δούλευαν νύχτα μέρα, και από τον ουρανό άγγελοι κατέβαιναν και βοηθούσαν. Τη νύχτα ένας αρχάγγελος επέβλεπε στο χτίσιμό της. Σαν τελείωση ήταν τόσο όμορφη που τέρι δεν είχε στον κόσμο. Είχε ένα μεγάλο τρούλο και γύρω 40 παράθυρα, 62 καμβάνες και 400 σήμαντρα. Ο ήλιος έμπαινε από παντού μέσα και ήταν σαν να ήταν ο ουρανός από πάνω της. Στους τοίχους και στο πάτωμα είχε πολύχρωμα μάρμαρα και στις ολόλευκες κολόνες σκαλισμένα και ονόκρανα. Τα μοσαϊκά της σχημάτιζαν τις πιο όμορφες παραστάσεις και πάνω στην Αγία Τράπεζα το αντίδωρο του αυτοκράτορα. Στα εγγένεια κάλεσαν όλο τον κόσμο. Κάλεσαν και το Μελίσι που ήρθε και πέταξε και κάθισε στην ωραία πύλη και άρχισε ένα βουητό που το πήρε ο λαός και το κάνει τραγούδι και έλεγε εκείνο το τραγούδι που το τραγουδούν ακόμη. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα ουράνια, σημαίνει και η Αγία Σοφιά το μέγα μοναστήρι με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Έτσι φτιάχτηκε η Αγία Σοφιά και έγινε η πιο ξακουσμένη εκκλησιά της Ορθοδοξίας.

Ενώ το χτίσιμο προχωρούσε, ο Ιουστινιανός δεν είχε αποφασίσει σε ποιον Άγιο να αφιερώσει το ναό. Η σκέψη αυτή τον βασάνιζε, οπότε με ένα γεγονός, κατά την παράδοση, του φανερώθηκε το όνομα. Αφού λοιπόν ρίξανε τη σκεπή πάνω από τις αψίδες και από τις δυο μεριές του γυναικονίτη, συνέχιζαν να χτίζουν από τους πινσούς ως τα κατηχούμενα. Τότε έβγαλε διαταγή ο στρατήγιος να μοιράσουν μιλαρίσια στο λαό και να κατέβουν οι μάστορες από τις καλοσχές να φάνε. Ήταν η τρίτη ώρα της έβδομης ημέρας. Ο πρωτομάστορας Ιγνάτιος, καθώς κατέβηκε, άφησε το γιο του, παιδί 14 χρόνων, να έχει το νου του στα εργαλεία που άφησαν οι μάστορες. Όπως λοιπόν καθόταν το παιδί και φύλαγε, ξάφνου του φανερώθηκε κάποιος λευκοντημένος. Έμοιαζε σαν να ήταν ένας ευνούχος σταλμένος από το παλάτι και τον ρώτησε: «Για ποιο λόγο σταμάτησαν οι εργάτες και δεν τελειώνουν γρήγορα το έργο του Θεού, αλλά το ρίξαν στο φαγητό?» Και το παιδί του απάντησε: «Κύριέ μου, θα γυρίσουν σύντομα». Και εκείνος πάλι του είπε: «Τρέχα γρήγορα να τους φωνάξεις». Μα το παιδί φοβότανε να αφήσει τη θέση του, μήπως και χαθεί κανένα εργαλείο. Τότε ο ξένος, που ήταν άγγελος, του είπε παίρνοντας όρκο: «Πήγαινε, φώναξέ τους, και εγώ δεν θα φύγω από εδώ ώσπου να γυρίσεις, Μάτινα για Σοφιά, το λόγο του Θεού που τώρα κτίζεται». Σαν άκουσε τον όρκο του αγγέλου το παιδί, πήγε στα γρήγορα και βρήκε τον πατέρα του, τον Ιγνάτιο. Του λέει για τον ασπροντημένο, και αυτός οδηγεί το παιδί στον αυτοκράτορα που έτρωγε κοντά στο βαπτιστήριο. Μόλις άκουσε ο Ιουστινιανός αυτά που είπε το παιδί, το καλεί κοντά του και του δίνει όλους τους ευνούχους. Και όταν εκείνο κανένα δεν αναγνώρισε να μοιάζει του λευκοφορεμένου, κατάλαβε πως ήταν άγγελος Κυρίου. Εκείνο που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ο όρκος, όπως τον άκουσε το παιδί, και ακόμη πως ήταν λευκοντημένος και έβγαζαν φωτιά τα μάγουλα και η θεωρία ήταν αλλιώτικη. Χάρηκε πολύ ο Ιουστινιανός και δόξαζε τον Θεό που του έδειξε την ευδοκία του για το έργο. Από τότε κάλεσε την εκκλησία Αγία Σοφία, λύνοντας έτσι την απορία του τι όνομα να της δώσει. Ακόμη κάλεσε πολλούς οσίους και ενάρετους ανθρώπους που τον συμβούλεψαν να μην γυρίσει το παιδί στην εκκλησία, γιατί αν γύριζε, ο φύλακας άγγελος θα έφευγε από τον τόπο. Όπως του είπαν, έτσι και έκανε. Γιώμησε με πλούτη το παιδί και το έστειλε να ζήσει στα νησιά της Προποντίδας. Και ο άγγελος έμεινε να φυλάγει την εκκλησία ως τα σήμερα, όπως είχε ορκιστεί.

Όσον αφορά την εξεύρεση των χρημάτων, υπάρχει ο εξής θρύλος. Έτσι το χτίσιμο προχώραγε και όταν φτάσανε στα δεύτερα κατηχούμενα, υψώθηκαν οι κολόνες και στήθηκαν οι καμάρες. Και ενώ είχαν ρηχτεί οι στέγες στα τριγύρω κτίρια, ο αυτοκράτορας έπεσε σε μεγάλη θλίψη, γιατί τότε είδε πως τέλειωσε το χρυσάφι. Καθώς στεκότανε λοιπόν στην επάνω αψίδα και καμάρωνε τα κτίσματα, του φανερώθηκε μπροστά ένας όμορφος ευνούχος και του είπε: «Τι λυπάσαι για τα χρήματα? Δώσ' μου αύριο το πρωί μερικούς από τους άρχοντές σου και θα σου φέρω εγώ λεφτά όσα θέλεις». Την άλλη μέρα πάλι, την ώρα που γύριζε ο αυτοκράτορας και επιθεωρούσε τα κτίσματα, ξαναφάνηκε ο ευνούχος και του λέει: «Δώσ' μου τον άνθρωπο να πάμε». Και αυτός του δίνει τον στρατήγιο και τον βασιλίδη, τον Κιέστορα και τον Πατρίκιο και έπαρχο Θεόδωρο και τον Κολοκύνθη. Μαζί τους έδωσε υπηρέτες ίσα με 8 με 20 μουλάρια και σακιά. Τους παίρνει ο ευνούχος και βγαίνει έξω από την πόλη και φτάνει στο τριβουνάλιο. Εκεί βρέθηκε μπροστά σε κάποια θαυμάσια παλάτια που δεν τα είχε χτίσει χέρι ανθρώπινο. Κατέβηκε λοιπόν από τ' άλογο και ευθύς ο ευνούχος άνοιξε ένα θολωτό δώμα που το πάτωμά του ήταν γεμάτο από χρυσά νομίσματα. Πήρε τότε ένα φτιάρι και φόρτωσε το κάθε ζωντανό με 4 κεντινάρια. Το όλον 80 κεντινάρια και τα έστειλε στον αυτοκράτορα, κλειδώνοντας πάλι μπροστά του στο δώμα. Σαν έφεραν οι άρχοντες τούτο το χρυσάφι, τους ρώτησε ο αυτοκράτορας με απορία πού πήγαν, ποιος ήταν ο άνθρωπος και ποιο το σπιτικό του. Και αυτοί του διηγήθηκαν όσα είδαν και θαύμασαν. Περίμενε λοιπόν ο Ιουστινιανός μήπως έρθει ο ευνούχος, μα αυτός δεν έλεγε να φανεί. Τότε τους έστειλε να τον βρουν. Γυρίζοντας πίσω βρήκαν τον τόπο χωρίς σπίτια, σκέτα χωράφια. Ωστόμαθε ο Ιουστινιανός κατάλαβε πως ήταν θαύμα και δόξασε τον Θεό.

Για να τελειώσει το χτίσιμο χρειάστηκαν 7,5 χρόνια για να συγκεντρωθούν τα υλικά από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας και 5 χρόνια για να χτιστεί. Εργάστηκαν δε 10.000 τεχνίτες. Δόξα τω Θεώ, το καταξιώσαν δίμε, τι ούτων έργων επιτελέσαι. Νενίκη κάσε, Σολομών. Ανεφώνησε ο Ιουστινιανός κατά την τέλεση των λαμπρών εγγενείων στις 27 Δεκεμβρίου του έτους 537 μετά Χριστόν.

0: Κανένας μας, αγαπητοί μας φίλοι, φαίνεται δεν θέλει να θυμάται κάθε ήττα. Κανείς να μνημονεύει τις αποτυχίες, να γυρίζει πίσω στις δύσκολες ώρες. Δεν εννοεί ακόμα να ανατρέχει στα περασμένα για να κερδίσει και από τα λάθη, τις μικρότητες ή και τις μεγαλοσύνες κάθε αποφράδας ώρας, να κερδίσει εμπειρίες πολύτιμες. Αυτή μας η ιδιοτροπία, φίλοι μας, ασφαλώς όχι ανεξήγητη, έχει σαν πρώτη συνέπεια να αδικούμε καταδικάζοντάς τους την άγνοια ανθρώπους που πολλά έχουν να μας πούν, να μας διδάξουν. Μοναδικές ή μοναχικές παρουσίες. Ποιος την ώρα που όλα χάνονται να συμπαρασταθεί, που υπεύθυνοι ή αθώοι για το κακό που έγιναν σήκωσαν και το βάρος και την κατεσχήνη του σταυρού και τον έφεραν αγόγγιστα προς τον κρανίου τόπον, μιμητές του Κυρηναίου. Ανέλαβαν τις ευθύνες, τη μέρημνα της περισυλλογής των διασκορπισμένων, να γεμίσουν το χάσμα που άνοιξε στις ψυχές, γιατί η ζωή έπρεπε να συνεχιστεί. Ό,τι απέμεινε δεν έπρεπε να χαθεί. Πάντα μας αρέσει να πανηγυρίζουμε την Ανάσταση. Το μαρτύριο όμως θέλουμε να το ξεχνάμε. Κάτι μοιάζει να μας αποθεί από αυτό. Στην εθνική μας μνήμη πάντα θυμόμαστε τον Μάρτιο. Πανηγυρικός εορτασμός, τυπικός ή ουσιαστικός, δεν είναι η ώρα να το διακρίνουμε. Κανείς όμως δεν θέλει να θυμάται το Μάιο, πως φτάσαμε ως εκεί, ότι χρειάστηκε πρώτα να δουλωθούμε, να εκανμηνευθεί ο λαός αυτός για 400 χρόνια, μέχρι ότου η ιστορία τον κρίνει άξιο για να ζήσει ελεύθερος. Η ανομία μας, μέσα σε εισαγωγικά, προχωρά και πιο πέρα. Τους ανθρώπους που σήκωσαν στους ώμους τους τις ευθύνες για το σήμερα και το αύριο, που ίσως γιατί υπήρξαν αυτοί, είχε το γένος αύριο, τους αγνοούμε ή και τους χλεβάζουμε. Με συνοπτική διαδικασία εμείς, οι λάτρες του ακίμαντου βίου, του ευδαιμονισμού, τους καταδικάζουμε, γιατί δεν υπήρξαν τάχα όπως εμείς θα τους θέλαμε. Γιατί δεν μας εμπνέουν το δικαίωμα να καυχησιολογούμε για τις ώρες εκείνες. Ο Μάιος, αγαπητοί μας φίλοι, πρέπει να μας θυμίζει το τέλος της ένδοξης Ρωμανίας. Ένα γεγονός που τις συνέπειες του τη ζει και θα τη ζει, ποιος ξέρει για πόσο καιρό ακόμα, οδυνηρές και έμπονες, και το γένος μας και όλος ο ελληνογενής κόσμος. Το τείχος ψυχών που δεν επέτρεπε στο πνεύμα της Ασίας τον ασιανό δεσποτισμό να πατήσει το πόδι του στην Ευρώπη και να διαβρώσει το πνεύμα της καταλοιόταν, και μάλιστα με τους εμπαθείς λαούς της να πανηγυρίζουν γι' αυτό. Ένας αγώνας που βάσταξε 20 αιώνες, ξεκίνησε από τον Μαραθώνα ουσιαστικά, τελείωνε ένδοξα μεν, τραγικά δε για τον άνθρωπο ως αξία. Δεν κατελείοντο γεωγραφικά σύνορα, αφανιζόταν κυρίως η πνευματική αντίστασης, η δύναμης και που απέτρεπε την είσοδο του Ασιάτη στον χώρο της Ευρώπης, αλλά και που δεν άφηνε να περνάνε οι ιδέες του προτού τις διηθήσει, μια που οι ιδέες δεν σταματούν μπροστά σε κανένα εμπόδιο.
1: Θάνατος, ερείπια, δουλεία, θρήνος, εχμαλωσία, κατάλυση των πάντων. Ποια την εν γλώσσα εξισχύση του υπήν και λαλήσε την γενωμένην εν τη πόλη συμφοράν και την δεινήν εχμαλωσίαν και την πικράν μετικίαν. Την δε πόλην έρημον, νεκράν κειμένην, γυμνήν, άφωνον, μη έχουσα είδος ουδέ κάλος. Θα διερωτηθεί ο ιστορικός Δούκας. Πρωίας δε γενωμένης παρελθούσης εκείνης της πρώτης και ζωφεράς ημέρας, ενίε γένετο η πανολεθρία του γένους ημών. Η ζωή αυτών που επέζησαν, περισσότερο ή ο λιγότερον δούλοι, έπρεπε να συνεχιστεί. Το γένος δεν έπρεπε να απολεστεί, δια να διασκορπιστεί ως μη έχων ποιμένα. Οι περιστάσεις απαιτούσαν τον ένα, αυτόν που όφιλε να περισυλλέξει ό,τι είχε απομείνει, ό,τι ήταν δυνατόν, να του εμπνεύσει δύναμη από ταράκι της δυνάμεώς του, να τεθεί μεταφορικά και κυριολεκτικά επικεφαλής της πορείας προς τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία, όπου ήδη όδευε, να αγνοήσει προς όραν τι είχαμε, τι χάσαμε, και να κοιτάξει να συνοδεύσει με το γένος προς αυτό που του πρέπει.

Το γένος ευλογήθηκε από τον Θεό. Το βροντοφωνάζει η ιστορία σε όλους μας, άλλο αν δεν μπορούν να το ακούσουν μερικοί που τα αυτιά τους είναι γεμάτα από τα τραγούδια των σιρήνων της Δύσεως. Ευτύχησε εκείνη την δύσκολη ώρα, την κρισιμοτάτη, να βρει τον Μωυσή και ταυτόχρονα τον Κυρηναίο του στο πρόσωπο και την αξία του πρώτου Πατριάρχη. Μικρή σημασία έχει πόσο χρόνο βάσταξε τον Σταυρό στους ώμους του, πόση απόσταση βάδισε πρώτος. Το σημαντικό είναι ότι αυτός σήκωσε πρώτος τον Σταυρό και χάραξε την πορεία. Ότι άνοιξε τον δρόμο, οδοποίησε την πορεία, χάραξε τα όρια της. Δρόμο καθημερινού μαρτυρίου και αίματος πολλού, που τυπικά και ουσιαστικά διανύεται ακόμη.

Πατριάρχης, με την πρώτη σημασία της λέξεως, πρώτος εθνάρχης, ο Γενάδιος Χολάριος. Πόσα δεν του έχουν καταμαρτυρήσει. Η αιτία? Αγάπησε σε πολύ δύσκολους καιρούς, σε κέρια στιγμή το γένος, την Ορθοδοξία, τη Ρωμανία και τα έσωσε. Δεν τα αγάπησε όμως μόνο. Πολέμησε. Πολέμησε με εχθρούς και φίλους. Πολέμησε με το λόγο και τη σιωπή του, με όσα έκανε και όσα δεν άφησε να γίνουν, με την επίμονη πίστη του και την ακίμαντη επιμονή του στην προάσπισή τους.

0: Έζησε την εποχή του και αντιμετώπισε τα προβλήματά της υπεύθυνος πάντα και αφοσιωμένος σε αυτό που πίστευε πως συμφέρει και το σήμερα και τη διαχρονική παρουσία του γένους. Φαινόμενο πολυμάθειας, βαθύς γνώστης της ελληνικής και εκκλησιαστικής παιδείας, κάτοχος όλων των γνώσεων της εποχής του, δόκιμος θεολόγος, φιλόλογος, φιλόσοφος, νομικός, κάτοχος της λατινικής γλώσσας, συνεδέθηκε εξετιμήθη από τα ισχυρά πρόσωπα του καιρού του. Το επώνυμο Σχολάριος δεν είναι το πατρικό του. Το πήρε ως μέλος της αυλής του Αυτοκράτορα. Συνεργάστηκε και τιμήθηκε από τους τρεις τελευταίους αυτοκράτορες της Ρωμανίας, τον Μανουήλ II, Ιωάννη VIII και τον Κωνσταντίνο τον XI, ως καθολικός κριτής και κριτής της Βασιλικής Κρίσεως. Η τύχη της Ορθόδοξης Ρωμανίας τον απασχολούσε ζωηρά. Συνεργάστηκε και με τον Βυσαρίωνα, φιλενοτικό, και με τον Μάρκο Ευγενικό. Έφτασε να προτείνει και την οικονομική ένωση, δηλαδή κατ' οικονομίαν, εικονική, χωρίς προδοσία της Ορθοδοξίας. Δραστηριοτάτη και πολυκύμαντος προσωπικότητα. Αυθεντία πολιτική, εκκλησιαστική, νομική. Μπορούσε να επιδρά και επέδρασε στις αποφάσεις των αυτοκρατόρων που υπηρέτησε, όχι για να εξυπηρετήσει προσωπικές του συμπάθειες ή αντιπάθειες, αλλά για να υποδείξει αυτό που έκρινε ότι συμφέρει το γένος και την Ορθόδοξο Εκκλησία του. Στο μέγα θέμα των σχέσεών τους με τη Δυτική Εκκλησία, των διαπραγματεύσεων για να έλθει αυτή αρρωγώς στοιχημαζωμένη Ρωμανία που κινδύνευε άμεσα τον έσχατο κίνδυνο και αποθήσει το ενδεχόμενο κέριου πλήγματος, στάθηκε σύμφωνα πάντα με αυτό που του υπαγόρευσε η ακίμαντη κρίση του. Δεν απέστερξε την ιδέα, έκλεινε προς την ενωτική μερίδα, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι. Ταξίδεψε ως την Φλωρεντία στα 1439. Είναι άγνωστο γιατί, πάντως πολύ γρήγορα εγκατέλειψε την Ιταλία και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Ίσως διέκρινε την παρελκυστική, προσβλητική και ανηλικρινή τακτική των Δυτικών και διέκοψε κάθε προσπάθεια όσο εξαρτώταν από αυτόν.
1: Επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη για να αναδειχθεί ο αρχηγός της μερίδας των Ανθενωτικών, να πολεμήσει την ιδέα της υποχωρήσεως στις δυτικές μεθοδεύσεις με συγγράμματα και λόγους. Στα 1450 θα εισέλθει στη Μονή του Παντοκράτορος, Χαρσιανίτου, και θα καρεί μοναχός και θα ονομαστεί από Γιώργιος Γενάδιος. Από εκείνο τον καιρό το μοναστήρι θα γίνει το ορμητήριο των Ανθενωτικών, αν και αυτός δεν εμφανίζεται πια δημόσια.

Τον κατηγόρησαν ότι με τη στάση και τους λόγους του υπονόμευσε το ηθικό των υπερασπιστών της πύλης και παρέβλεψαν σκόπιμα τις ασχημοσύνες των ενωτικών, την απουσία ιασδήποτε βοηθείας από τη Δύση, τους θερμούς λόγους του παλαιολόγου, του Νοταρά, που βεβαίως δεν μπορούσαν να αναστρέψουν την Οθωμανική πλημμυρίδα. Και η πόλη σε άλλο. Είδε και έζησε την άλωση. Εχμάλωτος μεταφέρθηκε στην Ανδριανούπολη. Θα έμενε εκεί άγνωστος.

Ο πορθητής ικανός πολιτικός όσο και στρατιωτικός ηγέτης διέκρινε πως ήταν συμφέρον του να συσπυρώσει τους κατεπτωημένους χριστιανούς γύρω από κάποια πνευματική αρχή δια να αποφύγει περιπέτειες. Πατριάρχης εδώ και χρόνια δεν υπήρχε. Τον σκέφτηκε, τον αναζήτησε επίμονα, τον βρήκε, τον εξαγόρασε. Οι αρχιερείς που επέζησαν και βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη τον εξέλιξαν Πατριάρχη των Ρωμαίων. Ο ίδιος δεν εδέχεται ή το απλούς μοναχός να ανέλθει στον θρόνον και προέβαλε την ιδιότητα του εχμαλώτου και το ότι ήτο απαράσκευος δια τα καθήκοντα που τον επεφόρτιζαν. Ο Μωάμεθ με εγγραφό του τον εκήρυξε ελεύθερον και η Θεία Χάρις ή τα ελείποντα να πληρούσα τον κατέστησε διάκονων, πρεσβύτερων, επίσκοπων για να αναδεχθεί τις ευθύνες του Εθνάρχου στις 6 Ιανουαρίου 1454 με μεγαλοπρεπίας βυζαντινής τελετή στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο πορθητής τον δέχτηκε και τον προέπεμψε τιμητικότατα. Με το κύρος δε που διέθετε, κατόρθωσε να αποσπάσει πολλά προνόμια από αυτόν, τα οποία αργότερα με διάταγμα, Βεράτη, αναγνωρίστηκαν και στους διαδόχους του ως προνόμια. Ασφαλώς με αυτά ο Μωάμεθ υπηρετούσε το προσωπικό του συμφέρον. Το γεγονός όμως ότι και οι δυστυχείς ραγιάδες εξασφάλιζαν προστασία, αφορμή για να οργανωθούν ως εκκλησία, να αμυνθούν και να μην αφομοιωθούν, είναι αδιάφορο. Αν φτάσαμε στα 1821 και πολύ περισσότερο αν επιβιώσαμε ως γένος και από ταράκι συγκροτήσαμε οντότητα ικανή να διαβρώσει από μέσα την τεράστια, παντοδύναμη Οθωμανική Αυτοκρατορία, το κατόρθωμα αυτό αφορμάται από τα προνόμια που εξασφάλισε ο Γενάδιος, ο πρώτος κυρινέος του ευλογημένου αλλά ταλέπουρου γένους μας.

Από τις πρώτες μέρες της Πατριαρχίας φάνηκε, μήπως δεν το περίμενε, ότι ο στέφανος του θρόνου στον οποίο ευρίσκεται δεν ήταν από άνθη αλλά εξ ακανθών, και πως η ατμόσφαιρα που διαμορφωνόταν γύρω από αυτόν κάθε μέρα γινόταν πιο αποπνικτική. Και τη ζωή του ακόμα διέκρινε να επιβουλεύονται, και φανερά μάλιστα. Αυτός όμως δεν υποχωρούσε. Εκείρηται πως η σωτηρία και η ανόρθωση του γένους με κανέναν άλλον τρόπο δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί παρά με την ευλαβή συσπήρωση γύρω από την Ορθόδοξο Εκκλησία. Το μαρτύριο ήταν δυσβάστακτο. Ο δρόμος όμως είχε ανοίξει. Αργά και σταθερά το γένος ανασυντασσόταν, γλίτωνε τον αφανισμό. 10 μήνες μετά την άνοδό του ζητά να παραιτηθεί από την Πατριαρχία. Ο Μωάμεθ δεν το δέχεται. Ύστερα από 2 μήνες, η φοβερή πόνη στο στομάχι και οι πικρίες από παντού θα το επιβάλλουν. Θα πάει στο Άγιον Όρος να ησυχάσει. Θα καταλήξει στη Μονή Μενικαίος κοντά στις Σέρες. 2 φορές, όταν οι περιστάσεις είναι πολύ δύσκολες, θα ανέβει και πάλι στον πατριαρχικό θρόνο χωρίς να το θέλει. Δεν τον συγκινεί το αξίωμα. Δεν τον φοβίζουν οι ευθύνες. Απλώς επέλεξε να ησυχάσει ως μοναχός και αυτό τον συγκινεί, τον γεμίζει. Θα ζήσει για να γράφει. Σοφά από κάθε άποψη έργα, θα παραγάγει στα 15 περίπου χρόνια της ησυχίας του. Όλα όσα γράφει, θεολογικά έργα, ωραιότατοι λόγοι, αναιρετικές πραγματείες, τα υπογράφει ως έργα του ταπεινού μοναχού Γεναδίου.

Δεν γνωρίζουμε πότε έφυγε από τον κόσμο αυτόν. Πρέπει να ήταν 70 χρόνων τότε. Τον έθαψαν εις την μονή του Μενικαίος, εκεί που εμόνασε. Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου θα μνημονεύσει την πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας μετά την εκδημία του ονόματος και του έργου του, με την ακόλουθη εγγραφή στο συνοδικό τόμο. Γεναδίου του Σοφωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου του εντικαθιμάς γενεά Φωστήρος Λάμψατος Δίκην, μέγιστον δεκράτος αραμένου επισοφία παντοδαπή και δυνάμι λόγων ανυπερβλήτω και λαμπρών μεν υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως αγωνισαμένου και λόγης και συγγράμμαση και διαλέξηση και διδασκαλίες παρησιασαμένου, την δε ευσέβιαν πολλάκης απαραμήλω ψυχής, γενναιότητη ενώπιον βασιλέων και δυναστών και λαών και δήμων όλων και επί πάντων απλώς την ιεράν της χριστιανικής πίστεως ομολογίαν και αλήθειαν αναδιδάξαντόστε και αποδείξαντος και κήρυκους παντός ανακηρύξαντος, γεγονότερόντε και ευσιμότερον, ήτα την ησύχιον αντίπαντος ασπασαμένουτε και ελωμένου διαγωγήν και τον βίον εν αυτή μεταλλάξαντος οσίος και μακαρίος και ούτω την πολυειδή επισφραγισαμένου εαυτού αρετήν αηδήμος. Αιωνία η μνήμη.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τη ονομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθιαν ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίσμη εισόπου και καθαριστήσομαι, πλυνίσμη και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίσμη αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βύση επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχου.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύει αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη, προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστο σαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασα ημάς ο Θεός, επίρωσα ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσος ήτας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εισακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απαιμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώων εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν των σωτήριών σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτω σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη τη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτή εις εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησε ύψος, ηχμαλώτευσα σε ηχμαλωσίαν, έλαβε δώματα τη ανθρώπη και γάρα πειθούντα του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσι κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πούσο εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το ο κατεργάσω εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίες του καλά μου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξους οι πρέσβεις εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμειος. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, άουχ ήρπαγζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπείσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε τη προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ριστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεό σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψεν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγώνη μη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις και με γαλινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν φτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαληθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και εστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και Συν δοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγκυση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι η επιγής επί νίκιον ύμνων προσφέρομεν σοι αγαθέ Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών. Πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώστον με, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το υμνή σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδεσε επί την ταπείνωσή μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, και νυν δέσποτας και πασάτω με ηχείρ σου και έλθει επ' εμέ το ελαιό σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενού μη δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτως εν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εν το κρίνεσθέ με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διε ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιδη Κύριε, ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστιτε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, ρυσθεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς.

Ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλή.

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μου, αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και

Ειδικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά, από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτεση και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγκουσι την ψυχή μου.

ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντας μη ματέως, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος ου κύκουον και ο σιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγα σε έθιμος και αργιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά δι' αγαθών εν διεβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, πως απλώς η σάξη μου εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, η οφθαλμή

μου εισθένησαν από πτωχίας, εκεί έκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεός σου και την αλήθεια σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, καγώ προσέ Κύριε και έκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνή, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεις λάκων, ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δον εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδω γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδω γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και επερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλη σας, θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία Συριών σου Μόσχους.

0: Αμήν. Τους μεταστάντας εφημών εκ των προσκέρων εν τες κοινέσουν εκλεκτών κατασκήνωσον και μεταδικαίων ανάπαυσον σώτερα θάνατε. Ήγαρος άνθρωποι ήμαρτων επί γης, αλλά εσύ ως αναμάρτητος Κύριος άφησε αυτής τα εκούσια πτέσματα και τα ακούσια, με συντεβούσεις της στεκούσης σε Θεοτόκο, ή να συμφώνος βοήσομεν υπέρ αυτών. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Αυτός μόνος υπάρχει σαν θάνατος, ο ποιήσας και πλάσας των άνθρωπων. Υβρωτίουν εγείς διαπλάστημεν και εις γην την αυτήν πορευόμεθα, καθώς εκέλευσας ο πλάσας με και υπόν μη. Ότι γη ή και εις γην απελεύσει, όπου πάντες βρωτή πορευσόμεθα, επιτάφιον θρύνων ποιούντες οδύν το αλληλούια.

Τι αυτή η μέρα μίαν πάντων των απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν. Τας των προαναπαυσαμένων ψυχάς κατάταξων δέσποτα Χριστέ, έντες των δικαίων σου σκηνές και λέει σον ημάς ως μόνος αθάνατος. Αμήν.

καθεκά στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσε κατέφυγον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλαιό σου της γινώσκους είσαι.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρία η λάστη της αμαρτίας ημωδέσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένε και δρόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίωσεων δώσε μες σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς υπό το πονηρού.

0: εψυχέ αυτών εν αγαθή αυλιστήσονται.
1: Πρόσχομαι.
0: Προσέ, Κύριε, και κράξομαι ο Θεός μου.
1: Σοφία.
0: Προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ου θέλουμεν ημάς αγνοήν περίν των και κοιμημένων, ή να μη λυπήσθε καθώς και οι λυποί ημι έχονται εσ ελπίδα. Ή γαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθαινε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους

παρουσία του Κυρίου μη φτάσουμε τους κοιμηθέντας, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται απ' ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα είναι οι συζώντες υπεριλυπόμενοι, άμεσιν αυτής αρπαγισόμεθα εν εμφέλες εις απάντηση του Κυρίου.

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συνδιαγεύ του Εκκλησία και την Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την ιδιωτέρα των χεροβήμ και δοξαρά συγκρίτους του Σεραφείμ την αδιαφθόρωσε λόγω τεκούς εντυρώντος Θεοτόκον σε μεγαλύτερο.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καινή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους

0: Φίλοι μας, σας καλωσορίζουμε και σήμερα 30 Μαΐου στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Μαΐου 1778. Πεθαίνει σε ηλικία 42 ετών ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας Φρανσουά Μαρία Ρουέ, ο γνωστός Βολτέρος. Στο έργο του «Δοκίμιο για τα ήθη και το πνεύμα των εθνών» δημιουργεί μια συγκριτική ιστορία. Εκείνο που ενδιαφέρει μέσα στην ιστορία είναι το ανθρώπινο γένος. Πίσω από τις πράξεις των μεγάλων ανθρώπων και των ηγεμόνων πρέπει να διακρίνουμε το πνεύμα των λαών, τα ήθη της εποχής. Ορίζει δε την αρετή ως ευεργεσία των πλησίων. Αγωνίστηκε εναντίον των αυθαίρετων συλλήψεων, των βασανιστήριων, της ποινής του θανάτου, της πολιτικής και θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας. Ήταν αντικληρικός και αρνιόταν κάθε επέμβαση της Εκκλησίας στα ζητήματα του κράτους. Υπερασπίστηκε με σθένος την ανεξιθρησκεία. Γνωστά έργα του είναι το «Φιλοσοφικό λεξικό», «Ο Καντίντ», «Ζανό και Κολίν», «Ο θάνατος του Κέσσαρα».
0: Μαΐου 1826. Πεθαίνει στο Ναύπλιο ο φλογερός Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός. Μοιημένος στη Φιλική Εταιρεία από το 1818, στις 25 Μαρτίου του 1821 ύψωσε το λάβαρο της Επαναστάσεως στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα.

0: Τα οστά του βρίσκονται στη γενέτειρά του, Δημητσάνα.
1: Μαΐου 1828. Ο Ρώσος τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος βοήθησε πολύ με την πολιτική του στην ευνοϊκή λύση του ελληνικού ζητήματος και στη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Για περισσότερη βοήθεια αποστέλει στον Καποδίστρια, που λίγους μόνο μήνες πριν είχε αφιχθεί στην Ελλάδα ως κυβερνήτης, βοήθεια 500.000 ρουβλίων για τη στήριξη του νεοσύστατου κράτους.
0: Μαΐου 1941. Τη νύχτα της 30ης Μαΐου 1941, δύο νέοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και ο Απόστολος Σάντας της Νομικής, σκαρφαλώνουν στον Ιερό Βράχο από τη βορειοδυτική πλευρά και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τη γερμανική φρουρά, πλησιάζουν τον ιστό και κατεβάζουν τη γερμανική σημαία, το φασιστικό σύμβολο που σαν πελώριος βραχνάς πλάκωνε τον ουρανό της Αθήνας. Ήταν το πρώτο αποτελεσματικό ράπισμα στα στρατεύματα κατοχής. Η ελληνική κυβέρνηση του Καΐρου ήταν εντελώς αποκομμένη από τη χώρα. Οι υπόδουλοι Έλληνες αναζήτησαν τρόπους αντίστασης στον κατακτητή. Να κατέβει η σημαία, ζητούσε σκλαβωμένη ελληνική ψυχή. Το κατέβασμα της σημαίας αναγγέλθηκε με γερμανικό ανακοινωθέν που ανήγγειλε την τιμωρία των δραστών με θάνατο.
1: Μαΐου 1969. Αναλαμβάνουν υπηρεσία οι πρώτες γυναίκες αστιφύλακες στην ιστορία της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μαΐου 1979. Οι Τούρκοι αξιώνουν να γίνει η Αγία Σοφιά τζαμί.
1: 30 Μαΐου 1990. Γίνεται με επιτυχία η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
0: 30 Μαΐου 1990. Φίλοι μας, ολοκληρώσαμε την ενημέρωσή σας πάνω στα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 30 Μαΐου. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίη των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε.
1: 30 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων του Ομολογητού, του Αγίου Μάρτυρος Ναταλίου Ξύφη Τελειοθέντος, του Οσίου Βαρλαάμεν Ειρήνη Τελειοθέντος, των Αγίων Μαρτύρων Ρωμανού και Τελετίου Ξύφη Τελειοθέντων και του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου. Μέσα από την ιστορική κονίστρα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του Ισραήλ πέρασαν κάποιες βιβλικές μορφές πολύ χαρακτηριστικές. Ήταν οι προφήτε, εκείνες δηλαδή οι μεγάλες προσωπικότητες τις οποίες χρησιμοποίησε ο Θεός ως φερέφωνα του θελήματός του και των εντολών του. Ήταν οι άνθρωποι που μιλούσαν αντί και εξ ονόματος του Θεού και ανακοίνωναν στους ανθρώπους όσα με υπερφυσικό τρόπο τους απεκάλυπτε και τους διέταζε ο Θεός. Από τις απαρχές ακόμη του περιουσίου λαού του, χρησιμοποίησε τους προφήτας ως διαγγελείς και απεσταλμένους του, ως τα κατεξοχήν όργανα της Θείας Αποκαλύψεως. Οι προφήτε είχαν συνείδηση πως δεν μιλούσαν αυτοί, αλλά ο ίδιος ο Θεός δι' αυτών. Γι' αυτό άρχιζαν πάντα την προφητεία με τα λόγια «Τα δε λέγει Κύριος» και κλείνοντας την προφητεία βεβαίωναν «Το γάρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα». Πριν όμως γίνουν οι ίδιοι στόμα Κυρίου, πριν γίνουν λαλούντες, ήταν ακούοντες. «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Ήταν όμως και βλέποντες, διότι προέβλεπαν όχι μόνο παρόντα, αλλά και μέλλοντα γεγονότα. Για την εσωτερική τους διάβγεια, οι πατέρες της Εκκλησίας ονόμαζαν τους προφήτας μουσικά όργανα του Αγίου Πνεύματος και κάτοπτρα καθαρά όπου κατοπτριζόταν πιστός οι θείες αλήθειες. Το έργο των προφητών ήταν πολύπλευρο. Ως κήρυκες δίδασκαν την αληθή, την πνευματική θρησκεία μακριά από την τυπολατρία. Στιγμάτιζαν την ηθική διαφθορά και συνιστούσαν την κοινωνική δικαιοσύνη. Και όταν οι άρχοντες ήταν ασεβείς, οι προφήτες τους ήλεγχαν με δρυμύτητα και με την βεβαιότητα πως εξήγηλαν ρήμα Κυρίου, δεν υπαναχωρούσαν ούτε μπροστά στον θάνατο. Αυτό ακριβώς το μήνυμα μας δίνει το συναξάρι ενός χαρισματούχου ανθρώπου, Αγίου της Εκκλησίας μας, στον οποίον ο Θεός σε δεδομένη ανάγκη έδωσε εκτάκτως το χάρισμα της προφητείας. Είναι ο Άγιος Ισαάκιος, ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων. Ας τον γνωρίσουμε.

Ο Άγιος Ισαάκιος ήταν σύρος ως προς το γένος και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος ο Άλεντος, ο οποίος σε βασίλευσε από το έτος 364 ως το 378 μετά Χριστόν. Από μικρός ανετράφη με τα νάματα της ευσεβίας και από τη νεότητά του ασκούσε κάθε είδος αρετής. Κάτοχος της θεολογικής γνώσεως του καιρού του, διέπρεπε και για την ενάρετη πολιτεία του και για τον βαθύ και συγκροτημένο λόγο του. Εραστής του μονήρου βίου και της ησυχίας, νεότατος εγκατέλειψε την τύρβη των εγκοσμίων και απεσύρθη στην έρημο. Μα και από την ησυχία του ερημητικού του κελιού δεν έπαυσε να αγωνιά και να αγωνίζεται για την Εκκλησία. Γιατί την εποχή εκείνη η Εκκλησία του Χριστού αγωνιζόταν κατά της αιρέσεως του αριανισμού, η οποία διέθετε θεαματική ισχύ εκείνο τον καιρό λόγω της προστασίας του βασιλέως. Ο Ισαάκιος ποτέ δεν δίστασε να διακηρύττει την αλήθεια και ενώπιον των ισχυρών της ημέρας και ενώπιον του λαού. Στον αγώνα μάλιστα αυτόν διεκρίθη ως άνδρας πλήρης πίστεως και γενναίου φρονήματος, αφού πολέμησε με σφοδρότητα την αίρεση, αν και τελούσε υπό την εύνοια των ανακτόρων. Συνέπεια της αυτοκρατορικής ευνοίας προς την αίρεση ήταν η διαρπαγή των Ορθοδόξων ναών στη χρήση των αιρετικών και το κλείσιμο των υπολείπων. Αυτό το πρόβλημα εδίχαζε την χώρα όταν το 378 εμφανίστηκε στις όχθες του Δουνάβεως ένας εξωτερικός εχθρός, Οστρογότθοι και Γότθοι ενωμένοι με 200.000 μαχήμους άνδρας κατά τους χρονογράφους ετοιμαζόταν να επέλθουν κατά της Κωνσταντινούπολεως. Ο αυτοκράτορας Σουάλης αναγκάστηκε να βαδίσει ο ίδιος εναντίον τους, επικεφαλής όλων των λεγεώνων της Ανατολής. Κατά την πορεία του εκείνη ήλθε σε προϋπάντησή του ο Ισαάκιος και του είπε: «Βασιλεύ, πρόσταξε να ανοίξουν οι εκκλησίες των χριστιανών και ο Θεός θα σου χαρίσει ακόπως τη νίκη». Ο αυτοκράτορας όμως θεώρησε φλιαρία τους λόγους του μοναχού και αγνόησε τον Άγιο. Την επομένη ημέρα ο Ισαάκιος επανέλαβε το διάβημά του: «Βασιλεύ, άνοιξε τις εκκλησίες των Ορθοδόξων και θα επανέλθεις εν ειρήνη από τον πόλεμο». Ο Ουάλης όμως καταφρονώντας τον συνέχισε τον δρόμο του. Την επομένη πάλι ημέρα ο φωτισμένος μοναχός όρμησε μπροστά στην άμαξα την αυτοκρατορική και κράτησε τα χαλινάρια των αλόγων. «Απόδωστε σπίμνες τους αρίστους νομέας», φώναξε στον αυτοκράτορα, «και λείψη την νίκη απονητή. Είδε τούτον μηδέν δεδρακός παρατάξεο, μαθήσει τη πείρα ότι σκληρών το προσκέντρα λακτίζειν. Ούτε γάρ επανοίξεις και προσαπολέσεις την στρατιάν». Απόδωσε δηλαδή τις εκκλησίες τους αληθινούς ποιμένας και θα κερδίσεις τη νίκη χωρίς κόπο. Εάν όμως τίποτε από αυτά δεν κάνεις, θα διδαχθείς από τα γεγονότα πως είναι σκληρό να κλωτσάει κανείς τα καρφιά. Γιατί ούτε εσύ θα επιστρέψεις ζωντανός και επιπλέον θα οδηγήσεις τον όλεθρο και το στράτευμα. Ο Ουάλης όχι μόνο δεν μετεπίστε από τα λόγια του ανθρώπου του Θεού, αλλά εξοργισμένος του απήντησε: «Και θα επιστρέψω και θα σε σκοτώσω τιμωρώντας σε για τα ψεύτικα λόγια σου». Λέγεται μάλιστα πως τόση ήταν η οργή του αυτοκράτορος, ώστε διέταξε και πέταξαν τον Ισαάκιο σε παρακείμενο απόκριμνο φαράγγι για να σκοτωθεί. Κατά το Συναξάρι φάνηκαν τότε οι δύο αρχάγγελοι, ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ, και κράτησαν τον Άγιο να μην πάθει τίποτε και μάλιστα τον ανέβασαν εντελώς σώο και αυλαβή. Ύστερα από λίγο ο Ισαάκιος εμφανίστηκε στην αγορά μπροστά στον αυτοκράτορα, ο οποίος εξεπλάγει βλέποντάς τον και ρώτησε: «Δεν είναι αυτός που ρίξαμε στο φοβερό φαράγγι?» Αντί άλλων απήντησε ο Άγιος: «Απόδωσε, βασιλεύ της εκκλησίας τους Ορθοδόξους, διαφορετικά θα βρεις φρικτό θάνατο στη φωτιά». Ο Ουάλης τότε διέταξε να συλλάβουν τον Άγιο και να τον φυλάξουν μέχρι ότου επιστρέψει από τη μάχη, και απομακρυνόμενος είπε απειλητικός τον Άγιο: «Θα σε σκοτώσω επιστρέφοντας». Ασύνετος ο βασιλεύς
δεν κατανόησε πως ο Ισαάκιος προλέγοντας και μάλιστα με τόση επιμονή την φοβερή καταστροφή δεν μιλούσε αφέαυτού, αλλά ήταν στόμα Θεού που εξήγγελε όσα επρόκειτο να συμβούν για να συνετίσει και να προλάβει τον βασιλέα από την καταστροφή. Συνέχισε λοιπόν ο Ουάλης την πορεία του με σπουδή, σαν για να πραγματοποιήσει το ταχύτερο τους προφητικούς λόγους του Αγίου. Στις 9 Αυγούστου του 378 συνήφθη μεγάλη μάχη μεταξύ των αντιπάλων κοντά στην Αδριανούπολη. Ο αυτοκρατορικός στρατός κατατροπώθηκε, ο δε Ουάλης μαζί με τον πρεπόζητό του για να διαφύγουν κρύφτηκαν σε έναν αχυρώνα. Καταδιώχθηκαν όμως από τους εχθρούς και έγινε αντιληπτό το καταφύγιό τους. Έτσι έβαλαν φωτιά στον αχυρώνα αφού τον απέκλεισαν γύρω γύρω οι εχθροί και εκεί μέσα στις φλόγες που υψωνόταν αδιφάγες στον ουρανό ικτρό στάθηκε το τέλος του αυτοκράτορος. Οι στρατιώτες εντωμεταξύ οι οποίοι φρουρούσαν τον Ισαάκιο, ο Σατόρνικος και Βίκτορ περιέπαιζαν τον Άγιο καθημερινώς για τον θάνατο που τον περίμενε με την επιστροφή του βασιλέως. Και άλλοι πάλι στρατιώτες τον προκαλούσαν. «Ετοιμάσου», του έλεγαν, «να απολογηθείς τώρα που θα γυρίσει ο αυτοκράτορας και θα σε δικάσει». Στις προκλήσεις αυτές κάποια μέρα απήντησε ο Ισαάκιος. «Πέρασαν», είπε, «ήδη 7 ημέρες από τότε που εγώ ένιωσα την αποφορά από τα κόκαλα του αυτοκράτορος που κατακάηκαν στη φωτιά». Οι στρατιώτες φοβήθηκαν μπροστά στο ενδεχόμενο να είναι αληθινή η λόγη του κρατουμένου. Και όταν άρχισαν να επιστρέφουν τα λείψανα της στρατιάς του Ουάλεντος, τότε έμαθαν όσα συνέβησαν. Γεγονότα τα οποία απέδειξαν απολύτως αληθινές τις εξαγγελίες του Ισαακίου. Οι στρατιώτες έπεσαν στα πόδια του Αγίου και ζητώντας να του συγχωρήσει, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά του στην Κωνσταντινούπολη. Και ο Άγιος το απεφάσισε. Με τη συνδρομή τους μάλιστα και ιδιαιτέρως με την γενναιόδορη προσφορά ενός ευγενούς έχτισε μονή την πρώτη στην Κωνσταντινούπολη το έτος 382 της οποίας μάλιστα εχρημάτισε και πρώτος ηγούμενος. Πολλές φιλόθεες ψυχές συγκεντρώθηκαν γύρω στον Ισαάκιο λόγω του εναρέτου βίου του και της φήμης του ως έχοντος πνεύμα προφητικό και προορατικό και η μονή έφτασε σε μεγάλη ακμή. Έμεινε γνωστή στην ιστορία ως μονή των Δαλμάτων, από το όνομα του Δαλμάτου, διαδόχου του Ισαακίου, γνωστή κυρίως για τους αγώνες της εναντίον του αργιανισμού. Ο Ισαάκιος ανεδείχθη γενναίος αθλητής της πίστεως και καλός ποιμήν της Εκκλησίας. Εκοιμήθη σε βαθύ γύρας εν ειρήνη, εν μέσω των πνευματικών του τέκνων, των μοναχών τους οποίους είχε διδάξει και καθοδηγήσει δια του λόγου και του παραδείγματός του στην εργασία των εντολών του Θεού και στον δρόμο του αγιασμού.

Η προφητεία είναι μοναδικό γεγονός στην ιστορία του Ισραήλ, ο οποίος ήταν ο εκλεκτός και περιούσιος λαός του Θεού. Και όχι μόνο μοναδικό, μα και ανεπανάληπτο, καθώς ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός βεβαίωσε. Ο νόμος και οι προφήτε έως Ιωάννου, όπως γράφει ο Λουκάς. Έπειτα ακολουθεί η εποχή των πραγματοποιήσεων και ο Ματθαίος σημειώνει «Πάντες γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν». Έκλεισε δηλαδή η γενιά των προφητών με τον βαπτιστή Ιωάννη, τον σεβασμιότερο των προφητών, για να ακολουθήσει η σειρά των Αποστόλων. Όμως πρέπει να πούμε πως κι αν έλειψαν οι μεγάλες προφητικές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, δεν έλειψε το χάρισμα της προφητείας από την Καινή Διαθήκη. Γιατί η προφητεία δεν είναι φυσική ικανότης, αλλά όντως χάρισμα πνευματικό. Έτσι, δεν εξαρτάται από την ανθρώπινη θέληση, την ευφυΐα ή την γνώση, αλλά είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο. Ούγαρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι, βεβαιώνει ο Απόστολος Πέτρος. Και εφόσον υπάρχει πνεύμα Άγιον, το οποίο όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, αυτό επιδαψιλεύει τα χαρίσματά του πάνω και μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό ήταν πολύ εμφανές κατά την Αποστολική περίοδο. Οι Απόστολοι επέθεταν τα χέρια τους πάνω σε βαπτιζομένους και τότε ερχόταν πνεύμα Άγιον επ' αυτούς, ελάλλονται γλώσσες και προεφύτευον. Στην σύναξη των χριστιανών της Αντιοχίας ήλθαν προφήτες από τα Ιεροσόλυμα και ένας από αυτούς, ο Άγαβος, κατέστησε γνωστό ότι επρόκειτο να γίνει μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη και σημειώνει στις πράξεις ο Λουκάς «Όστις και εγένετο επί Κλαυδίου Κέσαρος». Χαρακτηριστική είναι αυτή η λιτή λεπτομέρεια η οποία αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως ο προφητικός λόγος είναι αυθεντικός λόγος, είναι λόγος αληθείας και πάντοτε εκπληρώνεται και πραγματοποιείται. Τέτοιος αυθεντικός λόγος σε όλες τις εποχές είναι ο λόγος της Εκκλησίας, διότι αυτή κατέχει την αυθεντία της αληθείας. Αυτός είναι ο προφητικός λόγος των καιρών μας. Έτσι, εκείνο που έχει σημασία για μας είναι να είμαστε ακούοντες των λόγων και υπακούοντες εις των λόγων. Ο λόγος των προφητών είναι λόγος του Θεού και ο λόγος του Θεού έχει αιώνιο κύρος. Ο προφητικός λόγος είναι αυστηρός για αυτούς που τον περιφρονούν. Το διακηρύττει η Αγία Γραφή. Το είδαμε και στο συναξάρι του Αγίου μας. Όχι γιατί ο Θεός θέλει να τιμωρεί ή να εκδικείται. Σκοπός του είναι πάντα ο σοφρονισμός και η επιστροφή του ανθρώπου. Γιατί είναι αλήθεια, εμείς συχνά απατούμε τον εαυτό μας και στηριζόμαστε σε εξωτερικές δυνάμεις. Και όμως η καταστροφή είναι πολύ κοντά όταν οι θρησκευτικές, οι ηθικές και οι κοινωνικές βάσεις του βίου βρίσκονται σε αποσύνθεση. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος μας συμβουλεύει να μην παραθεωρούμε τον προφητικό λόγο και σημειώνει μάλιστα πως είναι φρόνιμο να προσέχουμε σε αυτόν ως λίχνο φαίνονται εν αυχμηρό τόπο, σαν σε λιχνάρι που φέγγει στο σκοτάδι. Έως σου η μέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 4, 13-17. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, ου θέλομεν ημάς αγνοήν περί των κεκοιμημένων, ή να μη λυπήστε καθώς και οι λυποί ημιέχοντες ελπίδα. Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξιοι συν αυτό. Τούτο γαρ λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι εις την παρουσίαν του Κυρίου, ουμή φθάσομεν τους κοιμηθέντας. Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται από ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες οι περιλυπόμενοι, άμα συν αυτής σαρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίο εσώμεθα. Με πιο απλά λόγια, δεν θέλομεν αδελφοί να αγνοείτε ό,τι αφορά εκείνους που κοιμούνται, δια να μην λυπήστε όπως και οι λυποί που δεν έχουν ελπίδα. Διότι εάν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι ο Θεός δια του Ιησού θα φέρει μαζί του εκείνους που κοιμήθηκαν. Διότι σας λέγομεν επί τη βάση λόγου του Κυρίου τα εξής, ότι εμείς οι ζώντες που θα παραμείνουμε μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου δεν θα φτάσουμε πρωτύτερα από εκείνους που κοιμήθηκαν, διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, με φωνήν Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανόν, και πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν, έπειτα εμείς όσοι ζούμε, οι οποίοι απομένομεν, θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Και έτσι θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριον.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον κεφάλαιο 21:14-25. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού, εγερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο: «Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον;» Λέγει αυτό: «Ναι, Κύριε, σι είδας ότι φιλώσε». Λέγει αυτό: «Βόσκε τα αρνία μου». Λέγει αυτό πάλιν δεύτερον: «Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με;» Λέγει αυτό: «Ναι, Κύριε, σι είδας ότι φιλώσε». Λέγει αυτό: «Πείμενε τα προβατά μου». Λέγει αυτό το τρίτον: «Σίμωνη Ιωνά, φιλείς με;» Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον: «Φιλείς με;» Και είπεν αυτό: «Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε». Λέγει αυτό ο Ιησούς: «Βόσκε τα προβατά μου. Αμήν, αμήν λέγωσι, ότε εις νεότερος σε ζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις εκτινείς τα σχήρα σου και άλλος σε ζώσει και είσαι όπου ου θέλεις. Τούτο δε είπε σημαίνον ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει αυτό ακολούθημη. Επιστραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει τον μαθητήνων η γάπα ο Ιησούς, ακολουθούντα, ως και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε: «Κύριε, τι έστεινο παραδιδούσε;» Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού: «Κύριε, ούτως δε τι;» Λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εάν αυτόν θελωμένη νέος έρχομαι, τι προσέ; Συ ακολούθημη. Εξήλθε νουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος ούκ αποθνίσκει. Και ούκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ούκ αποθνίσκει, αλλά εάν αυτόν θελωμένην έως έρχομαι τι προσέ, ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα ταύτα. Και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Έστι δε και άλλα πολλά, όσα επίησεν ο Ιησούς, άτενα, εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν είμαι τον κόσμο χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν». Με πιο απλά λόγια, αυτή το ήδη η τρίτη φορά που ο Ιησούς φανερώθηκε εις τους μαθητάς του, αφότου αναστήθηκε εκ νεκρών. Όταν ετελείωσαν το πρόγευμα, λέγει ο Ιησούς εις τον Σίμωνα Πέτρον: «Σίμων του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερον από αυτούς;» Εκείνος του απαντά: «Ναι, Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». «Βόσκε τα αρνία μου», του λέγει. Πάλιν δια δευτέραν φοράν του λέγει: «Σίμων του Ιωνά, με αγαπάς;» Αυτός του απαντά: «Ναι, Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Ο Ιησούς του λέγει: «Πείμενε τα προβατά μου». Δια τρίτην φοράν του λέγει: «Σίμων του Ιωνά, με αγαπάς;» Λυπήθηκε ο Πέτρος, διότι τον ερώτησε δια τρίτην φοράν: «Με αγαπάς;» και του είπε: «Κύριε, σύ τα ξέρεις όλα, ξέρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς: «Βόσκε τα προβατά μου. Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, όταν είσαι νεότερος, εζώνιες τον εαυτόν σου και περιπατούσες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, θα απλώσεις τα χέρια σου και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκεί όπου δεν θέλεις». Αυτό το είπε για να δηλώσει με ποιον θάνατον ο Πέτρος θα δοξάσει τον Θεόν. Και ύστερα του λέγει: «Ακολούθημε». Ο Πέτρος έστρεψε προς τα οπίσω και βλέπει τον μαθητήν που αγαπούσε ο Ιησούς να ακολουθεί. ή το εκείνος που κατά το δείπνο έπεσε στο στήθος του και ερώτησε «Κύριε, ποιος είναι εκείνος που θα σε παραδώσει?» Όταν ο Πέτρος τον είδε, είπε εις τον Ιησού, «Κύριε, εις αυτόν τι θα συμβεί?» Ο Ιησούς του λέγει, «Εάν θέλω να μείνει αυτόν έως ότου έλθω, τι σε ενδιαφέρει, σύ ακολούθη με». Διαδόθηκε λοιπόν η φήμη εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος δεν θα πέθαινε. Αλλά ο Ιησούς δεν του είπε ότι δεν θα πέθαινε, αλλά «εάν θέλω να μείνει αυτός έως ότου έλθω, τι σε ενδιαφέρει». Αυτός είναι ο μαθητής που μαρτυρεί για αυτά και τα έγραψε και ξέρουμε ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Υπάρχουν και πολλά άλλα που έκανε ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφούν καθένα νομίζω ότι ούτε αυτός ο κόσμος δεν θα χωρούσε τα βιβλία που θα εγγράφονται. Αμήν.
0: Εγάπησα τας εντολάς σου.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Ιδιωτικού τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχτηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του έκρινε ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Εάν της δίψα, ερχέστο πρόσμε και πινέτο. Ακατανάγκαστη πρόσκληση. Πρόσκληση αφήνω σε ελεύθερους όλους τους δρόμους της ανθρώπινης ελευθερίας. Αυτά από πλευράς ανθρώπινης προαίρεσης. Δεν αναγκάζει ο Χριστός κανένα, ούτε βιάζει. Μπροστά από οποιοδήποτε έλα του Χριστού, μπροστά από οποιοδήποτε ερχέστο, υποτάσσεται πάντοτε ένα εάν. Εάν θέλεις. Απέραντη ελευθερία αλλά και συνεχής επίκληση. Έκραζε. Ο παρατατικός σημαίνει το συνεχές. Το παρατηνόμενο της προσευχήσεως. Το έρχου χωρίς τέλος. Το έλα χωρίς σημείο στήξεως. Χωρίς τελεία. Έλα και χθες, έλα και σήμερα, έλα και αύριο. Όλος ο χρόνος είναι μια θεϊκή κραυγή προς όλους εμάς. Ελάτε, ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Ελάτε να αφανίσετε, να εκμηδενίσετε τις δίψες σας. Διψάτε για αλήθεια? Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η αλήθεια. Διψάτε για αγάπη? Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η αγάπη. Διψάτε για φως? Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι το φως. Διψάτε για ζωή? Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η ζωή. Διψάτε για σωτηρία? Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι ο σωτήρ. Διψάτε για ανάσταση? Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η ανάσταση. Το δικό μου νερό καταργεί όλες τις δίψες. Το πίνεις και σου σβήνει κάθε δίψα. Το πίνεις και αυτόματα σε πλημμυρίζει με εκείνο για το οποίο διψάς. Διψάς για χαρά, σε πλημμυρίζει με χαρά. Διψάς για αγιότητα, σε πλημμυρίζει με αγιότητα. Διψάς για ευτυχία, σε πλημμυρίζει από ευτυχία. Είναι σαν το μάνα στην έρημο. Εξωτερικά ήταν για όλους το ίδιο. Στην πράξη όμως δρούσε ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Έτσι είναι και το νερό που εγώ ο Χριστός προσφέρω μέσα σε θεϊκό τάση για να σας σβήσω τη δίψα. Πιο καλά, για να σας σβήσω τις δίψες που φλογίζουν, κατακαίνε, φρυγανίζουν τα σπλάχνα σας. Ελάτε. Ο Χριστός έρχεται. Κανείς δεν το αναγκάζει. Ακατανάγκαστα στις πλατείες του κόσμου έρχεται και μας προσκαλεί κοντά του για να μας σβήσει τις δίψες μας. Και μάλιστα η πρόσκλησή του είναι θορυβώδης. Δεν καλεί, δεν προσκαλεί απλώς, αλλά φωνάζει, δυνατά κράζει. Κράζει ο Χριστός για να τον ακούσουμε οπωσδήποτε. Να τρέξουμε κοντά του και να το εμπιστευθούμε τις δίψες μας και να τις εξαφανίσει όλες με το νερό πολλαπλής χρήσεως που μόνο αυτός έχει στη διάθεσή του και που είναι είδωρ αλλόμενων η ζωή αιώνιων. Κράζει ο Χριστός και για έναν άλλο λόγο. Για να μας στερήσει τη δικαιολογία πως τάχα δεν τον ακούσαμε, πως τάχα μιλούσε χαμηλόφωνα και δεν έφτασε η πρόσκληση στα αυτιά μας. Άλλοθη χαμηλόφωνης προβολής της προσκλήσεως απορρίπτεται. Προβολή σχετικής αίτησης είναι καταδικασμένη.

που σημαίνει πως σήμερα είναι στην ένταση της πιο ισχυρής μεγαφωνικής εγκατάστασης. Τέτοιες που να πλημμυρίζει την ακοή όλων των πανηγυριζόντων στις πλατείες με τόσο έντονο και ηχηρό τρόπο, ώστε σε καμία περίπτωση να μην μπορούν να προσβάλλουν την δικαιολογία πως δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση γιατί δεν άκουσαν το «έλα», το «ερχέστο» του Ιησού. Όποιος δεν ανταποκρίνεται στο «ερχέστο», όποιος δεν ακούει ή δεν αποδέχεται την πρόσκληση του Χριστού, αυτός μένει με τη δίψα του στον αιώνα. Μένει μακριά από την πηγή που σβήνει όλες τις δίψες και φέρνει όλες τις δροσιές, και αξεδίψαστος και αδικαιολόγητος στον αιώνα.

Όλη στην ανθρώπινη ιστορία είναι η πτώση στην αμαρτία. Ο άνθρωπος έπεσε μέσα στον παράδεισο και έπεσε βαθιά. Έχασε την πρώτη του ωραιότητα, τη χαρά και την ευτυχία του. Ο τόπος της τρυφής έγινε πια για αυτόν τόπος αγωνίας και φόβου. Ο άνθρωπος φοβήθηκε για πρώτη φορά. Φοβήθηκε τον Θεό και δεν μπορούσε πια να μείνει εκεί που ο Θεός τον έβαλε. Η τιμωρία ήλθε σαν μια αναγκαία συνέπεια της πτώσεως. Ο άνθρωπος έχασε τον παράδεισο, έχασε τον Θεό. Μέχρι που ήλθε στον κόσμο της πτώσεως και της φθοράς, ο Θεός ζητήσε και σώσε το απολωλώος. Ο Χριστός είναι ο Θεός που έρχεται σε αναζήτηση του ανθρώπου και όλο το έργο του επί της γης αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος, στην αποκατάσταση της επικοινωνίας του ουρανού με τη γη, στην κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός με το Σταυρό Του κατέριψε το μεσότυχον του φραγμού, το αδιαπέραστο χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Την κοινωνία όμως των διεισταμένων μερών την εργάζεται η επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό γίνεται δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η του Αγίου Πνεύματος κοινωνία την εκείνου σημαίνει χάριν.

Κοινωνία λοιπόν του Αγίου Πνεύματος σημαίνει τη συμμετοχή στη χάρη Του, την μετάληψη των δωρεών Του, την απόκτηση των χαρισμάτων Του. Πολύ περισσότερο, κοινωνία του Πνεύματος είναι η κοινωνία της ζωής Του. Ο άνθρωπος μπορεί να ζει τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται και σκηνώνει μέσα Του. Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει ότι η ζωή την οποία μεταδίδει το Πνεύμα δεν χωρίζεται από αυτό. Χρησιμοποιεί μάλιστα ένα παράδειγμα. Η φωτιά, λέει, έχει μέσα της τη θερμότητα. Αλλά και η θερμότητα που βγαίνει προς τα έξω και την οποία μεταδίδει η φωτιά στο νερό ή σε οτιδήποτε άλλο θερμαίνει, και αυτή η θερμότητα στη φωτιά ανήκει και είναι αχώριστη από τη φωτιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το Άγιο Πνεύμα. Και μέσα του έχει τη ζωή, αλλά δεν χωρίζεται και από τη ζωή που μεταδίδει στους άλλους. Γι' αυτό και εκείνοι που ζουν τη ζωή του Πνεύματος ζουν θεοπρεπώς, ζωήν θείαν και ουράνιον και κεκτημένη. Το Πνεύμα το Άγιο καθιστά ικανό τον αδύναμο άνθρωπο να ζει τη θεία ζωή στη μικρή προσωπική ανθρώπινη ζωή του.

Τότε, ό,τι πράττει ο άνθρωπος, το πράττει εν πνεύματι Αγίο. Πνεύματι λαλή μυστήρια, δηλαδή με την ψυχή του, που εμπνέεται από το Πνεύμα το Άγιο, λαλή τις μυστηριώδεις αλήθειες της πίστεως. Υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι, ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι, με την έμπνευση και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και όχι μόνο με το ανθρώπινο θέλημά τους, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού ελάλησαν προφητείες, αλλά και ο Κύριος δίδαξε στους Αποστόλους του, όταν οι εχθροί της πίστεως τους παραδίδουν σε δικαστήρια, να μην στεναχωρούνται και αγωνιούν για το τι θα πρέπει να απολογηθούν, αλλά να λαλούν ό,τι τους δοθεί εκείνη την ώρα. Και πρόσθεσε, ουγάρ ημείς έστε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιον. Δε λαλεί λοιπόν ο άνθρωπος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό εμπνέει, φωτίζει, καθοδηγεί τα τέκνα του Θεού. Αυτό κράζει στις καρδιές τους, Αβά ο Πατήρ. Προσεύχεται ο άνθρωπος και η προσευχή του είναι η κραυγή του παρακλήτου στα βάθη της ψυχής του. Δεν είναι συνεπώς μόνον ότι ο άνθρωπος μπορεί να ομιλεί, να πράττει και να ενεργεί δια του Πνεύματος του Αγίου. Είναι μάλλον ότι το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί δια του ανθρώπου μέσα από μια θαυμαστή σχέση εν ελευθερία συνεργασίας. Ώστε η ζωή του Πνεύματος φανερώνεται στη ζωή του πιστού ανθρώπου. Ο πιστός γίνεται κοινωνός της Θείας Ζωής.

Όλα αυτά όταν ο άνθρωπος υποτάσσει τον εαυτό του στις επιταχές του πνεύματος, όταν χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς προσωπικά θελήματα, χωρίς αμφιταλαντεύσεις, ανεφόρον παραδίδεται στη ζίδωρη πνοή του αγαθού παρακλήτου. «Δίδομοι τα εμ' αυτού πάντα και εμ' αυτόν το πνεύματι», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Προσφέρω όλα τα δικά μου και τον ίδιο τον εαυτό μου στο πνεύμα, και πράξην και λόγων και απραξίαν και σιωπήν. Μόνο αυτό να με κατακτά και να με οδηγεί και να κινεί και χέρι και νου και γλώσσα σε αυτά που πρέπει και θέλει, και πάλι να με αποσπά από αυτά που πρέπει και είναι αυτό το καλύτερο». Και καταλήγει με μια θαυμάσια εικόνα: «Όργανον ημιθίων, όργανον λογικών, όργανον καλό τεχνίτη, το πνεύματι αρμοζόμενον και κρουόμενον. Είμαι όργανο θείο και λογικό, στα χέρια καλού μουσικού, που με ρυθμίζει και κρούει τις χορδές μου. Η ζωή μου, παραδομένη στις εμπνεύσεις του πνεύματος, γίνεται υπέροχη ουράνια μελωδία». Στην πρόσκαιρη επίγεια ζωή του, με όλους τους σκόπους του αγώνα του, παλεύει ο πιστός να αποκτήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να στολίσει την ψυχή του με τα θεία του χαρίσματα, να την πλουτίσει με τη δική του δύναμη και ζωή, να ζει την κοινωνία του. Όλα αυτά θα αποτελούν στην αιωνιότητα το φωτεινό και ένδοξο ένδυμα που θα περιβληθούν τα άφθαρτα σώματα των δικαίων. Το λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: «Έκαστος, όσον κατηξιώθη δια της πίστεως και σπουδής μέτοχος Αγίου Πνεύματος γενέσθε, το σούτουν εν εκείνη τη ημέρα δοξασθήσεται αυτού και το σώμα. Ο γάρ νίνε να πεθυσάβρισεν έντονη ψυχή, τότε αποκαλυφθήσεται και φανίσεται έξωθεν του σώματος». Πράγματι, η ψυχή του πιστού, καθώς με τον αγώνα της καθαίρεται, αναδεικνύεται κάτοπτρο πνευματικό που δέχεται και αντανακλά τη δόξα του Θεού. Και έτσι, ο εξαγιαζόμενος άνθρωπος μεταμορφώνεται και λαμβάνει την ίδια ένδοξη εικόνα του Κυρίου και προοδεύει από δόξης εις δόξαν, από μια δόξα σ' άλλη ανώτερη, καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος. Αυτό το θαυμαστό έργο στα βάθη του ανθρώπου το εργάζεται με τον άρρητο φωτισμό του το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ο Κύριος. Στους ταπεινούς δούλους του Θεού που το στράκινο σκεύος της υπάρξεώς τους, το υλικό και φθαρτό σώμα τους μπορεί να είναι ασθενικό και καχεκτικό, να καταβάλλεται με την πάροδο των ετών και να γερνά, συμβαίνει μια υπερφυής και θαυμαστή εσωτερική διεργασία. Ο έσωθεν άνθρωπος ανακαινούται ημέρα τη ημέρα. Μέρα με τη μέρα λάμπει όλο και περισσότερο η εσωτερική και πνευματική του όψη. Φωτίζεται το πρόσωπο της ψυχής, καθώς ο άνθρωπος εξαγιάζεται και εξομοιούται όλο και περισσότερο προς την εικόνα του Κυρίου. Φίλοι μας, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και σκηνώνει μέσα μας και μας καθαρίζει από πάσης κυλίδος. Εργάζεται στις ψυχές των Αγίων την παράδοξη και ευπρεπεστάτη αλλίωση, τις υπερφύεις εσωτερικές μεταβολές που τώρα δεν γίνονται αντιληπτές στους σωματικούς οφθαλμούς μας. Τότε όμως, στην ουράνια βασιλεία του Θεού, όταν θα φανερωθούν εν δόξη οι Άγιοι του Θεού, όλος αυτός ο άρρητος εσωτερικός θησαυρισμός θα γίνει για αυτούς ένδυμα βρώσης, πόσης, αγαλίασης, χαρά, ειρήνη, άμφιον, ζωή αιώνιος. Πασαγάρ καλονή λαμπρότητος και ωραιότητος ουρανίου, εις αυτούς το πνεύμα της θεότητος γίνεται τότε, όπερ από του νυν δέξαστε κατηξιώθησαν. Η κοινωνία του πνεύματος στο παρόν θα γίνει θεία δόξα και άρρητη ωραιότητα για τα τέκνα του Θεού,
στο αιώνιο και μακάριο μέλλον τους.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι πατέρας της Εκκλησίας Πολυγραφότατος, ο οποίος μας παρέδωσε πληθώρα θεολογικών έργων. Ανάμεσα στην όλη θεολογική του συγγραφή, εξέχουσα θέση κατέχει η διδασκαλία του για την Αγία Τριάδα. Ο Άγιος Γρηγόριος είναι αυτός ο οποίος συνέβαλε με τους λόγους του και τα συγγράμματά του στην αποκριστάλωση του τριαδικού δόγματος, διακηρύττοντας τη θεότητα και του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν τον λόγο πήρε και την προσωνυμία του θεολόγου. Μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, είχε ξεκαθαρίσει το θέμα της θεότητος του λόγου, απέμεναν όμως μετέωρες οι κακοδοξίες των πνευματομάχων. Αυτόν δηλαδή που έθεταν το Άγιο Πνεύμα στην κατηγορία των δημιουργημάτων. Αυτόν τις κακοδοξίες κατάφερε ο Άγιος με τους λόγους του να πολεμήσει και να ανατρέψει. Αξιοσημείωτη είναι η ποιμαντική αντιμετώπιση που δείχνει στους αντιφρονούντες, κατά την οποία δεν τους πολεμά ούτε τους απορρίπτει, αλλά τους καλεί σε μετάνοια, λέγοντάς τους πως αν μετανοήσουν θα τους αντιμετωπίσει σαν ασθενείς, και συνάμα τονίζει τα προτερήματα και τις αρετές που έχουν λόγω του ασκητικού τους βίου. Το μόνο που τους υπολείπεται για να στεφανωθούν είναι να αναγνωρίσουν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, ειδικά αυτοί που έπραξαν το ίδιο με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Λόγο.

στον εορταστικό λόγο που εκφώνησε κατά την Πεντηκοστή του 379 ή 380 μετά Χριστόν, ο Άγιος, ανάμεσα στα άλλα, παραθέτει μία συνοπτική διδασκαλία για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Προτού αρχίσει την αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, εξηγεί την ιερότητα του αριθμού 7 τόσο στην Παλαιά Διαθήκη, κατά την οποία αποτελούσε τύπο, όσο και στην Καινή Διαθήκη, όπου αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο για τους χριστιανούς. Συγκεκριμένα λέει ότι τόσο ο αριθμός 7 όσο και τα πολλαπλάσια του είναι τέλειος αριθμός, διότι δηλώνει την 7η ημέρα της δημιουργίας, το Σάββατο, κατά την οποία ο Κύριος αναπαύθηκε. Εξάλλου η λέξη Σάββατο σημαίνει ανάπαυση. Αφιέρωναν έτσι οι Εβραίοι την 7η ημέρα στον Κύριο. Έτσι και εμείς την Κυριακή την αφιερώνουμε στη συνάντησή μας με τον Θεό στην Εκκλησία. Εξάλλου οι Εβραίοι αφιέρωναν και κάθε εβδομέτος στο Θεό, το λεγόμενο Ιωβιλαίο.

Ο τιμόμενος λοιπόν αριθμός 7 καθιέρωσε την εορτή της Πεντηκοστής, διότι πολλαπλασιαζόμενος με τον εαυτό του μας δίνει 49 ημέρες και την Πεντηκοστή ημέρα την πήραμε από τον μέλλοντα αιώνα. Είναι η 8η ημέρα κατά τους πατέρες, μια νοητή ημέρα που συμβολίζει τη μέλουσα ζωή. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής γιορτάζουμε την εκπλήρωση της υποσχέσεως που μας έδωσε ο Χριστός για την αποστολή σε εμάς άλλου παράκλητου, άλλου παρηγορητή, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται άλλος παράκλητος. Η λέξη άλλος, κατά τον Άγιο Γρηγόριο, χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάτι τόμοιο με αυτό για το οποίο μιλούμε. Συνεπώς, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι διαφορετικής ουσίας από τον Υιό που είναι Θεός, αλλά είναι της ίδιας ουσίας τόσο με τον Υιό όσο και με τον Πατέρα. Γι' αυτό είναι και το Άγιο Πνεύμα Θεός.

Σημαντικό είναι το γεγονός κατά το οποίο ο θεολόγος Γρηγόριος, προτού αρχίσει να μιλά για το Άγιο Πνεύμα, προτού δηλαδή μπει στη δογματική διδασκαλία, ζητά φωτισμό από το ίδιο το Πνεύμα και ξεκαθαρίζει ότι αυτά που θα πει είναι όσα τον φωτίσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος να πει. Το Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει ο Άγιος, υπήρχε πάντοτε και υπάρχει και τώρα και θα υπάρχει αιώνια. Ποτέ δεν έλαβε χρονική αρχή, ούτε και θα έρθει καιρός κατά τον οποίο θα πάυσει να υπάρχει, αλλά θα υπάρχει στην ίδια θέση ομότιμο και ομόθρονο με τον Πατέρα και τον Υιό. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι έλειπε κάποτε από τον τέλειο Πατέρα ο Υιός ή από τον Υιό το Πνεύμα, και ότι κάποια στιγμή αποφάσισε ο Πατέρας να συμπληρώσει την τελειότητά του δημιουργώντας τον Υιό ή το Πνεύμα. Αυτό που είναι αιρετική θέση αυτόματα αναιρεί την τελειότητα του Πατέρα και την καθιστά ελλειπή. Το Άγιο Πνεύμα πάντοτε υπήρχε μεταλαμβανόμενο και όχι μεταλαμβάνων. Σε αυτό μετήχαμε εμείς και όλη η κτήση και δεν μετήχε αυτό σε κάτι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιον ήταν και είναι αυτό που τελειοποιεί, συμπληρώνει, αγιάζει και θεοποιεί. Σε καμιά περίπτωση δεν συμπληρώνεται ή αγιάζεται ή τελειοποιείται αυτό. Αυτό ήταν πάντοτε τέλειος Θεός. Άχρονο το ονομάζει ο Άγιος, επειδή δεν υπόκειται στο χρόνο. Είναι ακόμη αμετάβλητο, αυτεξούσιο, αικίνητον, αυτοδύναμον, παντοδύναμον, ζωή που δίνει ζωή και φως που φωτίζει. Είναι ακόμη το Άγιο Πνεύμα το ίδιον αγαθόν και πηγή της αγαθότητος. Δι' αυτού επίσης γίνεται γνωστός ο Πατέρας και δοξάζεται ο Υιός.

Τέλος μας αναφέρει πως δεν χρειάζεται άλλη μακρηγορία όσον αφορά το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος και συνοψίζοντας καταλήγει πως όσα έχει ο Πατέρας ανήκουν και στον Υιόν, εκτός από την αγενησία που είναι υποστατικό ιδίωμα, γνώρισμα δηλαδή που χαρακτηρίζει μόνο την υπόσταση πρόσωπο του Πατέρα, και όσα έχει ο Υιός ανήκουν και στο Άγιο Πνεύμα, εκτός από τη γέννηση που είναι υποστατικό ιδίωμα του Υιού. Τα υποστατικά ιδιώματα, τονίζει ξανά ο Άγιος, δεν χαρακτηρίζουν τη φύση, αλλά αποτελούν διακρίσεις γύρω από μια ουσία, την μία και μοναδική ουσία της Αγίας Τριάδος, που είναι κοινή και στα τρία πρόσωπα.

κλείνοντας τη σύντομη αναδρομή στο λόγο του Αγίου Γρηγορίου, να αναφέρουμε και τη σημαντική ερμηνεία που δίνει στο χωρίο Πράξεων 2,6, κατά το οποίο οι Άγιοι Απόστολοι, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, βγήκαν στο μπαλκόνι και λαλούσαν γλώσσες. Η ερμηνεία που δίνει είναι ότι οι Απόστολοι μιλούσαν στη γλώσσα των διαφόρων παρευρισκομένων, μιλούσαν δηλαδή ξένες γλώσσες. Απορρίπτει την άλλη άποψη που θέλει τους Αποστόλους να μιλούν τη δική τους γλώσσα και το πλήθος να ακούει στη δική του. Αν ίσχυε η δεύτερη ερμηνεία, όπως μας λέει, τότε το θαύμα της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος θα επιτελεί το πάνω στο πλήθος και όχι στους Αποστόλους,

Αυτά είναι τα σχετικά με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο κατά τον Άγιο Γρηγόριο ενεργούσε στις αγγελικές δυνάμεις που ήταν πρώτες γύρω από το θρόνο του Θεού και εξαιτίας της κατοχής τους στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος απόκτησαν την τελείωση και τη δυσκολία να κινηθούν προς το κακό. Το ίδιο πνεύμα κατόπιν ενεργούσε στους πατέρες και στους προφήτες και κατόπιν στους ίδιους τους μαθητές του Χριστού. Τη χάρη τέλος του αυτού πνεύματος μας καλεί και εμάς ο Άγιος να βάλουμε μέσα μας για να γιορτάσουμε πνευματικώς, όπως αναφέρει την Πεντηκοστή.

Όσο μεγάλο και σεβάσμιο το μυστήριο της Πεντηκοστής, τόσο μεγάλη και σεβάσμια και η Αγία της Πεντηκοστής εικόνα που δεσπόζει στη λαμπρά της εορτής ημέρα. Η θέα της Αγίας εικόνας πληροφορεί και συγκινεί και μαζί προτρέπει. Και όσο απομένουμε θεόμενοι αυτήν, τόσο και ζωντανεύουν οι ιερές μνήμες, τόσο και αυξάνουν οι Άγιοι πόθοι. Η εικόνα γίνεται η ανοιχτή οδός της επικοινωνίας με τα πρόσωπα και τα γεγονότα και το κρυμμένο υψηλό τους νόημα. Η βυζαντινή σύνθεση της εικόνας της Πεντηκοστής δεν είναι η απλή εικονογράφηση του κειμένου των πράξεων. Έτσι, δεν απεικονίζει τα 120 εκλεκτά εκείνα πρόσωπα, τα καταμένοντα ομοθυμαδών επί το αυτό στο όνομα του αναλυφθέντος Κυρίου μαζί με την Παναγία Μητέρα του, τους μαθητάς και τους αδερφούς του, αλλά ανοίγει μια απέραντη προοπτική που υπερβαίνει την ιστορία για να εκφράσει τον εσωτερικό λόγο των γεγονότων, για να απεικονίσει τη μεγάλη ιδέα της διαρκούς παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Γιατί η Πεντηκοστή δεν είναι μια χρονική ημέρα μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. Είναι η ίδια η εκκλησιαστική ιστορία.

την Αγία εικόνα της Πεντηκοστής μόνο στοιχεία δάνεισε ο χώρος και ο χρόνος. Οι Απόστολοι είναι καθισμένα σε εδόλιο σχήματος τόξου σε δύο ομάδες, η μία απέναντι στην άλλη. Όλοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο που φανερώνει την ισοτιμία τους. Φαίνονται δε ως συζητούντες μεταξύ των. Στο μέσο του τόξου πρωτόθρονοι οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Παύλος. Ο μεν Πέτρος ως προεξάρχων των Αποστόλων, ο δε Παύλος ως υπέρ τους άλλους κοπιάσας. Ακολουθούν αμέσως αναδύο σε κάθε ομάδα οι τέσσερις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Κρατούν στα χέρια τα Ευαγγέλια, όπως και ο Παύλος, ενώ οι άλλοι μαθητές κρατούν η λιτάρια. Στο κέντρο, ανάμεσα στους δύο πρωτόθρονους Αποστόλους, υπάρχει η κενή θέση της κεφαλής της Εκκλησίας, η θέση του Χριστού που παραμένει αοράτος παρόν. Ο κύκλος της σύνθεση μένει πάντα μισός, ανοιχτός, αφήνει τόπο για τους άλλους πιστούς, για τα μέλη της Εκκλησίας όλων των αιώνων. Προβλέπει μια θέση για τον καθένα μας.

Το γεγονός τοποθετείται σε μια πλατιά ψηλή σκηνή, το υπερόν που μένει ανοιχτό στο επάνω μέρος, ως να ελκύεται προς τον ουρανό, προς την πατρική πηγή, από όπου αναχωρούν οι πύρινες γλώσσες, οι θαυμαστές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι πυρήνες γλώσσες προσφέρουν τη χαρισματική πληρότητα των δώρων κατά έναν τρόπο μοναδικό, εντελώς προσωπικό. Όλοι οι πιστοί έχουμε συγχωνευθεί σε ένα μόνο σώμα, το σώμα του Χριστού, και έχουμε διακριθεί με αυτές τις φλόγες που άνθησαν την Πεντηκοστή ξεχωριστά για τον καθένα, σε μοναδικές προσωπικότητες.

Η σύνθεση ανοίγει ακόμη και προς τα κάτω σε μία μαύρη αψίδα, όπου τοποθετείται ένα πρόσωπο συμβολικό ντυμένο σαν βασιλιάς. Συχνά η αψίδα είναι κλεισμένη με ένα κυκλίδωμα φυλακής που υπογραμμίζει μια κατάσταση εχμαλωσίας. Η επιγραφή «Ο κόσμος» γύρω από το κεφάλι αποδίδει στο γερασμένο πρόσωπο τον μεταπτωτικό άνθρωπο, τον βυθισμένο στο σκοτάδι της άγνοιας, γερασμένο από τη δούλευση στην αμαρτία. Όμως ο εχμαλωτισμένος κόσμος κρατεί στα ανοιχτά του χέρια λευκή οθόνη με 12 ηλιτάρια. Κρατεί την προσδοκία, τον Ευαγγελισμό του από τους Αποστόλους. Τα 12 ηλιτάρια συμβολίζουν αυτόν ακριβώς τον Ιερό Κλήρο των Αποστόλων, τον Ευαγγελισμό των ανθρώπων. Εικονίζουν την Ιερή Αποστολή της Εκκλησίας, την παγκόσμια υπόσχεση της σωτηρίας.

στην Αγία εικόνα της Πεντηκοστής συνυπάρχουν σε συγκλονιστική αντίθεση οι δύο κόσμοι. Στο επάνω μέρος είναι οι κενοί κτήσεις, άποψη του ιδεώδους κόσμου πυρπολημένου από το θείο πυρ. Αυτό επιποθεί ο γερασμένος βασιλιάς αυτού του κόσμου στο κάτω μέρος. Αλλά οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος δραστηριοποιούνται για την απελευθέρωση και τη μεταμόρφωση του φυλακισμένου κόσμου. Ο γερασμένος βασιλιάς απλώνει τα χέρια του σε μία επίκληση, αιτείται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αποδεικνύει πως ακόμη και αυτή η καταχθόνια απελπισία είναι ήδη προσβεβλημένη, νικημένη από την ελπίδα, γιατί τα απλωμένα χέρια στη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν μένουν ποτέ άδεια. Με τα δύο ανοίγματα της εικόνας, κάτω και επάνω, φανερώνεται ακριβώς αυτή η επίκληση του Άδη προς τον ουρανό και η απάντηση, η επίσκεψη του ουρανού στον Άδη.

Η Πεντηκοστή, φίλοι μας, φανερώνει στον κόσμο την ευπρεπεστάτη αλλίωση του ανθρώπου. Σε κάθε αμαρτωλό δείχνει έναν Άγιο. Σε έναν κόσμο σκοτεινό εμφανίζει τα φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας, τα ανυψωμένα στα ουράνια δώματα της εν Χριστώ ευτυχίας. Στην εικόνα ο χρόνος μαζεύεται, όπως μπροστά στο Θεό του παρελθόν, το παρόν και τα μέλλοντα είναι ενώπιόν του γνωστά και βλεπόμενα. Η εικόνα μεταχειρίζεται το χώρο και το χρόνο με μια ολοκληρωτική ελευθερία. Ανατρέπει την προοπτική και κάνει να μεσουρανίσουν σε ένα μόνο σημείο όλοι οι χρόνοι και όλοι οι τόποι.

Η βυζαντινή εικόνα της Πεντηκοστής, όπως και όλη η βυζαντινή εικονογραφία, είναι όλη μια πνευματική επιστήμη, μια απέραντη μόρφωση που μας αφήνει σχεδόν να ψηλαφίσουμε τη φλόγα των πραγμάτων, να νιώσουμε τις φλόγες της Πεντηκοστής σαν ρόδα που άνθησαν στα μέτωπά μας. Ύστερα μπορούμε να επαναλάβουμε τους στίχους που βάζει ο Μελωδός ο Ρωμανός στο Άγιο Στόμα του Αποστόλου Πέτρου για αυτή την έκτακτη ώρα. Αδερφοί, τιμόμεν αορώμεν, μη εξερευνόμεν. Υπερβαίνει γάρ διάνοιαν το εκτελούμενον και νικά την ενθύμησιν. Πνεύμα και πυρ συνέζευκτε, θαύμα πιστών. Αύρα και φλόξ συνήρμοστε, θέαμα φρικτών. Με τα ανέμο λαμπάδες, με τα δρόσου δες πυνθύρες. Τις είδε, τις ήκουσε, τις δύνατε η πίν, ο παρέχει το Πανάγιον Πνεύμα. Ρυψά το ουν αδερφοί ο καθίσιμον άρτη των φόβων εκ της ψυχής και πόθων ενδειξά το αναληφθέντη. Ρόδα το πυρ νομίσομεν, ως περ άνθη επετέθη. Εν είσαι στεφάνωσεν, εκόσμησεν, ελάμπρινεν ημάς το Πανάγιον Πνεύμα.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου, 6.30 το πρωί, όρθρος, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και ιερά λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Άψη θυρίζει. Ε, διαβάτη, εσύ που στη γη τριγυρίζεις, της αλήθειας η στράτα είναι αυτό το ανηφόρι. Ακολούθα με εκεί, στις αλήθειας την

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε σ' όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

από την Ανάληψη στην Πεντηκοστή. Από την Ανάληψη ως την Πεντηκοστή δεν πήραν από εκεί την καρδιά τους. Όταν κατέβασαν τα μάτια τους, κατέβηκαν και από το όρος του Ελαιώνος και μαζεύτηκε η στενή του Χριστού οικογένεια στο υπερό της Ιερουσαλήμ. Άφησαν όμως την καρδιά τους εκεί, όπου λίγο πριν ήταν ατενίζοντες. Την άφησαν να θεωρεί το άνοιγμα του ουρανού που έκλεισε μέσα του τον Κύριό τους, με τα πανάγια χέρια του ανοιχτά να ευλογούν την οικουμένη. Ίσως πρόλαβαν να δουν τις ενσπουδή προετοιμασίες των ουρανίων ταγμάτων για την υποδοχή του βασιλείου στις δόξεις. Ίσως πρόλαβαν να δουν τους προτρέχοντες αγγέλους κραυγάζοντας «Άρατε πύλας, άρατε», για να εισέλθει το χερουβικό όχημα που περιέβαλε τον Κύριο των όλων. Ίσως άκουσαν τις ουράνιες δυνάμεις να απορούν «Τι σούτος ο παραγενόμενος εξεδόμ, ούτως ωραίος ενστολή, και δια τι σου ερυθρά τα ημάτια». Πώς να την πάρουν από εκεί την καρδιά τους? Από την Ανάληψη ως την Πεντηκοστή, οι Άγιοι μαθητέ του, οι μυροφόροι γυναίκες και άνδρες ομοθυμαδών, περιβάλλουν την Παναγία Μητέρα του και προσκαρτερούντες την προσευχή και τη δέηση, σπουδάζουν τους λόγους του διδασκάλου τους. «Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάστα σε μας στηρίσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμών εις τον αιώνα το πνεύμα της αληθείας, ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς».

έρχομαι προς εμάς. Η συνεχής επάνωδος του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος που μένει παρημήν προσφέροντας την έξωθεν βοήθειαν και βρίσκεται εν ημίν χαρίζοντας την ένδοθεν οίκησιν. Να διαπερνά την ύπαρξή μας η αλήθεια, το Άγιο Πνεύμα, να κουμπάει η καρδιά μας στην καρδιά του Χριστού, να γίνεται ο νους μας νους Χριστού. Αυτά υπόσχεται ο Χριστός, να παρακαλέσει για τους δικούς του τον Πατέρα Του. Υιός ο παρακαλών, Πατήρ ο παρακαλούμενος, παράκλητος ο αποστελόμενος, μεσίτης και παρήγορος και παρενέτης και αλήπτης στους άθλους της αρετής και υποστηριγμός και σύμβουλος. Αυτήν την άλλη εποχή, αυτήν την άλλη σχέση εγκαινιάζει το Πνεύμα το Άγιον.

9 ημέρες μετά την ανάληψη, όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος της ιερής αναμονής τους, ανήμερα της Πεντηκοστής, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και έγιναν άλλοι και έριξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, τα μεγαλεία του Θεού. Ύστερα αυτοί οι ελάχιστοι Άγιοι Απόστολοι άλλαξαν τον κόσμο και έγινε η Πεντηκοστή η πρώτη ημέρα της ζωής της Εκκλησίας. Τότε κατάλαβαν το κρυμμένο

Όποιαν ανοίξεις και σήμερα ανθρώπινη νεανική καρδιά, θέλει να αλλάξει. Πονάει και ονειρεύεται να αλλάξει και ο κόσμος. Μόνο που ούτε εμείς, ούτε αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει μόνος του. Έχουμε πάντα ανάγκη από χάρη, διδαχή και μνήμη. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψιο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Εκείνος μπορεί να μας παρηγορήσει και να μας εμπνεύσει, να μας διδάξει και να μας θυμίσει.

τρεις ημέρες από την ανάληψη ως την πεντηκοστή, αγαπητοί μας φίλοι, ας είναι και για μας κάθε χρόνο μέρες της δικής μας ιερής αναμονής, νέας χάριτος του παρακλητού πνεύματος. Να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε τον Υιό ένα με τον Πατέρα και τον Χριστό να μορφώνεται μέσα μας, να ενώνεται όπως η κεφαλή με το σώμα, να μας αναδεικνύει κοινωνούς θείας φύσεως, κατοικίζοντας μέσα μας το Πανάγιο Πνεύμα. Να μας διδάξει την αλήθεια, να μας θυμίσει τις μυστικές μας πρώτες αποφάσεις, να μας αλλάξει, να κατοικήσει μέσα μας η αγάπη. Ύστερα η Πεντηκοστή, πρώτη ημέρα της ζωής της Εκκλησίας, ας γίνει η πρώτη μέρα και της δικής μας νέας ζωής, μια νέα αρχή για μια νέα εν πνεύματι ζωή.

Σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, όσο ποτέ άλλοτε, επιθυμούμε άνθρωποι την πανανθρώπινη ενότητα. Επιχειρούμε την παγκόσμια συνεννόηση. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, μαθαίνουμε άλλες γλώσσες, ξένες από τη μητρική δική μας. Δοκιμάσαμε και γλώσσες διεθνείς, ελπίζοντας να βρούμε κοινά σημεία αναφοράς. Δημιουργήσαμε παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας. Βρήκαμε γλώσσες ηλεκτρονικές και επικοινωνούμε εύκολα, γρήγορα και παγκόσμια. Ο στόχος μιας ομονοούσας μυρμικοφωλιάς παραμένει ένα έστω δυσδιάστατο όραμα. Καλύτερο αυτόν τον κόσμο δεν τον κάναμε. Χτίσαμε αποτυχημένες πόλεις και στηρίξαμε βάρβαρους πολιτισμούς. Φτάσαμε στη σύγκρουση των πολιτισμών και των βαρβαροτήτων μας. Ιδρύσαμε αναρρύθμιτους, ουτοπιστικούς, παγκόσμιους οργανισμούς. Αδιέξοδα εφησυχασμένοι και νευρωτικά ανήσυχοι σε αυτό το ομιχλώδες πρωινό της ιστορίας. Κι όμως, ακόμα κάτι περιμένουμε. Κι όμως, ακόμη κάτι ελπίζουμε.

50 ημέρες μετά την Ανάσταση, οι μαθητές του Χριστού, όλοι οι στενά δικοί του, ήταν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό και γένετο άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περιφερωμένης πνοής βιαίας, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες. Οι πύρινες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος ανέδειξαν τους ταπεινούς μαθητές σε αποστόλους ικανούς λαλήν εταίρες γλώσσες. Η βίαιη πνοή του ανέμου έφερε κοντά τους όλους τους κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, ανθρώπους από ολόκληρη την οικουμένη, Ιουδαίους και προσήλυτους, επιδημούντες και ξένους από κάθε έθνος των υπό των ουρανών.

Δεν ξέρουμε σε ποια γλώσσα ανθρώπινη μίλησε εκείνη την ώρα ο Μέγας Απόστολος Πέτρος. Φράσεις ανθρώπινες είπε και ανάμεσά τους τις λέξεις «Ιησούν των Ναζωραίων», «Ον ο Θεός ανέστησε» και «Κύριον και Χριστόν, Αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν, ον ημείς εσταυρώσατε». Λόγιο πρωτάκουστη, εταίρες γλώσσες και καταλάβαιναν όμοια όλοι, κατενόησαν και κατενήγησαν. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Το Άγιο Πνεύμα, λένε οι πατέρες, μετέβαλε τη σύναξη των Αποστόλων και όσων πίστεψαν στο λόγο τους σε χώρο της παρουσίας του Χριστού σε εκκλησία, εν το σώμα του Χριστού, εν το σώμα των πιστών, και το σώμα τούτο ο χρόνος διέστησεν ουτόπως. Τότε η ανθρωπότητα αποκτά κέντρο αναφοράς, τότε η Εκκλησία του Χριστού εισέρχεται στην ιστορία. Οι Απόστολοι του Χριστού μετά την Πεντηκοστή μιλούσαν άλλη γλώσσα, γλώσσα αιώνιας αλήθειας, γλώσσα σωτηρίας από την γενεά αυτού του κόσμου, γλώσσα ομολογίας, αγάπης Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όλοι έγιναν ένα και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά, μιλούσαν, καταλάβαιναν εταίρες γλώσσες

Σήμερα, όσο ποτέ, δεν μας λείπουν ούτε οι διασκέψεις, ούτε οι κοινές αποφάσεις και οι κοινοί σχεδιασμοί. Ο Χριστός μας λείπει, το μοναδικό κοινό σημείο αναφοράς μας, το κέντρο των κοινών πόθων και των στόχων μας. Αυτό να βάλουμε στην κάθε γλώσσα, να γίνουμε άνθρωποι ικανοί, λαλήν εταίρες γλώσσες, να συγγενέψουμε τα καθημερινά με τα αιώνια, να γειτονέψει η γη μας με τον ουρανό, να γίνουμε όλοι οι κάτοικοι της γης πολίτες δύο πόλεων, πάρικοι στην επίγεια αλλά και συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού στην άλλη, την αιώνια.

πόλη μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε,

και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως Ήπειρος. Μέσα στη βαριά ατμόσφαιρα προσφυλής μας ακροατέ, που επικρατούσε κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου, φυσικό ήταν οι μαθητέ του Κυρίου να είναι μελαγχολικοί. Ο Ιούδας βέβαια, που αποτελούσε το αρνητικό στοιχείο, σύμβολο του γεώδους και σατανικού μέσα στον αγιασμένο εκείνο όμιλο, διαπραγματεύεται την προδοσία. Όλοι οι άλλοι που μπροστά τους έβλεπαν τόσες αντιθέσεις μεγαλείου και μικρότητος, πληρότητος και πτωχίας, θείου και ανθρωπίνου, ήτας και θριάμβου, σαν μια ακατάληπτη ταινία με γεγονότα και φαινόμενα για το πεπερασμένο τους μυαλό, επόμενο ήταν να μελαγχολούν. Οι ανοιξιάτικες πνευματικές ημέρες της τριετίας εκαλύφθησαν με το ζόφο του προφητευθέντος πάθους τις τελευταίες ημέρες, όπου η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου επέτεινε την αγωνία και την μελαγχολία των μαθητών. Αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη υπεπλήρω και νημών την καρδίαν. Το πρόσωπο του ανθρώπου είναι ο καθρέφτης της ψυχολογικής του καταστάσεως. Οι μαθητέ καθ' όλη τη διάρκεια της μυσταγωγικής εκείνης προσευχής μόλις μπορούσαν να αναπνεύσουν. Η απευθείας επικοινωνία του Κυρίου με τον ουράνιο πατέρα, η θεμελίωση της αληθείας ότι ο προσευχόμενος Ιησούς είναι ο εξ ουρανού κατά βάση Υιός του Θεού και Θεός, ίσως το Πατρί, του σωτηρίου πάθους, το δραματικό στοιχείο στο πρόσωπό του, ο τελικός θρίαμβος της αληθείας και των δυνάμεων του φωτός κατά του ψεύδους και του σκότους, η ιδιαίτερα προστασία των μαθητών, όλα αυτά προκάλεσαν σε ατμόσφαιρα νεκρικής υγιής ανάλογα συναισθήματα, με κυριαρχούντα τον τόνο όχι βέβαια της καταθλίψεως, πάντως όμως της μελαγχολίας. Ξεκολούσε κάτι το ουσιώδες από την καρδιά τους, από τον ίδιο τους τον εαυτό, και ένιωθαν πραγματική ορφάνια και ψυχρή ερημιά. Γι' αυτό ο Κύριός μας, για να τους ενθαρρύνει και να τους τονώσει το ηθικό τους, είπε: «Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το πνεύμα της αληθείας. Ο δε παράκλητος το πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρεν το όνοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα, αείπον ημίν. Όταν έρθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά το Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά το Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Συμφέρει μήνυ να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος σου καλεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Όταν έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Όσαν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Αλλά και μετά την Ανάστασή του ο Κύριος, όταν ανελαμβάνεται εις τους ουρανούς, τους διαβεβαίωσε περί της αποστολής του Αγίου Πνεύματος, ώστε κατά το διάστημα των δραματικών ημερών να μην δηλιάσουν. Γιατί δραματικές ήσανε οι μέρες των μαθητών μέχρι της ημέρας της Πεντηκοστής. Κι ήσαν δραματικές γιατί ασφαλώς, παρά το γεγονός της Αναστάσεως, παρά τη βαθιά εντύπωση και τη χαρά τους, ήσαν οι φυσικοί άνθρωποι χωρίς το ηρωικό στοιχείο προς αντιμετώπιση της απειλωμένης βίας εναντίον τους από μέρος των σταυρωτών, που θα επιθύμουν να καταστρέψουν αυτές τις ιερές φραγίδες του Χριστού.
ημείς βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω, ου με τα πολλά σταύτας ημέρας, λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς, και έσεστε μη μάρτυρες εν τετή Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελίαν του πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξ ύψους. Τα λόγια αυτά προσφυλής μας ακροατέ, είναι λόγια του Χριστού προφητικά, ως απεδείχθηκε αδιάψευστα, και ως λόγια του Χριστού, του θεμελιωτού της πίστεώς μας, αλλά και ως προφητεία, γιατί έπειτα από 10 ημέρες μετά την Ανάστασή Του κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο. Είναι Θεού ευλογία και ευτύχημα το ότι διεσώθησαν οι αδιάψευστες μαρτυρίες των Αγίων ανθρώπων που μας ιστόρισαν χωρίς καμία εξωτερική επιταγή και το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αν παρά τα γραπτά κείμενα που τόσο καθαρά περιγράφουν το καταπληκτικό γεγονός της ημέρας και τας αμέσους ψυχολογικάς μεταβολάς που παρατηρήθησαν ευθύς με την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, οι αιρετικοί και οι παντός είδους σκεπτικιστέ αρνούνται την ύπαρξή του ως τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, μπορεί να φανταστεί κανείς τι ορμαθών ανοησιών θα έλεγαν, εάν και παρά τας προφητείας του Κυρίου δεν εσώζεται το αθάνατο γραπτό μνημείο του Ευαγγελιστού Λουκά που ιστορεί το γεγονός τούτο. Και εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιέας και πλήρωσεν όλων των οίκων ουήσαν καθήμενοι. Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως υπηρός, εκάθισεται εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα εδίδω αυτής αποφθέγγεσθε. Η ιστόρηση του καθεαυτού γεγονότος λυτή, απλή περιγραφική, χωρίς το υποκειμενικό προσωπικό στοιχείο. Ο στενότερος και ευρύτερος χριστιανικός κύκλος που επίστευσαν απόλυτα στη θεότητα του Κυρίου και στα ρήματά του ευρίσκεται κατά προτροπήν του ασφαλώς στο υπερό που αναφέρει ο Λουκάς, όπου προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εδέχθησαν την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε έτσι 2 μαρτυρίες, την προφητεία του Κυρίου και τους μαθητάς οι οποίοι ήκουσαν ήχον ως περφερωμένης βιαίας πνοής. Δεν μπορούσαν να πάθουν ομαδική παρέστηση, γιατί οι άνθρωποι ναι μεν περίμεναν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν εγνώριζαν πώς θα κατήρχετο. Σαν άνθρωπος, όπως ο Κύριος, σαν άγγελος, σαν ένα φαινόμενο το οποίο είχαν την παραστατική εικόνα, θα είχε ανθρώπινη λαλιά, θα έδινε σε αυτούς να καταλάβουν με εξωτερικά σημάδια πως είναι ο επεγγελμένος παράκλητος. Τίποτε από αυτά. Και ναι μεν υπήρχε η προφητεία του Ιωήλ περί του εκτάκτου γεγονότος που εκεί ο Πέτρος στον πρώτο του λόγο αναφέρει, αλλά όμως ενώ ομιλεί περί αοράτου μυστικής δυνάμειος η οποία σαν ποτάμι πνευματικό καταρδεύει κάθε πιστό που ομολογεί τη θεότητα του Χριστού, δεν αισθητοποιεί έτσι το Πνεύμα το Άγιο. Οι μαθητέ του υπερώου ήκουσαν λοιπόν τον ήχον ως περφερωμένης πνοής βιαίας. Δεν ευούιζαν τα αυτιά τους από μέθη, όπως τους κατηγόρησαν οι εξαγνίας άπιστοι χλεβαστέ των Αποστόλων, οι οποίοι απέκτησαν και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, ή από ανεμία, γιατί η βοή αυτή οικούστε και από τα Ιουδαϊκά πλήθη
που συνεσωρεύθησαν στα Ιεροσόλυμα με την ευκαιρία της Εβραϊκής Πεντηκοστής. Και η βοή αυτή του Αγίου Πνεύματος ακουστεί από τα απροκατάληπτα και ξενόπιστα πλήθη, προκάλεσαν σύγχυση όταν το πρώτο κήρυγμα του Ευαγγελισμού εγένετος όλες τις γλώσσες από τους γνωστούς για την αγραμματοσύνη και ασημότητα τους ψαράδες της Γαλιλαίας. Η βοή όσπερ πνοή βιαία, αφού εχάραξε την αόρατη ηχητική της γραμμή, κατέληξε και πλήρωσε όλο τον οίκον που ήσαν καθήμενοι. Θα μπορούσε προσφυλής μας ακροατέ να σταματήσει εδώ η αποκάλυψη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, δεδομένης άλλωστε της δραστικότητός του και των αμέσων ψυχικών θυμικών μεταβολών. Όμως και πάλι η πρόνοια του Θεού ισχυροποιεί την πίστη, και όχι τόσο για εκείνους που αμέσως έλαβαν την προσωπική πείρα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτοί δεν ήθελαν αποδείξεις, αλλά για τους μεταγενεστέρους θεομάχους, πνευματομάχους που ξεφύτρωσαν σαν τα σαπρομανίταρα στην ορθόδοξη πνευματική γη. Και ισχυροποιεί την πίστη στην ουσιαστική, στην πραγματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος, γιατί μετά τη βοή όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως υπηρός, εκάθισεται φένα εκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Η παρουσία λοιπόν του Αγίου Πνεύματος σαν φωτιά έγινε ορατή, και όπως η βοή έμοιαζε μεν ως πνοή βιαία ανέμου, δεν έσυ όμως τα δενδρόκλαρα, έτσι και η φωτιά που εσχηματοποιήθη σε γλώσσες πύρινες δεν με προκάλεσε ούτε υλική καταστροφή ούτε εγκάβματα. Έπεισε όμως τους Αποστόλους και δι' αυτού του τρόπου το Άγιο Πνεύμα περί της παρουσίας του κατά τα επιγγελμένα. Και εδώ δεν μπορούσαν να απατηθούν τόσοι άνθρωποι, όπως τα αυτιά τους λειτουργούσαν φυσιολογικά, έτσι και τα μάτια τους, ούτε προσδοκούσαν να δεχθούν το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά. Και ναι μεν άκουσαν καθαρά από τον πρόδρομο ότι εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότηρός μου εστίν ουκ μη ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Όμως δεν συνέλαβαν με τη φαντασία τους αυτή την εξαίσια υπερφυσικής δυνάμειος εικόνα, ώστε με τον εναγώνιο πόθο της αναμονής να ζήσουν στιγμές απατηλών ψευδεστησιών. Άκουσαν λοιπόν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, όπως και με τη σχηματοποιημένη σε μορφές γλωσσών φωτιά είδαν με το μυαλό και τα μάτια ξυπνητά. Αλλά το σπουδαιότερο στοιχείο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και της επιφυτίσεώς του στους μαθητάς, τον οποίον εσκλάβωσε τα μυαλά και την καρδιά, δεν ήταν το άκουσμα της βοής και το όραμα της φωτιάς και των γλωσσών, αλλά οι άμεσες και προσωπικές ενέργειες της χάριτός του, της μυστικής του δυνάμεως που άλλαξε άρδιν την όλη ψυχοσύνθηση και ιδιοσυγκρασία των μαθητών. Δεν σταμάτησε η παρουσία επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος σε ένα παροδικό, εφήμερο ή της στιγμής εντυπωσιασμό, ώστε παρερχομένων των πρώτων εντυπώσεων να λησμονηθεί. Δεν είναι το ένα από τα πολλά υπερφυσικά φαινόμενα που είδαν στη ζωή τους κατά την τριετία της συναναστροφής των μετά του Κυρίου. Έχουμε σαν γεγονός δυνατότερο και από τις αποδείξεις της ακοής και των ματιών, τόσο το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, το οποίο εδίχασε τα πλήθη, εξίσταντο δε πάντες και διυπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες, τι αν θέλει τούτο είναι,
ακούομεν λαλούντον αυτόν τες ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Γλεύκους με μεστομένη εισή, όσο και το λεοντόθυμο των δηλών άλλοτε μαθητών και μάλιστα του αρνητού Πέτρου, ως τη σταθή συν τις ένδεκα, απευθέγξα το αυτής, ότι το φαινόμενο αυτό που βλέπουν προεφητεύθη και όφυλαν να το περιμένουν και ότι οφείλουν να δώσουν κάθε δυνατή προσοχή στα λόγια που θα ακούσουν, γιατί δεν είναι λόγια μεθυσμένων. Αυτή η ψυχολογική μεταβολή δεν υπήρξε αναλαμπή τρέλας. Συνεδιάστη αμέσως με τα έκτακτα αισθητά υπερφυσικά φαινόμενα και την ψυχική ηθική μεταβολή. Φύση δειλή που απέφευγαν να ομολογήσουν απλώς το Χριστό και εκρύπτοντο δια των φόβων των Ιουδαίων, ξαφνικά προβάλλουν όχι μονάχα θαραλέοι και ανδροί μέσα στο κέντρο της φυγκοφωλιάς των θεοκτώνων, αλλά και τιμητέ και κατήγοροι και σφοδροί ελεγκτέ, με μία αξιωματική αυθεντική εμφάνιση, φωνή που καλούσε τους μεγάλους ενόχους σε μετάνοια, αλλά και αγράμματοι και άσοφοι κατά κόσμον και άσημοι ψαράδες εμφανίζονται δυνατά μορφωμένοι με λεκτικό δεινουρήτορος και σοφοί με στέρεες συλλήψεις των νοήματος του σταυρικού θανάτου του Χριστού που καταπλήσουν και κρατούν περιδέει κάθε αντικειμενικό άνθρωπο. Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα από του Θεού αποδεδειγμένων εις ημάς, δυνάμεση και τέραση και σημείς, εις επίησε δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών, καθώς και αυτή είδατε τούτον τη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού έκδοτων λαβώντες, διαχειρών ανώμων προσπήξαντες, ανήλετε. Ον ο Θεός ανέστησε λύσας τα σωδήνας του θανάτου, καθότι ου κίνδυνατον κρατήστε αυτόν υπ' αυτού. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες ημίσες μεν μάρτυρες. Τη δεξιάουν του Θεού υψωθείς, την τε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών, παρά του Πατρός εξέχε τούτο, ο νυν ημίς βλέπετε και ακούετε. Εάν αυτό το Πνεύμα το Άγιο δεν επέφερε αυτές τις μεταβολές, δεν έδιωχνε τη δειλία, δεν εφώτιζε αυτούς τους κατά κόσμον ασόφους, πώς αλλιώς θα έπρεπε να ερμηνευθούν αυτά τα ιστορικώς βεβαιωμένα φαινόμενα? Και δεν πρόκειται περί περαστικών και εντοπισμένων φαινομένων που εύκολα εξελέγχοντο και από απίστους και από δυσπίστους, αλλά περί θυμελαιώσεως νέας καταστάσεως πραγμάτων εντελώς ανατρεπτικής παλαιών θρησκευτικών, ηθικών και κοινωνικών καθεστώτων. Γιατί ύστερα από αυτά που φανερώνουν την ενεργοδράση των Αποστόλων χάριν της αληθείας, πρέπει να σημειωθεί του Αγίου Πνεύματος η άμεσος δραστικό της και η ενέργεια προς καταρτισμόν του σώματος της Εκκλησίας και σωτηρίαν των ψυχών. Ακούσαντες δε κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους. Τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί, Πέτρος δε έφη προς αυτούς. Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί του ονόματι Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών, και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Σώθητε από της γενεάς της κολεάς ταύτης. Μένουν ασμένος αποδεξάμενοι των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαίως η τρισχύλια. Το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου κατένιξε τις καρδιές των ακροατών και επέφερε θαυματουργικές μεταβολές με ριζική στροφή των αλλοθρήσκων προς τον Χριστόν. Και αυτή η επιτυχία δεν οφείλεται στον ανθρώπινο λόγο, αλλά στη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που μετεδίδεται με τον Λόγον του Θεού. Τόσο ο προφορικός όσο και ο γραπτός λόγος που έχει ως θέμα του την πίστη και την αρετή του Χριστού είναι μέσον δια του οποίου μεταδίδεται η σωτηριώδης χάρης
όπως και μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, η χάρη του επιφυτίσαντος, αλλά και επιφυτώντος Παναγίου Πνεύματος, στους γνησίους εργάτες του πνευματικού αμπελώνος, προκειμένου να συγκροτηθεί ή και να συντηρηθεί το σώμα της Εκκλησίας. Ουγάρ θελήματι ανθρώπου είναι έχθυποτε προφητεία, αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Γι' αυτό και συνιστά προσοχή, γιατί πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται. Όπως βλέπουμε προς φιλείς μας ακροατέ, το Άγιο Πνεύμα με αισθητό σημείο το Λόγο του Θεού προκαλεί κατάνοιξη, οδηγεί σε μετάνοια, καταρτίζει δια του βαπτίσματος τους πιστούς, αναδεικνύει τα στελέχη της Εκκλησίας, συγκροτεί όπως είδαμε και συντηρεί το σώμα της και το διατηρεί σε αδιάσυστη ενότητα μετά του Χριστού. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον συνήργησε στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ επισκεφθεί στην Παρθένον απήντησε στο ερώτημά της. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσιση, πράγμα που παρακάμπτει το σκόπελο του προπατορικού αμαρτήματος και διατηρεί την αγνότητα των παρθενικών αιμάτων δια την ύφανση του σωματικού χιτώνος του Θεανθρώπου. Και όταν ο Κύριος ευαπτίζεται και εκεί εν είδη περιστεράς εμφανίζεται το Πνεύμα το Άγιον κλείνοντας τον κύκλο της Τριαδικής Θεότητος. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από το ύδατος και ειδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και όταν απέστειλε τους μαθητάς του στον κόσμο να κηρύξουν συνέδεσε τη σωτηρία τους με την πίστη και το Άγιο Βάπτισμα που πρέπει να γίνεται με την επίκληση της Αγίας Τριάδος. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος διδάσκοντες αυτούς στηρήν πάντα όσα είναι τηλάμεν ημίν. Τούτο σημαίνει πως άνευ της επικλήσεως και του Αγίου Πνεύματος το βάπτισμα είναι άκυρο. Το αυτό προκειμένο και περί των λοιπόν μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εκ τούτων καταφαίνεται πως το Άγιο Πνεύμα αποτελεί ίδιο πρόσωπο, ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό και ισότιμο, ασυγχύτως και ατρέπτος ενωμένο με τα του Πατρός και του Υιού, χωρίς την ελαχίστη υπεξουσιότητα ή υποτέλεια, ταυτοχρόνως, ταυτοβούλος ενεργούν μετά των άλλων δύο προσώπων, πανταχού παρών και των αγαθών θησαυρός. Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τον πιστό στο δρόμο της αλήθειας, προφυλάσσει από πλάνες δογματικές και ολισθήματα ηθικά, φέρει σε συνέστηση τον αμαρτωλό, τον οδηγεί στη μετάνοια, στην εξαγόρευση των αμαρτημάτων, σώζει πολλάκιες και την τελευταία στιγμή από θανάσιμα αμαρτήματα, επανασυνδέει τον βεσόντα αμαρτωλό μετά του Θεού, ενισχύει τη βούληση του ανθρώπου προς το αγαθό, στεροποιεί την πίστη, νεκρώνει το σαρκικό φρόνημα, γίνεται ασπίδα κατά των πειρασμών, αδελφοποιεί τα άτομα, φρουρεί την αλήθεια μέσω των πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων. Δεν νοείται ορθόδοξος πίστης χωρίς την πίστη στη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο καρπός επιπλέον στην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης αγαθοσύνη, πίστης πραώτης εγκράτεια, αγαθοσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Μπορεί συνεπώς ο καθένας να κάνει αυτοέλεγχο τώρα, να διαπιστώσει την ηθική του κατάσταση, αν είναι πνευματικός ή σαρκικός άνθρωπος βάσει της διδασκαλίας του Αποστόλου και να φροντίσει
όσο έχει τα μάτια του ανοιχτά, να προσευχηθεί προς το Πανάγιο Πνεύμα ζητώντας ενίσχυση, φωτισμό, καθαρμό, όπως τονίζει η ειδική αναφορά.

ωφελούν τα υπέρ των και κοιμημένων μνημόσυνα? Αυτό είναι ένα ερώτημα, αγαπητοί μας φίλοι, το οποίο πολλές φορές τίθεται. Εάν δηλαδή τα μνημόσυνα, οι προσφορές, οι ελεημοσύνες παρέχουν ωφέλεια και πια στους και κοιμημένους μας. Και εδώ θα παρακάμψουμε τη χλέβη ορισμένων, οι οποίοι φερόμενοι ασύνετα θεωρούν τα όσα υπέρ των νεκρών γίνονται ως πονηρές επινοήσεις των επιτιδίων. Έτσι οι καλοπροαίρετοι ρωτούν, ποιο το όφελος λοιπόν, εφόσον η Αγία Γραφή λέει «Θάνατος ανδριανάπαυμα, συνέκλεισε γάρο Θεός κατά αυτόν», ότι δηλαδή με το θάνατο δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή, και «εν δε το άδει τι σε εξομολογήσετε εσύ», και ακόμη «ο γαρεάν σπήρει άνθρωπος, τούτο και θερίσει». Στα ερωτήματα αυτά, τα οποία αναφέρονται στους και κοιμημένους, αλλά και σε άλλα παρεμφερή, τις ορθές απαντήσεις δίνουν οι πατέρες μας, όπως βέβαια και η παράδοση και η πράξη της Εκκλησίας μας. Έτσι διερμηνεύει ο Ιερός Δαμασκηνός, ασφαλώς και υπάρχει κρίση του Θεού με το θάνατο για όλους μας, αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ουδείς υπέρτερος των πειρασμών. Αλλά πάνω από το φόβο της κρίσης αυτής για τον καθένα μας, λέει, πολλό πλέον υπάρχει η αγαθότης του Θεού, και οπωσδήποτε είναι φοβερέ και απειλέ, διατυπώνει, όμως παραμένει τελικά ανίκαστος, αφάνταστα άφθαστη δηλαδή η του Θεού φιλανθρωπία. Και επιπλέον, υποστηρίζει ο Δαμασκηνός, μπορεί να φαίνονται φρικτές οι θείες καταδίκες, αλλά πάνω απ' όλα διακρατείται αδιάπτωτο το άφατον πέλαγος των εκτιρμών του Θεού για τους ανθρώπους. Επομένως, λειτουργεί ευτυχώς για μας το άμετρο έλεος του Θεού μπροστά στις αμαρτίες μας. Με βάση αυτά τα θεοπρεπή δεδομένα, αποπειράται και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και διατυπώνει ότι οι προσευχές των Αγίων όχι μόνο κατά τον παρόντα βίο βοηθούν τον άνθρωπο, αλλά πολύ περισσότερο συμβάλλουν δραστικά προς όφελος του ανθρώπου μετά θάνατο. Και αυτή η τοποθέτηση είναι ορθή και άριστα ερμηνεύεται εκκλησιολογικά, αφού ο άνθρωπος όταν ενταχθεί με το βάπτισμά του μέσα στην Εκκλησία εξακολουθεί να παραμένει ως μέλος της Εκκλησίας και ενώσω ζει, αλλά και μετά το θάνατό του. Δεν ακούμε το του Αποστόλου Παύλου «εάν τε χαρζόμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν». Τούτο επομένως τι σημαίνει? Ότι δηλαδή ο άνθρωπος, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται, στον παρόντα ή στον άλλο μεταθάνατο κόσμο, αυτό δεν εμποδίζει τη χάρη του Θεού και να τον επισκέπτεται και να τον χαριτώνει. Φτάνει ο άνθρωπος να αποβαίνει όντας μέλος της Εκκλησίας, επιδεκτικός και αποδεκτικός αυτής της Θείας Δωρεάς. Άρα από τον άνθρωπο εξαρτάται αν ο ίδιος αποδέχεται ή επιδέχεται τη χάρη του Θεού στην παρούσα ή στην άλλη ζωή.

Και ακριβώς αυτό το δεδομένο, αγαπητοί μας φίλοι, λειτουργήσε ως μέτρο της οικονομίας του Θεού και για τους πρώτου Χριστού και κοιμημένους ανθρώπους. Ο Απόστολος Πέτρος μας πληροφορεί ότι ο καταβάστον άδει Χριστός και νεκρής ευγγελίσθη. Κήρυξε δηλαδή στους από αιώνων, εκεί καθεύδοντας λύτρωσιν. Σώθηκαν όμως όλοι? Όχι, αλλά μόνο εκείνοι όσοι υπήρξαν αποδεκτικοί ή επιδεκτικοί του λυτρωτικού κηρύγματος του. Ή, λένε οι πατέρες, όσον τα έργα ήταν άξια μετανοίας. Το ότι ο Κύριος κατέβηκε ως πανσθενουργός και σωτήρας στον Άδη, η Εκκλησία μας το χαιρετίζει και με το απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου ψάλλοντας. Όθεν πρόδρομε της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευαγγελίσω και της ενάδη Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή. Αυτό έχοντας υπόψη, λέει και ο Ιερός Δαμασκηνός, οι μίστες και αυτόπτες του λόγου, δηλαδή οι Απόστολοι, επί των φρικτών και αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων, μνήμην ποιήστε των πιστών κοιμηθέντων εθέσπισαν. Γι' αυτό και τούτο παρέλαβε, διατυπώνει ο Δαμασκηνός, και με βεβαιότητα το πράττει λίαν αναντηρήτως η Εκκλησία μας μέχρι του νυν, αλλά και της του κόσμου λήξεως άχρη. Επομένως, κατά το Δαμασκηνό, οι Άγιοι Απόστολοι, ουκαλογίστως, όχι άσκοπα, όχι επιπόλαια και πρόχειρα, όρισαν αυτά να γίνονται για τους κεκοιμημένους, που σημαίνει ότι οι προσευχές και οι προσφορές των ζώντων μέσω της Εκκλησίας είναι και θεάρεστες και εποφελείς και λίανον νησίφορες για τους νεκρούς μας και πρόξενες μεγείς της σωτηρίας. Διότι αν αυτή η πράξη της Εκκλησίας, υπογραμμίζει ο Δαμασκηνός, συνιστά χλέβει, εμπεγμό δηλαδή, και αποβαίνει ακερδής και χωρίς όφελος για τους νεκρούς, τότε ο Θεός θα φώτιζε, παρακινώντας πολλούς από τους θεοφόρους πατέρες μας, να επέμβουν και να καταπαύσουν αυτήν την πλάνη. Όμως το αντίθετο συμβαίνει, γιατί κανένας από αυτούς όχι μόνο ποτέ δεν εκφράστηκε ενάντια και δεν κατεδίκασε τα μνημόσυνα και τις προσφορές, αλλά μάλλον και κύρωκε, και ως ημέρε το πράγμα επαύξεται και προστίθεται προσθήκην επί προσθήκης δεχόμενων.

να διδάσκει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος ανάγει αυτήν την πρακτική της Εκκλησίας στους Αποστόλους υπογραμμίζοντας. Να το καταλάβουμε, αδελφοί μου, όλοι μας αυτό το πράγμα, να προσφέρουμε δηλαδή στους κεκοιμημένους μας αυτήν την ωφέλεια, και εννοώ αυτά που προκύπτουν με την πράξη της ελεημοσύνης και τις λατρευτικές προσφορές. Και σας διαβεβαιώ ότι φέρει τούτης πολύν το πράγμα την όνηση, ανακούφιση, βοήθεια και μέγα το κέρδος και την ωφέλεια. Τέτοια ακριβώς αναφέρουν και οι Γρηγόριος Θεολόγος και Γρηγόριος Νήσις, υποδεικνύοντας ότι το πράγμα πάντως εποφελές και θεάριστον το μνήμην δηλωνότυπιήν επί της θείας και πανφαούς μυσταγωγίας των ενορθήτη πίστης.

Έτσι, αυτό που η Εκκλησία μας παρέλαβε και διδάσκει είναι ότι η κατάσταση των κατεχομένων, των αποθανόντων, δεν είναι στατική αλλά δυναμική, που σημαίνει ότι επιδέχεται αύξηση και βελτίωση και ότι η Εκκλησία μας εξακολουθεί ως φιλόστοργος μητέρα να θάλπει και να τρέφει τα τέκνα της, για τα οποία δεν κάνει διάκριση, είτε αυτά ζουν στον παρόντα ή στον μέλλοντα κόσμο. Για την Εκκλησία δεν υπάρχουν ζωντανά και πεθαμένα μέλη, γιατί ο θάνατος είναι μια σχηματική κατάσταση πραγμάτων, πολύ προσωρινή, ενώ η Εκκλησία υπερβαίνει το θάνατο, ο σώμα Χριστού, και διαμένει αλόβητη στους αιώνες.

Ωραία, θα πει κάποιος. Πρέπει και τρίτα και ένατα και τεσσαρακοστά και εννιάμινα και ετήσια να τελούνται μνημόσυνα και θείες λειτουργίες υπέρ των κατεχομένων. Όμως ενδείκνυνται και ωφελούν τα μνημόσυνα και υπέρ εκείνων οι οποίοι είχαν βίων πονηρών, ακάθαρτων και έζησαν αδεώς και αδιαφόρος, πράττοντες απάσας τα στισαρκός ορέξεις και μηδέν όλος περί ψυχής φροντίζοντες. Και για αυτούς διδάσκουν οι πατέρες μας και η Εκκλησία αυτό πράττει και για όλους πρέπει να μεριμνούμε. Γιατί τελικά εμείς δεν γνωρίζουμε το τέλος της ζωής κάποιου, αλλά και πέρα από αυτά, αυτό που υπερνικά τη δικαιοσύνη είναι η του Θεού φιλανθρωπία και το του Θεού έλεος αναπληρώνει το δέον. Να φροντίζουμε λοιπόν, υποδεικνύει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, να κάνουμε ελεημοσύνες και προσφορές μέσω της Θείας Λειτουργίας και μνημόσυνα υπέρ των και κοιμημένων μας, γιατί αυτά τους παρέχουν μεγάλη ωφέλεια και ανακούφιση και βοήθεια. Γιατί είμαι ένα αμαρτωλός ο τεθνικός ή, προσευχόμεθα, ή να τα αμαρτήματα αυτού ο Θεός λύσει, ή δε δίκαιος ή να προσθήκη γέννητες αυτών μισθού και ανταποδόσεως.

Είναι επομένως θεόσοφα που η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει και τα ψυχοσάββατα, αλλά και σε κάθε θεία λειτουργία εύχεται υπέρ των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Και ο πονηρός, καταλήγει ο ιερός Δαμασκηνός, μπορεί να έλθει να σου ψιθυρίσει, ή ταύτα ούτως έχει, τότε οι πάντες σωθήσονται και ουδείς αστοχήσει. Οπότε, τότε και εσύ να του πεις, έβγε τούτο και ήθε, αυτό γαρδιψά και θέλει και ζητεί και ευφύεται και εν τούτο χέρι και κατεφραίνεται το υπεράγαθος Κύριος, ή να μην της τον αυτού δωρεών αστοχήσει.

τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του έκρινε ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς, που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου, 6.30 το πρωί, όρθρος, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και ιερά λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λυδία. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίου Σάββατου Σταγυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου Σταγυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου, 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6 το απόγευμα, με θέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λειψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33.

Η σχολική χρονιά, παιδιά, πλησιάζει στο τέλος της και οι εξετάσεις, προαγωγικές, απολυτήριες, γενικές, άρχισαν. Για τους περισσότερους από εσάς, αυτό σημαίνει εντατικό διάβασμα, ξενύχτη και πολύ πολύ άγχος. Είναι λοιπόν χρήσιμο να γνωρίζετε κάποια βασικά πράγματα, ώστε να μπορείτε να διανύσετε αυτή την περίοδο όσο γίνεται πιο παραγωγικά, αλλά ταυτόχρονα ήρεμα. Τίποτε βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει το διάβασμα και τον προσωπικό κόπο. Αυτό να λέγεται. Όμως υπάρχουν μερικά στοιχεία μεθοδολογίας με τα οποία η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Ας τα δούμε μαζί. Πρώτον, ξεκινήστε τη μελέτη σας με θετική και αγωνιστική διάθεση. Εργαστείτε με σιγουριά και αισιοδοξία, μεθοδικά και συστηματικά. Αποφεύγοντας ενοχλητικές σκέψεις, συγκεντρώνετε την προσοχή σας και αυξάνετε σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα των πληροφοριών που πρέπει να θυμάστε. Βάλτε συγκεκριμένους στόχους για την επιτυχία στις εξετάσεις. Έτσι το μυαλό αυξάνει την ευελιξία του, την εφευρετικότητα, την ταχύτητα και την χωρητικότητά του και αποδίδεται περισσότερο. Δεύτερον, αν όταν έχετε εξετάσεις αγχώνεστε, μάλλον αδικείτε τον εαυτό σας και αποδίδετε λιγότερο από όσο αξίζετε. Διότι το άγχος θολώνει τον νου του ανθρώπου, ώστε να μην μπορεί να σκεφτεί ούτε γρήγορα, ούτε καθαρά. Αισιόδοξες σκέψεις, ήρεμο περιβάλλον, ένας τονωτικός λόγος βοηθούν και αποφορτίζουν. Τρίτο. Ο πανικός της έλλειψης χρόνου είναι πολύ κακός παράγοντας. Εδώ βοηθάει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Σημασία δεν έχουν μόνο οι ώρες διαβάσματος, κυρίως η ποιότητα του διαβάσματος έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Η μνήμη υποστηρίζεται πολύ από την κατανόηση και από τους συνδυασμούς γνώσεων. Βιασύνη και εκνευρισμός βλάπτουν τη συγκέντρωση. Τέταρτο. Βοηθά πολύ αν έχετε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Είναι καλό να γίνεται ένα διάλειμμα 5-10 λεπτών κάθε ώρα ή ένα μεγαλύτερο 30 λεπτών κάθε 3 ώρες συνεχούς μελέτης. Όσον αφορά τον ύπνο, υπάρχει κίνδυνος τόσο από την έλλειψη όσο και από την υπερβολή του. Ξενύχτια διαβάσματος τελικά δεν ωφελούν πολύ. Πέμπτον, ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής είναι πρωταρχικής σημασίας για την αύξηση ικανότητας μάθησης και μνήμης την περίοδο των εξετάσεων. Η κάλυψη των ενεργειακών σας αναγκών, η σωστή αναλογία αλλά και η σωστή κατανομή των γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πνευματική διάβγεια, συγκέντρωση, μνήμη, μάθηση. Έκτον, όσο κι αν σας φαίνεται ανεφάρμοστο, μην προσπαθείτε να καλύψετε ύλη τις τελευταίες λίγες ώρες πριν την εξέταση, γιατί δημιουργεί μάλλον σύγχυση και πρόωρη κόπωση παρά όφελη. Καλύτερα να φροντίσετε να τελειώσετε τη γενική επανάληψη τουλάχιστον 2 μέρες πριν την εξέταση, ώστε την παραμονή να μπορέσετε να κάνετε μία σύντομη ανασκόπηση ολόκληρης της ύλης. Αυτό θα βοηθήσει να οργανώσετε στη μνήμη όσα έχετε μάθει, ώστε την ώρα της εξέτασης να μπορέσετε να τα ανακαλέσετε γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν μπορούσατε το πρωί της εξέτασης, λέμε αν, να μην ανοίξετε καθόλου τα βιβλία, θα ήταν το καλύτερο. Έβδομο. Ξεκινήστε με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς σκέψεις ούτε για την ύλη, ούτε για τις συνέπειες τυχόν επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά με τις πνευματικές δυνάμεις ακέραιες. Παιδιά, οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός και όχι το τέρμα της ζωής σας. Είναι τόσο όμορφο να φτάσετε σε αυτές με το φρόνημα
θα κάνω το καθήκον μου σαν το παν να εξαρτάται από μένα. Θα προσευχηθώ με πίστη στο Θεό σαν το παν να το περιμένω από εκείνον. Αυτά είναι τα δύο όπλα σας στη μάχη των εξετάσεων. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Πολλές φορές ακούμε ότι οι νέοι σήμερα έχουν φύγει μακριά από το Θεό. Αυτό είναι μία διαπίστωση βέβαια, την οποία τη βλέπουμε, την καταλαβαίνουμε, αλλά όμως δεν μπορούμε να βρούμε μέσα στην ψυχή του κάθε νέου ανθρώπου το τι γίνεται. Εάν πιστεύει στο Θεό ή δεν πιστεύει, εάν θέλει να προσεγγίσει το Θεό ή όχι. Εμείς οι άνθρωποι συνήθως κρίνουμε με τα εξωτερικά φαινόμενα, με αυτά τα οποία βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε, αυτά τα οποία οι αισθήσεις μας προσπαθούν να αντιληφθούν για το γύρο κόσμο που υπάρχει, αλλά όμως υπάρχουν και πράγματα που είναι πέρα από τις αισθήσεις μας, πράγματα τα οποία βρίσκονται μέσα στην καρδιά, στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Στην παρέα μας σήμερα θα συζητήσουμε το θέμα το εάν οι νέοι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν στο Θεό, έχουν το Θεό στην ψυχή τους, εάν προσπαθούν με τη ζωή τους να προσεγγίσουν το Θεό, εάν τον θέλουν το Θεό να είναι κοντά τους. Για το θέμα αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα, έχουμε κοντά μας τέσσερα παιδιά με τα οποία θα το συζητήσουμε. Και καταρχάς να σας παρουσιάσω τα παιδιά τα οποία είχαν την καλοσύνη να είναι κοντά μας. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη.
1: Την ευχή σου, πατέ.
0: Την ευχή του Κυρίου, τον Νικόλαο.
2: Χαίρετε, πατέ.
0: Χαίρετε, τον Σωτήρη.
3: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος και τον Κωνσταντίνο.
4: Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου, παιδιά. Είστε νέα παιδιά, είστε μέσα στην κοινωνία. Και θέλω να μου πείτε καταρχάς εάν όντως ισχύει αυτό που προείπα, εάν οι νέοι άνθρωποι σήμερα είναι κοντά στο Θεό, αν είναι μακριά από το Θεό, αν θέλουν να είναι ο Θεός στη ζωή τους και τι σημαίνει για έναν νέο ο Θεός, η Εκκλησία.
1: Πάτερ, πιστεύω ότι πλέον στην εποχή μας, έτσι όπως τα βλέπουμε και εμείς σαν νέοι, πιο πολλοί οι εκκλησίες είναι γεμάτες με μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους παρά με νεολαία που λέμε εμείς. Οι νέοι λόγω της εποχής μας, έτσι όπως το βλέπουμε και εμείς, είναι ότι απασχολούνται πολλές φορές από άλλα πράγματα που αντικαταστούν αυτή την πίστη και το Θεό με διάφορα άλλα πράγματα και βάζουν άλλες προτεραιότητες, θα μπορούσαμε να πούμε, στη σήμερα εποχή. Πολύ σπάνια ένας νέος πλέον θα έχει ως βίωμα η ανάγκη, την επικοινωνία του με το Θεό, εκτός άμα έχει μεγαλώσει έτσι από την οικογένεια, που νομίζω είναι και ο βασικός ρόλος στο να μάθει ο άνθρωπος από μικρή ηλικία το Χριστό. Αυτό παρατηρούμε στην εποχή μας είναι ότι κυρίως όταν ο άνθρωπος έχει ολοκληρώσει, έχει φτάσει στα 70 περίπου της ηλικίας του, ότι τότε ξεκινάει και ψάχνει το Θεό και ψάχνει ένα νόημα στη ζωή του, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε από τα προσωπικά μας βιώματα.
0: Για ποιο λόγο όμως ένας νέος δεν έχει την ανάγκη, δεν την αισθάνεται μέσα του να δει αν υπάρχει Θεός και να τον προσεγγίσει?
3: Φυσικά και έχει ανάγκη ένας νέος γιατί να αισθανθεί αν υπάρχει Θεός, και πρέπει να τον αναζητήσει ο νέος το Θεό, να βρει κάποια κίνητρα ώστε να αναζητήσει την αλήθεια της ζωής, που η αλήθεια της ζωής είναι ο Θεός, διότι ο Θεός είναι πρώτα βίωμα. Πρώτον το Θεό το βιώνουμε και επίσης είναι ο Θεός. Εμείς οι νέοι και όλοι μας δεν ξέρουμε την ουσία της ζωής. Δεν ξέρουμε τον Θεό. Να γνωρίσουμε Θεό.
0: Ο νέος όμως εκ φύσεως έχει αυτή την τάση να ψάξει, να βρει την αλήθεια και θέλει και κάνει και αγώνες. Και πολλές φορές αυτοί οι αγώνες είναι και επίπονοι και θυσιάζονται και νέα παιδιά για την αλήθεια, για το καλό. Το έχουμε δει στην ιστορία.
3: Ασφαλώς, γιατί η αλήθεια της ζωής είναι ο Θεός.
0: Γιατί όμως είναι τα νέα παιδιά σήμερα μακριά από το Θεό?
4: Δυστυχώς θεωρώ, πάτερ μου, ότι ζούμε σε μια εποχή προσωπολατρείας, ότι προσπαθούν να λατρέψουν ένα πρόσωπο, αλλά δημιουργείται πάντα ένα λάθος πρότυπο. Για παράδειγμα, ότι προσπαθούν να δουν μια γενική εικόνα και πάντα η γενική εικόνα φέρνει άσχημο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, λένε πολλοί να πάω εκκλησία εκεί πέρα με τους παπάδες. Υπάρχουν παπάδες και οι παπάδες, μια κοινωνία ανθρώπων είναι ιερείς. Υπάρχει και ο ιερέας που ακολουθεί τα λόγια του Κυρίου, όπως και στους ανθρώπους. Υπάρχει ο άνθρωπος ο καλός, στους νομικούς, στους μηχανικούς. Υπάρχουν όλοι, παντού υπάρχει και ο καλός και ο κακός.
3: Παντού υπάρχει.
4: Αν πάμε να κοιτάμε παντού το κακό, ίσως αυτό θέλουμε να κοιτάξουμε μετά από ένα σημείο. Και δυστυχώς αυτό, το ότι πρέπει να δημιουργούνται πρότυπα, τα πρότυπα πρέπει να ξεκινάει η σκέψη ουσιαστικά, το πώς πρέπει να επιλέγουμε το πρότυπό μας από το σπίτι. Να βλέπουμε, να προσπαθούμε να αντιγράψουμε το καλό. Για να γίνουμε, θέλουμε και καλύτεροι.
2: Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, Πάτερ, είναι το ότι από προσωπικό βίωμα που βλέπω ανθρώπους, υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία είναι στην Ορθοδοξία. Για κάποιο λόγο δεν ντρέπονται όμως να το πούν, είτε γιατί δεν είναι τόσο στη μόδα, στο πούμε, να πιστεύει στο Θεό, είτε γιατί φοβούνται μην τους δείξουν με το δάχτυλο. Οπότε είναι το θέμα σε πώς θέλουμε να είμαστε σαν χριστιανοί. Δηλαδή, τι θέλω να πω, άμα ντρεπόμαστε να πούμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, είναι σαν να ντρεπόμαστε να ζούμε. Θεωρώ το ότι όταν λες ναι, πιστεύω στο Θεό, το παν είναι να οι κινήσεις που θα κάνεις στη ζωή σου. Όπου κι αν είσαι, μπορείς να γιάσεις. Είτε είναι στη δουλειά, στο σπίτι, στις προσωπικές σου σχέσεις. Όλα νομίζω έχουν να κάνουν με το λογισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, έρχεται κάτι, μια στραβή να το πούμε στη ζωή μας. Πολύ ωραία. Πώς το βλέπεις? Το βλέπεις π.χ. ότι αυτό το στραβό πράγμα που ήρθε να μου διδάξει κάτι, ο Θεός το επέτρεψε για να με δυναμώσει, ή αρχίζουμε και κρινιάζουμε? Γιατί πολλές φορές πια οι νέοι, όταν έρθει κάτι στραβό, δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη. Φεύγουν. Και τότε γίνονται επιρρεπείς στα ναρκωτικά, επιρρεπείς στους εθισμούς, στον αλκοολισμό κτλ. Και έχω δει, Πάτερ, το λέω με το χέρι στην καρδιά, έχω δει πολλούς ανθρώπους, τους οποίους δεν πάει καν ο νους μας ότι πιστεύουν στο Θεό. Ναι, είναι άγιοι. Άνθρωποι με τατουάζ, με σκουλαρίκια, πρώην χρήστες, πρώην αλκοολικοί, δεν πάει ο νους. Είναι πιο άγιοι, τι να πω, πολύφος.
3: Διότι βίωσαν τον πόνο.
2: Ακριβώς.
3: Και ο ασθενής, εγώ που εργάζομαι στο νοσοκομείο, βλέπω ανθρώπους με τατουάζ, με μακριά μαλλιά, να λένε «Θεέ μου, βοήθαμε». Στο κρεβάτι του πόνου. Και μέσα από τον πόνο βιώνουμε, Θεό Πάτερ.
1: Μέσα από την ανάγκη.
3: Μέσα από την ανάγκη.
0: Το ότι όμως δεν τα βλέπουμε τα παιδιά αυτά στην εκκλησία, είναι αυτό που είπε ο Νικόλος, ότι ντρέπονται να μην τους κοροϊδέψουν οι φίλοι τους, ντρέπονται να ομολογήσουν το όνομα του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος που δεν τα βλέπουμε στην εκκλησία, ή δεν το θεωρούν ότι είναι κάτι που τους χρειάζεται, κάτι αναγκαίο για τη ζωή τους.
1: Πάτερ μου, εγώ αυτό που βλέπω σαν νέος έξω, πιστεύω ότι η πίστη είναι παντού γύρω μας. Η εκκλησία μπορεί να είναι ένα σπίτι, το οποίο, ο οίκος του Θεού που λέμε, αλλά πλέον αυτά που βλέπουμε σαν νέα εποχή και εμείς η νεολαία, είναι ότι δεν βλέπουμε ακόμα, και δυστυχώς και με θλίβει αυτό που το βλέπω, και πρότυπα από την εκκλησία τα οποία να σε βάζουν στο ένα νέο, στο να το δίνει το έναυσμα να πάει στην εκκλησία. Βλέπω πιο πολύ πίστη στα πεζοδρόμια παρά στην εκκλησία καμιά φορά, και αυτό με θλίβει σαν νεολαία, και αυτό το βλέπω και στους φίλους μου που το συζητάμε.

0: Την εκκλησία είναι καλύτερη από αυτούς που είναι μέσα? Δηλαδή ένα παιδί που πάει στην εκκλησία είναι χειρότερο από ένα παιδί που είναι έξω που δεν πάει?
1: Όχι, γιατί αυτός που πάει στην εκκλησία πάει για κάποιο σκοπό. Πάει για να γνωρίσει Θεό, για να σώσει την ψυχή του. Αυτό το, ένα παιδί όταν είναι έξω από την εκκλησία, ίσως δεν το μίλησε κάποιος για Θεό για να πάει.
2: Εγώ θα διαφωνήσω και πιστεύω, θα πω ότι δεν μπορώ να κρίνω. Αυτό. Δεν μπορώ να κρίνω. Γιατί όντως μπορεί αυτός να πηγαίνει, γιατί μπορεί και από συνήθεια να πηγαίνει. Να λέει ότι πάει να βρει το Θεό μέσα στην εκκλησία, μπορεί και από συνήθεια. Και έξω στη ζωή του να είναι πραγματικά ο άνθρωπος που λένε ότι δεν πάει στην εκκλησία, αλλά να είναι ο καλύτερος από όλους. Αλλά δεν μπορώ, νομίζω, εμείς να τον κρίνουμε αυτόν τον άνθρωπο, ότι νομίζω ότι θα μας κρίνει όλους.
1: Θεό δεν συναντάμε όμως μέσα στην εκκλησία. Θεό μπορούμε να συναντήσουμε και στην πλατεία ενός χωριού και στην καφετέρια. Παντού. Γιατί ο Θεός κρύβεται στα μικρά, κρύβεται και στα μεγάλα. Γιατί όλα είναι δημιουργήματα του Θεού.
3: Διαφωνώ. Ο Θεός δεν κρύβεται, είναι παντού.
2: Είναι, ναι, παντού. Είναι παντού.
3: Εμείς δεν τον βλέπουμε.
4: Προσωπικά θεωρώ, πάντως, με συγχωρείτε που πήγα να σας διακόψω.
0: Ναι.
4: Προσωπικά θεωρώ καλύτερα να είναι κάποιος ακόμα και αμαρτωλός μέσα στην εκκλησία, γιατί υπάρχει το περιθώριο μετάνοιας, παρά καλός άνθρωπος απ' έξω. Γιατί καλός άνθρωπος απ' έξω, αν είσαι, θα κάνεις κάποια στιγμή την αμαρτία σου. Ο αμαρτωλός που είναι μέσα στην εκκλησία θα μπορέσει έστω και την ίστατη στιγμή να πάει να μετανοήσει, να ζητήσει εξομολόγηση και να πάει καθαρός στον παράδεισο. Ο κλέφτης στο παραπέντε πήγε. Τελευταία στιγμή ζήτησε από τον Χριστό δίπλα του: αν είσαι ο αληθινός Θεός, σώσε με. Και είπε: σήμερα το βράδυ μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο. Και πρώτος από όλους, ούτε οι μεγαλύτεροι άγιοι δεν πήγαν ακόμα στον παράδεισο, είναι ο κλέφτης. Λίστεψε τον παράδεισο. Πείστε, αυτό θεωρώ προσωπικά.
0: Ένα μικρό παιδί, έτσι όπως ξέρουμε τα παιδάκια, το βλέπουμε να το παίρνει η μαμά του στην εκκλησία μέχρι μια ηλικία. Μετά μεγαλώνοντας αρχίζουμε να το βλέπουμε να μην πολύ πάει, όσο είναι έφηβος, όσο είναι νέος. Αυτή είναι η απόσταση από την εκκλησία. Για ποιο λόγο δημιουργείται? Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τα παιδιά να μην θέλουν να πάνε στην εκκλησία? Είναι απλώς ότι επειδή ντρέπονται, επειδή δεν έχουν άλλα πρότυπα? Είναι κάτι άλλο που τους κάνει να αντιδρούν μέσα τους?
2: Μπορεί καμιά φορά και τα πρότυπα της κοινωνίας λίγο να επηρεάζουν, ότι δεν σε θεωρείσαι καλό παιδί επειδή πας στην εκκλησία, και να σε χτυπάνε στο συναίσθημα που λέμε, ότι ξέρετε παιδιά, ότι βλέπω στη δικιά μου παρέα τα περισσότερα παιδιά σταμάτησαν να πηγαίνουν στην εκκλησία γιατί το τι λένε οι άλλοι. Που παίζεις μπάλα και πας και μπορεί να σου φύγει καμιά βρισιά, γιατί πηγαίνεις στην εκκλησία, αφού δεν είσαι παπαδοπαίδι? Είμαστε άνθρωποι όμως, τους λέω και εγώ, ότι είμαστε άνθρωποι και προφανώς κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να ασφάλουμε, αλλά μέσα από την εκκλησία σίγουρα ξέρεις τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος, και μια ευχή το βράδυ, μια προσευχή μπορεί όλα αυτά να τα εξαλείψει. Αλλά δυστυχώς η κοινωνία δημιουργεί άλλα πρότυπα, και τα πρότυπα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ τόσο την νεολαία μας, όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους. Αλλά οι μεγαλύτεροι ηλικίες ανθρώπους, όπως βλέπετε, είναι περισσότερο στην εκκλησία. Αλλά βάζουν μυαλό. Εμείς είμαστε λίγο πιο τα μυαλά στον αέρα και επηρεάζομαστε λίγο πιο πολύ, θα έλεγα.
1: Και οι παρέες, Πάτερ, παίζουν μεγάλο ρόλο στην σημερινή νεολαία, αν είναι κοντά στην εκκλησία ή κοντά στο Θεό ή αν δεν είναι. Διότι μετά την οικογένεια πάει το σχολείο και μετά πάνε οι παρέες. Ο χρόνος που περνάει το κάθε παιδί με τους φίλους του, με τους μαθητές του.
0: Τι αλλάζει όμως τον άνθρωπο από την νεανική ηλικία προς την ηλικία που είναι ο άνθρωπος πιο μεγάλος? Είπατε ότι οι μεγάλοι άνθρωποι 60-70 χρονών, αυτοί πηγαίνουν στην εκκλησία. Γιατί ο άνθρωπος μετά σιγά σιγά αλλάζει αυτή τη στάση προς το Θεό? Τι είναι αυτό που τον αλλάζει μέσα του?
1: Η ωριμότητα του ανθρώπου.
2: Πιστεύω ότι αλλάζει και η προσευχή του. Δηλαδή σε μικρή ηλικία θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα στην προσευχή μου να έλεγα: Θεέ μου, θέλω αυτό, Θεέ μου, βοήθησέ με σε εκείνο. Πλέον αρχίζω και σαν Δημήτρης λέω ένα: Θεέ μου, ευχαριστώ για αυτά που έχω. Θεέ μου, εκτιμώ πολύ ότι μου δώσες δύο υγεία παιδάκια. Έχω τους γονείς μου και τα αδέρφια μου υγιές. Δηλαδή βλέπεις ακόμα και την απλότητα στην καθημερινότητα. Εκεί πιστεύω ότι κρύβεται κυρίως το συστατικό αυτό που θέλει να έχει ο άνθρωπος για να τα έχει καλά με τον εαυτό του και με την πίστη του και με τον Χριστό.
0: Πολλοί λένε όμως ότι οι μεγάλοι άνθρωποι πάνε στην εκκλησία επειδή δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, δεν έχουν υποχρεώσεις, ότι πάνε έτσι να δουν και τους γνωστούς τους.

0: ότι είναι ένα μέρος, ας πούμε, της κοινωνικής ζωής ενός μεγαλύτερου ανθρώπου. Γι' αυτό πάει ένας μεγάλος στην Εκκλησία.
1: Μπορώ να πάρω το λόγο, πάτερ?
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η αρχή, το πιο δύσκολο πράγμα είναι ο έφηβος να μπει στην Εκκλησία. Διότι και σε θέμα ανατομίας η εφηβεία είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο. Γνωρίζει νέα πράγματα, έχει νέα ερεθίσματα και έχει να αντιμετωπίσει μέσα στο μυαλό του πιο πολύ πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι η εφηβεία είναι μια πολύ καλή κατάσταση να κάνει μια πνευματική αναζήτηση ένας νέος. Δηλαδή, αν έχει το σωστό φίλτρο στην αντίληψή του, να δει κάποια πράγματα και να έχει σωστή κριτική, να πει, ας πούμε, αυτό με πηγαίνει μπροστά, αυτό δεν με πηγαίνει μπροστά. Και κάτι που λέγανε οι παλιοί είναι το ότι όταν ένα παιδί περνάει εφηβεία, οι γονείς πρέπει να ματώνουν τα γόνατά τους από την προσευχή. Είναι μεγάλη αλήθεια και το. Και επειδή και εγώ ήμουν από τα παιδιά στην εφηβεία που ήμουν λίγο το παιδί του περιθώριου, λίγο έκανα τις χαζομάρες μου, τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ οι γονείς μου κάναν πάρα πολύ υπομονή. Και από προσωπική πείρα βλέπω το ότι οι μεγαλύτεροι που λέτε ότι πηγαίνουν στην εκκλησία, νομίζω είναι λίγο σχετικό. Απλά εμείς τους βλέπουμε. Ξέρετε γιατί? Όταν μπαίνουμε στην εκκλησία έχουμε μια εικόνα. Βλέπουμε μπροστά το ιερό, το πάτερ, τους ψάλτες. Και βλέπουμε δεξιά και αριστερά ότι είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία. Ποιος είναι πίσω από το καντιλάκι όμως? Ποιος προσεύτη κάτω την εικόνα της Παναγίας? Ποιοι είναι δεξιά και αριστερά? Δεν τους βλέπουμε αυτούς. Είναι κάποιοι άνθρωποι, πάτερ, που είναι αθόρυβοι στην εκκλησία. Αλλά εμείς πέφτει το μάτι εκεί, θεωρώ, στους μεγαλύτερους. Υπάρχουν νέοι, έφηβοι όχι τόσο, γιατί είναι στην αναζήτηση που λέγαμε. Και θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν τους γνωρίζει, βγάζουν πολύ φως. Οι άνθρωποι δηλαδή που είναι στη γωνία και προσεύχονται. Είχα ένα περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο, στο κέντρο κάτω. Ήταν μια γυναίκα, προσευχότανε, σκυμμένη κάτω, είχε το ψαλτήρι και προσευχότανε. Δεν σηκώθηκε ούτε ένα λεπτό πάνω να κοιτάξει. Και λέω μέσα μου, δεν πιστεύεις, λέω, Νικόλα, δεν πιστεύεις. Αυτό το πράγμα, λέω, δεν το έχεις κάνει αυτό που κάνει η γυναίκα. Γιατί βγάζει πίστη, βγάζει αγάπη, βγάζει ομορφιά για τον Θεό. Κάνει κάτι τόσο ωραίο. Και εμείς βαριόμαστε, καθόμαστε, είμαστε όρθιοι 10 λεπτά και λέμε, από να η μέση μου, κάνουμε ράνι. Θεωρώ οπότε, πάτερ μου, ότι είναι πολύ σχετικό το ότι ο νέος δεν πάει στην εκκλησία. Πάει στην εκκλησία. Και πολλές φορές μπορεί και η παρέα του να είναι η εκκλησία. Μπορεί ακόμα και ο κακός του φίλου να είναι η εκκλησία. Μπορεί μέσα από τον κακό του φίλο, ο καλός, ας το πούμε, να τον πηγαίνει σε ένα φωτεινό δρόμο. Μπορεί να περάσουν 5 χρόνια όμως για να γίνει αυτό. Αλλά αυτός ο άνθρωπος να κάνει ο φίλος θυσιαστική αγάπη. Έχω δει τέτοια πράγματα. Ανθρώπους οι οποίοι ψαχνόντουσαν πολύ να είναι μαζί με έναν φωτεινό άνθρωπο και μαζί να οδεύουν στο φως. Γιατί η ζωή δεν είναι δύσκολη. Δεν είπε ο Χριστός, θα σηκώσετε σταυρό, ποιος θα είναι μαζί μου. Οπότε, πάτερ μου, θα είναι.
0: Πώς πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας όμως, έναν έφηβο, ανέφερες πριν για τους εφήβους, έναν έφηβο ο οποίος ψάχνει την αλήθεια, ψάχνει το φως, αντιδράει σε όλα.
1: Και με το χαμόγελο, πάτερ.
2: Και με την αγάπη, πάτερ. Με αγάπη.
1: Με αγάπη και χαμόγελο.
2: Διότι το μέτρο της αγάπης είναι ο Θεός.
0: Μήπως δεν δείχνουμε τελικά αγάπη στα παιδιά? Μήπως εμείς οι ίδιοι που είμαστε μέσα στην εκκλησία τα διώχνουμε τα παιδιά? Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
3: Θεωρώ, πάτερ μου, ότι πρέπει να υπάρχει μια σωστή κατήχηση. Όταν το παιδί από μικρό να εκπαιδευτεί, δεν αγκαρεί ότι Κυριακή πρωί θα σε αγκαρέψουμε να σηκωθείς πρωί, να ακούσει ένα ψαλμό σε μια γλώσσα που δεν κατανοείς. Να μάθουν οι γονείς ότι τι κάνει ο πάτερ αυτή τη στιγμή. Όταν βγαίνει έξω, όταν λειτουργεί, τι είναι εκείνη η στιγμή. Και να μάθει στο παιδί ότι τι σημαίνει το κάθε τι μέσα στην εκκλησία. Και ίσως έτσι σιγά σιγά θα χτίσει και θα καταλάβει ότι Κυριακή πρωί ξυπνάω για να κοινωνήσω. Για να συνδεθώ με όλους τους ανθρώπους γύρω μου. Και όχι ότι ξυπνάω Κυριακή πρωί αναγκαστικά επειδή πρέπει να πάω, επειδή έτσι μου το είπαν οι γονείς μου.
4: Μα όλοι ξεκινήσαμε, πιστεύω, ότι από την αγκαρία που είπες. Ότι ποιο παιδί θα θέλει Κυριακή πρωί με το σχολείο που έχει όλη την εβδομάδα του να πάει στην εκκλησία.
2: Και οι δραστηριότητες.
4: Και οι δραστηριότητες. Οπότε και με την αγκαρία, ακόμα και μέσα στην αγκαρία, πιστεύω ότι μπορείς να βρεις την πίστη σου, αρκεί να υπάρχει μια αγάπη, όπως είπε και εδώ ο φίλος μου Σωτήρης. Δηλαδή όλο αυτό να γίνει με έναν τρόπο στο παιδί, όταν και όταν γίνει νέος, να καταλάβει ότι αυτή η ανάγκη, η ταλαιπωρία που θα έχει στην Κυριακή, θα σου δώσει ένα ψυχικό έναυσμα από Κυριακή για τη Δευτέρα για να ξεκινήσει την εβδομάδα σου, κάπως.
3: Είναι και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό πρώτα, ότι η σχέση φόβου. Ότι ας προσευχηθώ για να καταφέρω να μπω στον παράδεισο, να γλιτώσω, μην πάω στην κόλαση, στα άσχημα. Μετά η σχέση του, σε παρακαλώ Θεέ μου, θα προσευχηθώ, αλλά θα μου δώσεις αυτό. Και να παλέψουμε να πάμε σχέσεις αγάπης. Ότι προσεύχομαι αυτό που είπες και πριν, Δημήτρη, ότι προσεύχομαι, δόξα τω Θεώ, για αυτά που έχω, για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, για την οικογένειά μου.
1: Οι νέοι θεωρώ δυσκολεύονται πολύ και με τα ομιχεύσεις, ουπορνεύσεις, γιατί κατά σύμπτωση εισαγωγικά όλα τα ου είναι αυτά που πουλάνε σήμερα.
2: Η αμαρτία δηλαδή.
1: Η αμαρτία πουλάει και λέει ο νέος, κάτσε λέει, πώς θα είμαι εγώ χριστιανός, αφού κοινωνία άλλα μου μαθαίνει, βλέπω άλλα πράγματα. Και εκεί είναι η χρυσή τομή που λέμε, που τι είπε ο Χριστός, να φέρεσαι στον άλλον όπως θα ήθελες να σε φέρονται. Αυτή θεωρώ είναι η χρυσή τομή. Αν δηλαδή μπορείς να περάσεις οποιοδήποτε τον νέο αυτό το μήνυμα, είναι τρομερά φωτεινό μήνυμα, θεωρώ. Να φέρεις όπως θα ήθελες να σε φέρονται οι άλλοι. Που εν τέλει ούτε μεγάλοι το κάνουμε, άρα δεν μπορούμε να το πετύσουμε από τους μικρούς. Άρα πάτε, και επειδή έχω παιδί στο σπίτι όπως εδώ ο φίλος μου, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο είναι το παράδειγμα μας. Η σιωπή μας μιλάει στο παιδί. Μπορεί εγώ να μιλάω ώρες για τον Θεό, να κάνω, να θεωρώ ότι κάνω ιερό κήρυγμα, να το παίζω θεολόγο στο σπίτι. Το θέμα είναι το παιδί τι βλέπει μετά. Και ένας δυστυχώς βαρύς λόγος που οι νέοι δεν πάνε εκκλησία είναι γιατί υπάρχει και καταπίεση από τους γονείς που ζουν σε ένα χριστιανικό κλίμα. Υπάρχει πολύ καταπίεση σε αυτά τα παιδιά. Αυτό με την Κυριακή, για παράδειγμα. Πολλοί γονείς καταπιέζουν τα παιδιά τους να πάνε εκκλησία. Και είναι λάθος. Είναι λάθος. Δηλαδή, δεν θέλει το παιδί να πάει εκκλησία. Το έχω πει στον εαυτό μου. Δεν θα πιέσω ποτέ τα παιδιά μου να πάνε εκκλησία, πάντα. Δεν είναι να αναγκάσω το παιδί να πάει εκκλησία. Το θέμα είναι να το νιώσει να πάει εκκλησία.
0: Μπορεί όμως ένα παιδί να το νιώσει.
2: Δεν μπορεί να το νιώσει αν δεν τον δώσει στον δρόμο το σωστό.
1: Εγώ πιστεύω μπορεί να το νιώσει. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος.
0: Για να το λένε, νιώσει θέλει, πρέπει να κάνεις πολλή δουλειά στο παιδί σου.
1: Μα αυτό είναι πάντα το θέμα. Είναι. Να δουλεύεις με τον εαυτό σου. Με τον εαυτό σου είναι το θέμα να δουλέψεις. Και το παιδί σου θα σε ακολουθήσει. Το παιδί μιμείται τον μπαμπά και τη μαμά. Δεν έχει προσωπικότητα, στο πούμε. Βλέπει αυτά, μιμείται αυτά. Πάντα. Άρα όταν βλέπει τον μπαμπά ότι όταν πάει εκκλησία, τον βοηθάει τον μπαμπά. Έρχεται σπίτι και είναι ήρεμος. Αγαπάει τη μαμά. Χαμογελάει τη μαμά. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα π.χ. γκρινιάζει ο μπαμπάς. Γκρινιάζει η μαμά. Όταν πάει εκκλησία ο μπαμπάς είναι χαρούμενος. Θα πει κάτσε να πάω κι εγώ. Αλλά τα παιδιά είναι αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Που το λένε τον Άγιο Παΐσιο. Πώς μπορώ να γίνω Άγιος, λένε τον Άγιο Παΐσιο. Και τα αποκρίνει το Άγιος Παΐσιο και απαντάει και λέει, δες πώς φέρονται τα παιδιά. Γίνε παιδί. Εν τέλει όλοι παιδιά είμαστε. Απλά έχουμε μεγαλώσει και πήραμε ευθύνες και πάει λέγοντας. Γελάει εδώ.
4: Πάντως, ναι, εγώ θυμάμαι ότι για να πάω στην εκκλησία πολλές φορές και οι γονείς μου μου ακύρωναν τον αγώνα της Κυριακής που είχαμε το ποδόσφαιρο με τις δραστηριότητες που είχα. Ότι και έτσι είχε μαθευτεί πάρα πολλές φορές και αυτό εκεί στο χωριό. Ότι ξέρετε, ο Δημήτρης, οι γονείς του δεν τον αφήνουν. Και επειδή στα χωριά είμαστε πιο κλειστή κοινωνία, όλο το ποδοσφαιρική ακαδημία μέσα σε ένα μήνα άλλαξε τα προγράμματα ποδοσφαίρου και τα έκανε Σάββατο. Για αυτό το λόγο, δηλαδή, καμιά φορά θέλει και λίγο να πιέσει κάποιες καταστάσεις. Και έτσι και εμείς μάθαμε την εκκλησία. Άμα πήγαινα κάθε Κυριακή, οπότε μου βάζαν να παίζω μπάλα, πιστεύω ότι δεν θα είχα τόσο, ένα τόσο δεσμό με την εκκλησία και με την πίστη όσο έχω τώρα. Δηλαδή, καμιά φορά είναι και αυτή η ανάγκη και η πίεση που μπορεί να δείξει και λίγο στο παιδί για να μάθει.
0: Θεωρεί ο νέος άνθρωπος ότι είναι ανάγκη να έχει το Θεό μέσα του, και αν δεν το θεωρεί ανάγκη, μήπως στη θέση του Θεού βάζει κάτι άλλο και τελικά αυτό όλο κρύβει αυτή την ανάγκη και δεν μπορεί να δει πιο πέρα το παιδί ο νέος άνθρωπος.
2: Στη θέση του Θεού ένας νέος βάζει την καλοπέραση πρώτα, να περνάει καλά, τέλεια, με την παρέα του και με τους φίλους του, και σε δεύτερη πλευρά βάζει το Θεό. Διότι νομίζει πως ο Θεός δεν τον προσφέρει τίποτα, αν τον προσφέρει τα πάντα, τον έχει προσφέρει την ίδια τη ζωή.
0: Νομίζει ότι δεν θα του κάνει τη ζωή πιο όμορφη,
2: πιο όμορφη ο Θεός. Ναι. Αυτό νομίζει ένας νέος. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει βιώσει, δεν έχει αγγίξει, νομίζει πως δεν υπάρχει και αιώνια ζωή, υπάρχει μόνο αυτή η ζωή εδώ. Με τα θάνατον ζωή για ένα νέο, ο οποίος δεν έχει γνωρίσει Θεό και από την οικογένεια και από το σχολείο, γιατί και το σχολείο παίζει μεγαλύτερο ρόλο, η παιδεία. Σημαίνει πως δεν υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Και όλα είναι εδώ μάταια.
4: μετά μας μαθαίνουν για την μεταθάνατο ζωή και αυτό που πηγαίνουν σε μεγάλες ηλικίες μετά στην εκκλησία, πιστεύω. Πόσο έχω φάει τη ζωή με το κουταλί.
2: Συνήθως οι μεγάλοι που πάνε στην ηλικία πάνε επειδή έχουν μνήμη θανάτου. Επειδή όλους μας επισκιάζει.
0: Από φόβο, δηλαδή.
2: Από φόβο, επειδή όλους μας επισκιάζει ένα θάνατος από τη μέρα της γέννησής μας,
0: ναι.
2: Από φόβο πάνε στην εκκλησία. Ώστε να
0: αυτό όμως δεν έχει αξία, αν πάει κανείς από φόβο. Δηλαδή...
2: Για να σώσουν την ψυχή τους.
0: Ναι. Εσείς, παιδιά, τι γνώμη έχετε από φόβο?
3: Μπορεί να ξεκινάει έτσι.
2: Ξεκινάει έτσι. Είναι ένα κίνητρο να ξεκινήσει ένας μεγάλος.
0: Δηλαδή, ένας μεγάλος λέει: τώρα φτάνω στο θάνατο και.
2: Τώρα έφτασα στον δρόμο.
0: Να
2: τα
0: έχω καλά και με το Θεό, μήπως υπάρχει άλλη ζωή για να...
4: Το έχω ακούσει και εγώ σε παράδειγμα γνωστό.
2: Το έχω ακούσει αυτό.
4: Ότι ποτέ δεν πίστευε ο άνθρωπος αυτός. Ποτέ. Με το που έκανε τη ζωή του, τελείωσε, πήγε και σύνταξη επαγγελματικά του, λέει: τώρα θα πάω μια βόλτα στο Άγιο Όρος να γνωρίσω τι είναι ο Θεός. Τώρα που είμαι σε ηλικία που και τα παιδιά μου παντρεύτηκαν και φύγαν και δεν έχω υποχρεώσεις. Ή μπορεί απλά να ήθελε να φύγει και τη γυναίκα του μάλλον. Αλλά ναι, ήθελε να πάει στο Άγιο Όρος και να μου είπε αυτό, Δημήτρη. Λέει, θέλω να πάω να δω τι είναι ο Θεός. Και μπορεί και από φόβο αυτό ότι έφτασε σε ένα τέλος να δει αν μπορεί να σώσει αυτή την ψυχή που τον γεμίζει.
0: Εμείς τελικά από τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει στο Θεό?
1: Να λαχταράμε τον Παράδεισο, αλλά να μην φοβόμαστε την κόλαση, Πάτερ. Ο νους μας να είναι στον Παράδεισο, όχι να πούμε θέλω να μην πάω στην κόλαση, άρα φοβάμαι τον έξω από εδώ. Πρέπει να υπάρχει φόβος Θεού, με σεβασμό όμως. Τι σημαίνει φόβος? Λέγανε παλιά ότι ο φόβος κρατάει τα.
2: Δεν πρέπει να έχει φόβο. Ο Θεός είναι αγάπη.
1: Μισό λεπτά, και αυτό λέω, ότι ο φόβος είναι να έχω ένα όριο. Λένε για παράδειγμα ότι η ντροπή είναι αρετή. Γιατί το λένε αυτό, ότι η ντροπή είναι αρετή? Σημαίνει ότι όταν είμαι μέσα μου, είμαι συνειδητός άνθρωπος, ζω συνειδητά. Είναι λέξη κλειδί αυτό, να ζω συνειδητά. Θα ντραπώ να μιλήσω άσχημα το παιδί μου και να το φωνάξω. Θα ντραπώ να προσβάλλω τον συνάδελφό μου.
4: Αλλά γιατί... σκέψεις το να πας μέχρι εκεί δεν είναι μια διαδικασία αμαρτίας?
1: Αυτό λέω, να συνειδητοποιήσω, να μην πάω ούτε καν εκεί.
4: Στη σκέψη.
1: Αν πάω στη σκέψη, γιατί είμαστε άνθρωποι. Πρώτα αμαρτάνει ο νους και μετά αμαρτάνει.
2: Ο Μέγας Βασίλειος όλοι γι' αυτό.
1: Ναι. Άρα τι σημαίνει αυτό? Όταν αμαρτάνει ο νους, πρέπει να πω: όπα, κάτι έκανες λάθος. Γιατί για να φτάσω στο σημείο να γίνω νευρικός, σημαίνει ότι έχω κάνει άλλη αμαρτία. Που εγώ πραγματικά μέσα μου ξέρω τι έχω κάνει. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω τον εαυτό μου, ούτε τον Θεό. Εδώ πέρα όλοι μπορούν να το παίζουμε άγιοι. Σημασία έχει στο σπίτι το βράδυ πώς θα κοιμηθείς. Θα κοιμηθείς καθαρός? Θα πάω εγώ σπίτι μου, τι θα πω? Α, ωραία τα είπα στο μπαρ. Τι ωραία κοιμηθώ. Και το πρωί θα μαλώνω με τη γυναίκα μου? Δεν είμαι υποκριτής? Δεν είναι άσχημο πράγμα να είμαστε υποκριτές, Πάτε? Γι' αυτό είπα πριν ότι όχι, μην καταπιέσει το παιδί να πάει στην εκκλησία. Εμένα με καταπίεζαν, το λέω ευθέως. Μεγάλωσα σε χριστιανική οικογένεια, με εξομολόγου. Με καταπίεζαν. Με κάναν κακό. Και πρέπει να τα λέμε αυτά. Υπάρχουν παπάδες που τα λένε. Μην πιέζετε τα παιδιά σας. Το ξαναβρήκα τον Θεό, Τον βρήκα. Εκεί που δεν το περίμενα, Πάτε. Και είναι πολύ όμορφο αυτό.
0: Χρειάζεται φώτιση Θεού, παιδιά. Το πώς θα φερθούμε σε ένα παιδί, σε ένα νέο, για να τον οδηγήσουμε στο Θεό. Είναι ένα θέμα πολύ πολύ μεγάλο. Δεν έχουμε το χρόνο να επεκταθούμε άλλο σε αυτό, επειδή πέρασε και ο χρόνος της εκπομπής μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ευχηθώ και σε όλους τους αγαπητούς φίλους μας, οι οποίοι ήταν σήμερα κοντά μας, να ευχηθώ ο Θεός να φωτίζει τις καρδιές των ανθρώπων, των νέων μας, των παιδιών μας, να τον αγαπήσουν, να τον γνωρίσουν. Νομίζω ότι εάν γνωρίσει κάποιος το Θεό, μετά δεν ξεκολλάει από κοντά του. Εάν τον νιώσει, αν τον βιώσει, τότε μετά είναι η ζωή του, είναι η αγάπη του, είναι τα πάντα για τον άνθρωπο. Συνεπώς πρέπει να δώσουμε στα παιδιά και στους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν το Θεό και μετά όλα θα γίνουν μόνα τους. Μετά τα ίδια τα παιδιά θα λένε ότι εγώ δεν ανταλλάσσω το Θεό με τίποτε άλλο σε αυτήν την ζωή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους να έχουν το φωτισμό του Θεού, να ευχηθώ να είμαστε κοντά στο Θεό, να τον έχουμε στην καρδιά μας και κυρίως οι νέοι μας να είναι φωτισμένα παιδιά που με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού θα αντιμετωπίζουν το οποιοδήποτε πρόβλημα στη ζωή τους. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

του τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ, καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του έκρινε ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

Μικροί μου φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Όσοι αυτή την ώρα είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας και πηγαίνετε ίσως στα χωριά σας ή σε κάποιο άλλο μέρος λόγω του τριημέρου, να προσέχετε πολύ. Να κάνετε το σταυρό σας και οι Άγιοι όλοι και ο Άγιος Χριστοφόρος που είναι ο προστάτης των οδηγών να σας προστατεύει να φτάσετε με το καλό στον προορισμό σας. Εμείς, τι λέτε, πάμε κατευθείαν στο διήγημά μας, έτσι ώστε μετά να μας απομείνει χρόνος για το αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της αυριανής ημέρας. Μια ημέρα, παιδιά, πολύ μεγάλη. Γιορτή πολύ μεγάλη αυριανή. Η γιορτή της Πεντηκοστής. Η γιορτή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Γιορτάζουμε όλοι αύριο, παιδιά. Και αύριο το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία, τελείται και ο Εσπερινός στους ιερούς μας ναούς. Και εκεί θα γονατίσουμε, παιδιά. Είναι μεγάλη αυριανή ημέρα και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, ας τις γιορτάσουμε ανάλογα.

στο Μιστρά με Πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Με λένε Οδυσσέα. Και όταν έγιναν όλα αυτά τα απίστευτα που θα σας διηγηθώ παρακάτω, θυμάμαι πήγαινα στην έκτη δημοτικού. Τα ξαδέρφια μου, ο Θωμάς και η Ραλού, πήγαιναν σε μικρότερες τάξεις. Ο Θεός Βασίλης, αδερφός του πατέρα μου, ήταν πολύ καλός, αλλά και πολύ παράξενος. Η μεγάλη του αγάπη ήταν τα βιβλία. Το σπίτι του δεν έμοιαζε με τα σπίτια που ξέρετε. Ήταν μια απέραντη βιβλιοθήκη. Είχε μυστικές πόρτες, σκοτεινούς διαδρόμους και κρυφά δωμάτια. Ο Θεός μας αγαπούσε γιατί δεν είχε δικά του παιδιά και μας μάθαινε πολύ σπουδαία πράγματα. Αλλά όχι όπως στο σχολείο. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε. Όμως μας έκανε να μαθαίνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έδειχνε πολύ σοβαρός. Αλλά εμάς, μόλις τον βλέπαμε, μας έπιαναν τα γέλια. Το πρόσωπό του ήταν αδύνατο, κοκαλιάρικο. Δεν είχε καθόλου μαλλιά. Και φορούσε πάντοτε, ακόμα και μέσα στο σπίτι, ένα μπερέ. Τον θυμάμαι να ψάχνει συνέχεια τα γελιά του. Χωρίς γελιά πρεσβειοποίησης δεν έβλεπε τίποτα. Γι' αυτό στο σιρτάρι του γραφείου του είχε πολλά ζευγάρια. Όταν έχανε το ένα, φορούσε το άλλο. Τα γελιά κουμπούσαν στην άκρη της μύτης του. Και εμείς τα παιδιά αναρωτιόμασταν πώς γινόταν να μην το πέφτουν. Ο Θωμάς είπε κάποτε πως ο θείος έβαζε κόλλα στη μύτη του και αυτό ήταν η αιτία να φάει κάμποσες φάπες. Η ιστορία αυτή είναι αληθινή. Όλα έγιναν όπως τα γράφω. Άλλαξα μόνο τα ονόματα των ανθρώπων και των χωριών, ακόμα και το δικό μου. Σκέφτηκα πως μερικοί δεν θα ήθελαν να μαθευτεί ένα τόσο μεγάλο μυστικό και ούτε να είναι έξω από την πόρτα τους κάθε μέρα δημοσιογράφοι να τους ρωτάνε για τούτο και για εκείνο. Εγώ βέβαια νομίζω πως αυτή την ιστορία θα πρέπει να τη διαβάσουν όλα τα παιδιά. Θα καταλάβετε μόνοι σας γιατί. Όποιος λοιπόν τρελαίνεται για περιπέτειες, μυστήρια, αγωνία, ας προχωρήσει παρακάτω. Οι υπόλοιποι ας διαβάσουν το Γοργοπόδαρο και τα Τρία Γουρουνάκια για να κοιμούνται τις νύχτες ήσυχοι. Λοιπόν, αρχίζω.

0: Η φωνή του θείου Βασίλη ερχόταν από μακριά και ήταν τόσο διαφορετική, λες και μιλούσε εξωγήινος.
1: Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου?
0: Εγώ, ο Οδυσσέας, η ξαδέλφη μου η Ραλού και ο χοντρουλής ξαδερφός μου ο Θωμάς. Στεκόμασταν μπροστά από την κλειστή πόρτα της βιβλιοθήκης και περιμέναμε. Είχαμε κάνει τα χέρια χωνή στα αυτιά μας για να ακούσουμε την ερώτηση του θείου. Για να μας ανοίξει την πόρτα, έπρεπε να απαντήσουμε σωστά σε τρεις ερωτήσεις. Αυτό γινόταν κάθε φορά που πηγαίναμε στο σπίτι του.
1: «Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου?»
0: ρώτησε από μέσα, πιο δυνατά αυτή τη φορά. «Ο Μέγας, ο Μέγας», μουρμούρισε ο Θωμάς με μισόκλειστα τα μάτια, χτυπώντας το κεφάλι με το χέρι του, λες και ήθελε να ταρακουνήσει το μυαλό του, να ξεκολλήσει η απάντηση και να πέσει στο στόμα του. Η Ραλού πρόλαβε και του δώσε μια τσιμπιά. Έκανε αυτός την αγριοκοίταξη και έτριψε το τσιμπημένο του μπράτσο. «Ο Κωνσταντίνος ο... πήγα να πω εγώ όμως... Πορφυρογέννητος», πρόλαβε και πέταξε ο Θωμάς, ενώ η Ραλού την ίδια στιγμή του κλείσε με το χέρι το στόμα. «Ο Παλαιολόγος», κατάφερε επιτέλους να πω το σωστό όνομα. Ένα βήξιμο ακούστηκε από μέσα. «Του άρεσε η απάντηση», είπε η Ραλού. «Όταν είναι σωστή βήχε ευχαριστημένος. Όταν είναι λάθος χτυπά τη γλώσσα στο στόμα του και κάνει λες και ταΐζει κοτόπουλα». Βήματα ακούστηκαν. Ένα κλειδί στριφογύρισε, η κλειδαριά έτρεξε δύο φορές και η πόρτα επιτέλους μισάνοιξε. Από το άνοιγμα ξεχύθηκε ένα βαρύ άρωμα παλιωμένου χαρτιού. Μαζί με το άρωμα πετάχτηκε έξω και το φαλακρό κεφάλι του θείου Βασίλη με τα γυαλιά της πρεσβυοποίησης στηριγμένα άκρη-άκρη στη μύτη του.
2: «Ελάτε, ελάτε μέσα»,
0: μας είπε γνέφοντας με το δεξί του χέρι, ενώ με το αριστερό άνοιξε τελείως την πόρτα. «Χαίρετε, θείε», είπαμε και οι τρεις με μια φωνή.
2: «Χαίρετε, αγαπητά μου ανήψια και αγαπητή μου ανήψια. Με συγχωρείτε μου μια στιγμή»,
0: μας είπε χαμογελαστός και χώθηκε πίσω από τα μέτρητα βιβλία που ήταν στιβαγμένα επάνω στο τραπέζι. Το δωμάτιο δεν είχε τείχους, δηλαδή είχε, αλλά ήταν σκεπασμένη με βιβλία, μικρά, μεγάλα, χοντρά, λεπτά, παλιά και καινούρια, άλλα με σκληρό και άλλα με μαλακό εξώφυλλο, άλλα κόκκινα, άλλα πράσινα, άλλα καφέ, με χρυσά γράμματα στη ράχη. Τα ραφιά με τα βιβλία αρχίζαν από το πάτωμα και φτάναν μέχρι το ταβάνι. Μόνο ένα παραθυράκι υπήρχε κάπου αόρατο από όπου έμπαινε λιγοστό φως. «Μου φαίνεται πως ακόμη και το φως εδώ μέσα μυρίζει βιβλιοίλα», ψιθύρισε Ραλού. «Λέτε να υπάρχουν ποντικοφολίες πίσω από τα βιβλία?» «Σκεφτείτε», λέει, ξαφνικά, «να ξετρυπώσει κανένα ποντίκι και να πεταχτεί επάνω μου», μουρμούρισε ο Θωμάς κοιτάζοντας γύρω του ανήσυχος. Η Ραλού έκανε πως πνιγόταν, πως φτερνιζόταν για να μην ακουστεί το γέλιο της. Ευτυχώς, αντί να ξετρυπώσει ποντίκι, ξετρύπωσε ο θείος και ήρθε κοντά μας.
2: «Ακόμη και ο αυστηρός θείος Βασίλης μπορεί κάποτε να παραβιάζει τους κανόνες»,
0: είπε κουνώντας όρθιο το δεξί του δίκτυ.
2: «Σήμερα σας έκανα μόνο μία ερώτηση αντί για τρεις».
0: «Και ήταν πολύ εύκολη η απάντηση. Εγώ την ήξερα», φώναξε ο Θωμάς, «αλλά με πρόλαβε ο Οδυσσέας». «Σου χρειάζεται φάπα, αλλά ντρέπομαι το θείο», του ψιθύρισε στο αυτί η Ραλού.
2: «Σας έκανα μόνο μία ερώτηση, γιατί σας χρειάζομαι για κάτι επίγον»,
0: συνέχισε ο θείος. Έχωσε το χέρι του σε ένα σιρτάρι, γέμισε τη φούστα του καραμέλες και τις πέταξε ψηλά. Ο Θωμάς πήδηξε και κατάφερε να πιάσει τρεις, η Ραλού δύο και εγώ καμία, γιατί ξεφύλιζε ένα βιβλίο. Η ξαδέλφη μου με λυπήθηκε και μου έδωσε μια καραμέλα. «Έτσι κι αλλιώς παχαίνουν και χαλάνε τα δόντια», είπε σιγανά και φύσηξε μια τούφα από τα μαλλιά της που είχε πέσει στο δεξί της μάτι. «Λοιπόν, στο ψητό, θείε, πείστε μας τι μας θέλετε?» Έκανε ο θείος απογοητευμένος.
2: «Δεν βρισκόμαστε σε οβελιστήριο, δηλαδή σε σουβλατζίδι κοραλού, να λέμε για ψητά και βραστά. Τέλος πάντων, είσαι μικρή και σας συγχωρώ. Παιδιά, καθίστε. Γιατί είστε τόση ώρα όρθιοι?»
0: «Μα πού να καθίσουμε, θείε, αφού...»
2: «Ναι, έχετε δίκιο. Οι καρέκλες βέβαια είναι φορτωμένες βιβλία, όμως υπάρχει και το πάτωμα. Ξέρετε να κάθεστε ο κλαδόν?»
0: «Ναι, ναι», φώναξε ενθουσιασμένος ο Θωμάς. «Ο κλαδόν, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Μας το λέει ο γυμναστής στο σχολείο», είπε και κάθισε χάμω με τα πόδια σταυρωμένα. «Το ίδιο κάναμε κι εμείς». Ο θείος Βασίλης στο μεταξύ είχε κουμπίσει το χέρι του σε ένα ράφι της βιβλιοθήκης και χτυπούσε ρυθμικά το δάχτυλό του στο ξύλο.
2: «Το καλοκαίρι είναι κοντά. Πού σκέφτεστε να πάτε διακοπές φέτος?»
0: «Γιες, γιες! Σε μερικές μέρες κλείνουν τα σχολεία. Ζήτω, ζήτω, λε!» άρχισε να φωνάζει ο Θωμάς και να κουνά τα χέρια του. Ο θείος του ρίξε μια αυστηρή ματιά και αυτός ηρέμησε. «Εγώ θα πάω σε μια φίλη της μαμάς που μένει στην Άνδρο», φώναξε η Ραλού. «Έχει 4 παιδιά που πάνε στο δημοτικό και ξέρουν πολλά παιχνίδια. Κάνουν όλη μέρα ποδήλατο, μπάνιο και ψαρεύουν με καλάμι». «Δεν είμαι βέβαιος, όμως άκουσα τους γονείς μου προχθές να συζητάνε για ένα κάμινγκ με λεμονιές στην Επίδαυρο. Θα στήσουμε εκεί σκηνή και τα βράδια θα παρακολουθούμε παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο», είπα εγώ.
2: Πολύ ωραίο, πολύ καλό, πολύ ωφέλιμο», φώναξε ο θείος ενθουσιασμένος. «Ωραίες ιδέες. Όμως φοβάμαι πως πρέπει να τις αναβάλλετε για του χρόνου το καλοκαίρι. Εσύ, Θωμά, δεν μας είπες όμως?»
0: «Θα δούμε. Αν όλα πάνε καλά, αν πάρω ενδεικτικό, αν γράφει πως του χρόνου θα πάω στην Πέμπτη», απάντησε ο ξαδελφός μου σκεφτικός.
2: «Λοιπόν, ξεχάστε τα όλα. Φέτος θα πάμε μαζί διακοπές».
0: «Δηλαδή, εμείς, εσείς τι, και οι γονείς μας?» ρώτησε η Ραλού. Ο θείος έμεινε ξαφνικά σιωπηλός. Μας κοίταζε όμως και το βλέμμα του τρυπούσε τους τοίχους. Καταλάβαμε πως ταξίδευε στα παλιά χρόνια. Το άρωμα από τα βιβλία έγινε ακόμα πιο δυνατό. Το φως λιγόστεψε κι άλλο.
2: «Όχι βέβαια. Εγώ και εσείς τα παιδιά»,
0: είπε ύστερα από λίγο.
2: «Οι γονείς σας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας πάνε αλλού ή ας μείνουν εδώ».
0: «Θα μας αφήσουν, δέχονται?» «Για να το λέει ο θείος. Και πού θα πάμε, θείο, όλοι μαζί διακοπές?»
2: «Θα μείνουμε μερικές μέρες σε ένα χωριό της Μάνης. Έχετε ξαναπάει στη Μάνη? Πώς σας φαίνεται η ιδέα μου?»
0: Τέλεια, τέλεια, καταπληκτική. Έχει κοντά θάλασσα, θείε?»
2: «Έχει. Αλλά μην νομίζετε πως θα τσαλαβουτάτε όλη μέρα και θα παίζετε στην άμμο. Δεν θα πάμε μόνο για διακοπές. Θα πάμε για δουλειά».
0: «Δουλειά? Τι δουλειά, θείε?»
2: «Ακούστε με προσεκτικά και μην βιάζεστε να τα μάθετε όλα σήμερα. Πρώτα-πρώτα, κανένας δεν θα πρέπει να μάθει που θα πάμε, που θα μείνουμε και τι θα κάνουμε. Η αποστολή μας είναι μυστική».
0: Τα μάτια μας είχαν καρφωθεί στο θείο, ενώ τα στόματά μας είχαν μείνει μισάνυχτα. «Μυστική αποστολή», κατάφερα να ψιθυρίσω. Κανένας ήχος δεν ακουγόταν. Μια μύγα που πετούσε τόση ώρα ψηλά προσγειώθηκε. Ο Θωμάς σηκώθηκε, άλλαξε θέση και ξανά κάτσε κοντά στο θείο. Κατάπιε απανωτά το σάλιο του 5 φορές, ενώ τα μάτια του άστραψαν στο μισόφωτο της βιβλιοθήκης. «Θείε, τι θα εξερευνήσουμε, τι θα ανακαλύψουμε?» ρώτησε η Ραλού με φωνή σιγανή μα και τρέμοντας. Ωραία! Έχω ένα αποκριάτικο μουστάκι, μια περούκα και μια στολή Μπάτμαν. Θα τα πάρω μαζί μου οπωσδήποτε, πέταξε και ο Θωμάς. Οδυσσέα, πώς είσαι έτσι? Μοιάζεις με άγαλμα σε μουσείο, μου είπε η Ραλού. Φαίνεται πως χωρίς να το καταλάβω είχα χαθεί στις σκέψεις και στα όνειρα. Το πάθαινα συχνά αυτό. Ο Θεός ξερόβηξε. Μας είδε αναστατωμένους, ενθουσιασμένους. Και αυτό πρέπει να του άρεσε.
2: Παιδιά, δεν πρέπει να βιάζεστε. Θα τα μάθετε όλα σιγά σιγά. Εξάλλου δεν έχω σχεδιάσει ακόμα το ταξίδι μας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως θα ξεκινήσουμε από τη Μάνη και θα καταλήξουμε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

περιπέτεια συνεχίζεται στο δίηγημά μας και εμείς, ελάτε τώρα παιδιά, να πάμε να ανοίξουμε τις Καινές μας Διαθήκες στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων. Πηγαίνετε στο δεύτερο κεφάλαιο ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Β και θα διαβάσουμε τους στίχους 1 έως και 11. Είναι ακριβώς, παιδιά, το περιστατικό της Πεντηκοστής. Αυτό που θα γιορτάζουμε αύριο. Για να το διαβάσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο. «Και εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος, ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος, εκάθισέτε εφένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών, γενωμένης δε της φωνής ταύτης, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούν των αυτών. Εξίσταντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους. Ούκ ειδού πάντες ούτι εισήν οι λαλούντες Γαλιλαίοι. Και πως εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών, ενία γεννήθημεν Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν λαλούν των αυτών τες συμμετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Τώρα παιδιά, να το πούμε με απλά λόγια. Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρισκόταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι. Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφιλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής, είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Έτσι παιδιά, έγινε Πεντηκοστή, θα τα πούμε και αύριο με περισσότερα λόγια. Τώρα πάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Z. Θα διαβάσουμε τους στίχους 37 έως και 52 και από το 8ο κεφάλαιο τον στίχο 12. Για να διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Εν δε τη εσχάτη ημέρα, τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον: Εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, είδα το ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν, ουπο γάριν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων, έλεγον:
ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Μη γαρεκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης, όπου είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούνεν το όχλο γένετο δι' αυτόν. Την έσδε ήθελον εξ αυτόν πιάσε αυτόν, αλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας. Ήλθον ούν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοί σε εκείνη, δια τι ουκ ηγάγεται αυτόν. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ούν αυτοί οι φαρισαίοι, μη και ημείς πεπλάνιστε. Μη τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων. Αλλά όχλος ούτως, ο μη γινώσκον των νόμων, επικατάρατη εσύ. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, εις όν εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού και πρώτερον και γνώ τι ποιεί. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγίγερτε. Πάλινον αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Παιδιά, τώρα να το διαβάσουμε και με απλά λόγια, γιατί από ό,τι βλέπω το ρολόι μας τρέχει και δεν θα έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Τα υπόλοιπα όμως θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο. Τώρα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαβάζουμε. Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε. Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν. Γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουγαν αυτά τα λόγια έλεγαν, «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν, «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν, «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία». Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βιθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ. Διχάστηκε λοιπόν το πλήθος εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανείς όμως δεν απλώνε χέρι πάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν, «Γιατί δεν τον φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν, «Ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι φαρισαίοι, «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους φαρισαίους? Μόνον αυτός ο όχλος πιστεύει που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τους ρώτησε τότε ο Νικόδημος που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό πριν, «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Αυτοί του είπαν, «Μήπως κατάγιασαι κι εσύ από τη Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν πρόκειται να έρθει από τη Γαλιλαία». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή». Μικροί μου φίλοι, εδώ τελείωσε και η μετάφραση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, τελείωσε και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Τα ακούσαμε λίγο, τα καταλάβαμε λίγο καλύτερα την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Με προσοχή και προσευχή ας ζητήσουμε τη φώτιση του Θεού για να τα καταλάβουμε ακόμα περισσότερο. Μην ξεχάσετε αύριο το πρωί να συναντηθούμε όλοι στη Θεία Λειτουργία και στον εσπερινό της εορτής. Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, να είστε καλά και να προσέχετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

Από τα θαυμαστότερα γεγονότα της πίστεώς μας και της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, φίλοι ακροατές, που δεν μπορεί ο νους και η λογική του ανθρώπου να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν, είναι το γεγονός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει ο Κύριός μας στους μαθητάς του, «Ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν», το Άγιο Πνεύμα κατήλθεν εν είδη πυρήνο γλωσσών και εκάθισε επί της κεφαλής ενός εκάστοτων μαθητών και εφώτισε τη σκέψη τους και επιράκτωσε τις καρδιές τους, με αποτέλεσμα οι αγράμματοι αυτοί ψαράδες της Γαλιλαίας να ομιλούν και να καταγγέλουν τα μεγαλεία του Θεού σε διαφόρους διαλέκτους και όλοι οι συγκεντρωθέντες να ακούνε στη δική του ο καθένας διάλεκτο το κήρυγμα του Ευαγγελίου.

εν είδη πυρήνο γλωσσών κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και φωτίζει το νου και την καρδιά των απλοϊκών, δειλών και αγραμμάτων μαθητών. Και οι μαθητές, οι οποίοι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο μηδέ το στόμα αυτών τολμώντων διάρε, από αγράμματοι γίνονται σοφοί. Από δειλή θαραλέοι, από άλαλοι και φοβισμένοι, διαπρίσει οι κήρυκες το λόγον του Ευαγγελίου. Οι παγωμένες καρδιές των πυρακτώνονται και πυρπολούνται από θεϊκό ζήλο που τους μεταβάλλει σε θεολόγους και κήρυκες της αληθείας του Ευαγγελίου.

Κατάπληκτοι οι άνθρωποι παρακολουθούν τα γεγονότα και ο καθένας δίνει τη δική του προσωπική ερμηνεία. «Γλεύκους με μεστομένη εσύ», λένε. Όντως, είχαν μεθύσει από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Είχαν φωτιστεί, είχαν εμπνευστεί, είχαν αγιαστεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι πειρακτωμένοι, με γεμάτες τις καρδιές τους από το Άγιο Πνεύμα, εσκόρπισαν σε όλο το γνωστό τότε κόσμο. Πάλεψαν με το οργανωμένο κακό, με το θρησκευτικό κατεστημένο, με τους ποικιλονίμους εχθρούς.

Αυτό το Άγιο Πνεύμα, φίλοι ακροατές, υπάρχει και σήμερα μέσα στην Εκκλησία. Ταμιούχος της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος είναι μόνον η Εκκλησία, της οποίας τα γενέθλια εορτάζουμε σήμερα, διότι εις το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου επίστευσαν την ημέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος 3.000 άνθρωποι. Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα επικαλεί το λειτουργός του Υψίστου σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Βλέπουμε τον ιερέα σε καθιερωμένες στιγμές των ιερών ακολουθιών και των μυστηρίων να θυμιάζει και πριν βάλει το θυμίαμα μέσα στο θυμιατό να λέγει «Θυμίαμάς σοι προσφέρομεν Χριστέ ο Θεός, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ο προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιο θυσιαστήριον, αντικατάπεμψον ημίν το Πνεύμα το Άγιον». Εύχεται ο ιερεύς το θυμίαμα αυτό να είναι ευωδία ευπρόσδεκτος στο θρόνο του Θεού, με αντιπαροχή να μας στείλει το Πνεύμα το Άγιον, την ευωδία του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Εμείς βεβαίως βλέπουμε τον ιερέα να μας θυμιάζει χωρίς να μας εντυπωσιάζει το γεγονός. Υποκλεινόμεθα ασφαλώς από ευλάβεια, η πράξη όμως αυτή είναι αγιαστική. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον μας θυμίζει το θυμίαμα, τις ευλογίες και την ευωδία των χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος. Μία απλή πράξη του λειτουργού του Υψίστου και όμως τόσο συμβολική.

Την παρουσία του Αγίου Πνεύματος τη ζούμε σε κάθε μυστηριακή και αγιαστική πράξη της Εκκλησίας μας. Κατά τη χειροτονία των κληρικών, αυτό το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται και καθιστά δια του αρχιερέως τον λαϊκό ιερωμένο. Του μεταδίδει τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος και από Ιωάννης γίνεται Παπαγιάννης και Πατήρ Ιωάννης. Χωρίς την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος δεν μπορεί ένας λαϊκός να φέρει μέσα στο σώμα του, στην ψυχή του, το Πανάγιο Πνεύμα.

Αυτό το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί ακροατές, φωτίζει τους κήρυκες του Ευαγγελίου στο να αρθρώσουν τις κατάλληλες λέξεις και να μεταφέρουν θεϊκά μηνύματα, ευαγγελιζόμενοι το λόγο του.

το Άγιο Πνεύμα επικαλείται και κατά τη Θεία Λειτουργία ο ιερεύς να κατέλθει όταν λέει «Τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα» και να μεταβάλει τα τίμια δώρα, τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα.

το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται και κατά την ώρα της βαπτίσεως και παρέχει δια του ιερέως το βαπτιζόμενο την άφεση των αμαρτιών, αλλά και την κάθαρση και το φωτισμό και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και κατά τη συμμετοχή μας στο μυστήριο του χρίσματος, όταν ο ιερεύς σφραγίζει τον νεοβαπτιζόμενο με Άγιο Μύρο λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου», αυτό το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει στο νέο μέλος της Εκκλησίας τις δωρεές του και το θωρακίζει ώστε να μένει άτρωτο και αλόβητο στις επιθέσεις του διαβόλου.

αλλά και όταν βεβαρημένοι από το βάρος των αμαρτιών μας και όταν μαστιγωμένοι από το μαστίγιο της συνειδήσεώς μας, αισθανόμεθα την ανάγκη να σύρουμε τα βήματά μας εις το ιερό εξομολογητήριο και εκεί με συντριβή καρδιάς και ειλικρινή μετάνοια λέμε τα κρίματά μας και δείχνουμε τις πληγές μας στο πνευματικό ενώπιον του ουρανίου Πατρός, και τότε ο πνευματικός δια της επικλήσεως του Παναγίου Πνεύματος μας παρέχει την άφεση των αμαρτιών λέγοντας: «Η Θεία Χάρις του Παναγίου Πνεύματος δια της εμείς ελαχιστότητος και αναξιότητος έχησε λελειμμένον και συγκεχωρημένον. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον σβήνει και εξαλείφει τις αμαρτίες μας».

Και σε αυτό το μυστήριο του γάμου, το Άγιο Πνεύμα παίρνει τις δύο καρδιές των νέων και τις ενώνει σε μία. Γι' αυτό και παραγγέλει: «Ο ούνο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο». Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τον άνδρα και τη γυναίκα σε γάμο κοινωνία και κανείς δεν έχει το δικαίωμα με οποιαδήποτε πρόφαση εκτός μοιχείας να διαλύσει το γάμο του, όπως συμβαίνει σήμερα που αλλάσουν οι άνδρες τις γυναίκες τους και οι γυναίκες τους άνδρες τους, όπως αλλάσουν τα υποκάμισά τους, διότι αυτό το Άγιο Πνεύμα περιφρονούν και αυτού την παρουσία απορρίπτουν στη ζωή τους.

αυτό το Πανάγιο Πνεύμα ενεργεί και κατά τις Οικουμενικές Συνόδους και φωτίζει και κατευθύνει και καθοδηγεί το νου και τη σκέψη των άλλων Αγίων Πατέρων και ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Γι' αυτό και οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων αποτελούν αλήθειες μοναδικές που δεν επιδέχονται καμία προσθήκη ή αφαίρεση, διότι υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι.

Το Πνεύμα το Άγιον φωτίζει, αγιάζει, καθαρίζει. Είδατε τι κάνει ο Γιώργος όταν ένα χέρσο χωράφι θέλει να το μεταβάλει σε αυλαγά. Βάζει φωτιά και το καίει. Και τα φίδια, οι χελώνες, τα αγρίμια, οι αλεπούδες, ό,τι υπάρχει μέσα στο χωράφι φεύγουν. Και αφού καθαρίσει το χωράφι, βάζει έπειτα το άρωτρο και το οργώνει και το καθαρίζει και το κάνει κήπο, περιβόλι, αυλαγά. Έτσι και εμείς, αγαπητοί ακροατές, μετά την Αγία αυτή ημέρα της Πεντηκοστής, κατά τη γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας μας, να γίνουμε πυρίκαυστοι από το Πνεύμα το Άγιον. Και αυτό το χωράφι της ψυχής μας, μέσα στο οποίο φωλιάζουν πάθη και αδυναμίες, αγρίμια και φίδια και οχές, να βάλουμε τη φωτιά του Παναγίου Πνεύματος και να το καθαρίσουμε, διότι Θεού γεώργιον εσμέν. Ναός και κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος είμαστε και πρέπει να ευωδιάζουμε από αρετή και αγιότητα. Μια καρδιά που γιορτάζει την Πεντηκοστή, μια καρδιά που δέχεται τη φωτιά του Παναγίου Πνεύματος, μια καρδιά που φωτίζεται, που αγιάζεται, αυτή και ελπίζει και πιστεύει και έχει τη βεβαιότητα ότι θα αποκτήσει τη σωτηρία, τη λύτρωση και την είσοδό της στη Βασιλεία του Θεού.

50 μέρες μετά την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου Ιησού, την ημέρα ακριβώς που οι Ιουδαίοι γιόρταζαν τη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, καθιερώθηκε οριστικά η Χριστιανική Εκκλησία. Ένας θεσμός που επηρέασε και θα επηρεάσει όλες τις ανθρώπινες γενναίες και εποχές μέχρι το τέρμα της ιστορίας και μετά από αυτό.

Τέσσερις είναι οι ιδιότητες της Εκκλησίας. Λέγεται μία, γιατί παρά το πλήθος των Ορθοδόξων Εκκλησιών είναι μία, αφού έχει μία κεφαλή και γιατί είναι ο μοναδικός χώρος της σωτηρίας. Μία είναι η κεφαλή και ένα είναι το σώμα. Λέγεται Αγία, γιατί αγιάστηκε από την κεφαλή της που είναι Αγία. Τα μέλη της Εκκλησίας αγιάζονται από αυτήν και δεν αγιάζουν αυτά την Εκκλησία. Λέγεται Καθολική, γιατί υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Διαθέτει ολόκληρη την αλήθεια για το Θεό, τον άνθρωπο και τη σωτηρία. Και γιατί η ζωή της είναι κοινή για όλα τα μέλη. Λέγεται ακόμη Αποστολική, γιατί η αρχή της έχει το Χριστό, που είναι ο Απόστολος και Αρχιερέας. Θεμελιώθηκε στο θεμέλιο των Αποστόλων και είναι πατερική. Επειδή είναι πατερική, έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι και Αποστολική, αφού οι Άγιοι Πατέρες είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων στην πίστη, τη ζωή και τη χειροτονία.

Το βιβλίο των πράξεων μιλάει για το πρώτο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, σημειώνοντας ότι όλοι όσοι πίστευαν στο Χριστό ήταν συναγμένοι στο ίδιο μέρος και ήταν ενωμένοι σαν να είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Κοινή πίστη, κοινός τόπος και ομοψυχία, να τα πρώτα βασικά στοιχεία της Χριστιανικής Εκκλησίας. Τα στοιχεία αυτά τα συναντούμε πάντα στον εκκλησιαστικό θεσμό από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα. Και ένα από αυτά τα τρία στοιχεία, αν λείπει, η Εκκλησία δεν υπάρχει. Βέβαια, τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας δεν είναι όμοια. Διαφέρουν στο φύλο, στην ηλικία, το χαρακτήρα, το μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές υπερνικώνται μέσα στην Εκκλησία χάρη στην παρουσία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η εκπληκτική αυτή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εκδηλώθηκε για πρώτη φορά κατά την Πεντηκοστή, όπως διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που έγραψε στις Πράξεις των Αποστόλων. Οι μαθητές του Χριστού είδαν το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά και από τη φωτιά αυτή διαμοιράζονταν πύρινες γλώσσες και σε κάθε ένα μαθητή καθόταν από μια πύρινη γλώσσα και με τον τρόπο αυτό το Άγιο Πνεύμα γέμισε ολόκληρη την ύπαρξή τους.

πύρινη παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία απεργάζεται την άρρητη ενότητα των μελών της. Μέσα στις φλόγες του Αγίου Πνεύματος κατακύονται όλες οι διαφορές, όλες οι μικρότητες και αδυναμίες των χριστιανών. Και μέσα στο καμίνι της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος σφυριλατείται σαν χρυσή αλυσίδα η ενότητα που ενώνει πνευματικά και ψυχικά όλους τους πιστούς, εκ πάσης φυλής και γλώσσης. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν γίνεται καμιά διάκριση ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, σε άνδρες και γυναίκες, σε ισχυρούς και αδύνατους, σε μαύρους και λευκούς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, εφόσον πιστεύουν στον Κύριο Ιησού και παίρνουν το Άγιο Πνεύμα, μετέχοντας τα μυστήρια της Εκκλησίας, γίνονται ισότιμα μέλη του σώματος του Χριστού.

Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός εμπόδισε παλαιά και σταμάτησε την οικοδόμηση του πύργου της Βαβέλ με τη σύγχυση των γλωσσών και το διασκορπισμό των κατοίκων της γης. Και αυτό γιατί το κίνητρο που ένωσε τότε τους ανθρώπους ήταν η αλαζονία και η ματαιοδοξία. Κατά την Πεντηκοστή όμως ο Θεός, με τις πύρινες γλώσσες που μοίρασε στους μαθητές του Χριστού, κάλεσε όλους σε μια καινούργια ενότητα, στην ενότητα της Εκκλησίας που βασίζεται όχι σε ανθρώπινα, εγωιστικά κίνητρα, αλλά στο Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι το υπέροχο δημιούργημα του Αγίου Πνεύματος.

Σήμερα δυστυχώς επικρατεί στις ανθρώπινες κοινωνίες η κατάσταση της Βαβέλ. Όλοι πασχίζουν να κατασκευάσουν με τις αυτόνομες εγωγιστικές δυνάμεις τον πύργο της σωτηρίας και μπερδεύονται μεταξύ τους. Ακούγονται διάφορες γλώσσες που δημιουργούν σύγχυση. Φιλόσοφοι, ιδεολόγοι, κοινωνικοί μεταρρυθμιστές και άλλοι διαφέρουν μεταξύ τους και έτσι γίνονται αιτοί διασπάσεως και διαιρέσεως.

Και εμείς οι χριστιανοί ακόμη, αφού δεν έχουμε αποκτήσει την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, μιλάμε ακατονόητα. Δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα των Αγίων μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη γλώσσα της Εκκλησίας. Επιδιώκουμε αυθαίρετα να δώσουμε νέα ερμηνεία του χριστιανισμού, σαφώς διαφοροποιημένη από την αποκάλυψη των Αγίων μας, με αποτέλεσμα να επιτείνουμε τη σύγχυση μέσα μας και μεταξύ μας.

Το πνεύμα της Πεντηκοστής είναι η αιωνότητα της Εκκλησίας. Δεν είναι χωρίς σημασία εκείνο που μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων για την ιστορική εκείνη μέρα που κατέβηκε στους Αποστόλους το Άγιο Πνεύμα. Μας λένε δηλαδή πως οι Απόστολοι ήταν ομοθυμαδών και επί το αυτό. Οι δύο αυτές εκφράσεις είναι δηλωτικές των δεσμών της αγάπης που ένωναν μεταξύ τους τους πρώτους εκείνους χριστιανούς, αλλά και χαρακτηριστικές του κλίματος μέσα στο οποίο πνέει ο Παράκλητος. Η ενότητα των οπαδών του ήταν άλλωστε και η τελευταία επιθυμία του Κυρίου μας, που συμπεριελήφθη στην αρχιερατική του προσευχή. Βέβαια, η ενότητα αυτή δεν ήταν απλώς βασισμένη στο συνέστημα. Είχε τις διαστάσεις μιας ουσιαστικής συμμετοχής όλων από κοινού στην πίστη αρχικά και βαθμιά κατόπιν στις βάσεις του πολιτεύματος της Εκκλησίας, στη λατρεία και στο ήθος. Αυτή η ενότητα βρήκε την έκφρασή της στη Θεία Ευχαριστία, που συγκέντρωσε τους πιστούς γύρω από τον Επίσκοπο και γύρω από το θυσιαστήριο. Όλοι όσοι είμαστε μέλη του πνευματικού αυτού οργανισμού που λέγεται Εκκλησία, έχουμε χρέος να παίρνουμε συνεχώς τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μετέχοντας τη ζωή και τις εκδηλώσεις της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό θα υπερνικούμε τις διαφορές και μικροαδυναμίες μας και θα σφυριλατούμε την ενότητά της. Και σμιλισμονούμε ότι στην ιερή αυτή ένωση της Εκκλησίας, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, πρόκειται να συμμετάσχουν όλα τα έθνη και όλες οι φυλές της γης. Και γεννήσεται μία πίμνη, εις ποιμήν. Μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας το Άγιο Πνεύμα απεργάζεται την ενότητα ολόκληρης της οικουμένης.

Καθόδος του Αγίου Πνεύματος πάνω στους Αγίους Αποστόλους κατά την ιστορική εκείνη μέρα, μετά την ανάληψη του Κυρίου, αποτελεί την αρχή μιας καινούργιας δημιουργίας του κόσμου. Γιατί όπως τότε στην αρχή της πρώτης δημιουργίας, το Πνεύμα του Θεού έφερε τον κόσμο από το άμορφο χάος της Αβύσσου στην ομορφιά και στο φως της ζωής. Έτσι και τώρα, η βιαία πνοή του ίδιου Αγίου Πνεύματος αναπλάθει την παραμορφωμένη από την αμαρτία μάζα των εθνών και δημιουργεί το νέο λαό του Θεού, την Εκκλησία, τη νέα Χριστοκτήση. Σεισμό πνευματικό δημιούργησε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα εκείνη. Και όσοι άκουσαν τη φλογερή ομιλία του Αποστόλου Πέτρου και κατενήγησαν την καρδία, ρώτησαν τους Αποστόλους: «Τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί, για να σωθούμε κι εμείς?» Και ο Απόστολος Πέτρος τους απήντησε: «Μετανοήσατε.

Κατά το θαυμάσιο λοιπόν Εσπερινό που τελείται την Κυριακή της Πεντηκοστής, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ακούγοντας την προτροπή του λειτουργού, έτη και έτη κλείναντες τα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν, ας κλείνουμε κι εμείς ευλαβικά γόνοι καρδίας εμπρός τον Πανάγαθο Κύριο, και σε αυτή τη στάση της συντριβής και της ταπεινώσεως ας τον παρακαλέσουμε θερμά, η χάρις του Πνεύματος της Πεντηκοστής να μας επισκιάζει πάντοτε και να μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, να είναι η ζωή μας μια διάκοπη Πεντηκοστή πλούσια σε καρπούς Πνεύματος Αγίου. Ας προσευχηθούμε και για την των πάντων ενότητα. Αυτό είναι του Κυρίου μας το θέλημα, η επιταγή των καιρών και το χρέος το δικό μας. Το Πνεύμα της Πεντηκοστής είναι η ενότητα της Εκκλησίας.

Έφτασε, αγαπητοί ακροατές, και πάλι η Θεία Πανήγυρη της Πεντηκοστής, κατά την οποία εν είδη πυρήνων γλωσσών η του Θείου Πνεύματος χάρη κατεφύτησε επί τους ιερούς μαθητάς, τους άνοιξε τα αμαθή στόματα και οπλίζοντάς τους εναντίον εκείνων που είναι ακαταμάχητοι στους λόγους, τους ανέβασε ψηλότερα από εκείνους και από τις σοφίες που εξέφραζαν. Μετά την ανάληψη του μονογενούς Υιού του Θεού στους πατρικούς κόλπους, τους οποίους με την ενανθρώπισή του δεν είχε εγκαταλείψει, προσκομίζοντας τον καρπό της Θείας Οικονομίας, την συμφιλίωσή μας μαζί του και ετοιμάζοντας εκεί τον τόπο για μας. Έπρεπε όμως, αφού αναλήφθηκε εκείνος από εμάς, κάποιος άλλος να συνεχίσει την ευεργεσία, ίσως τη δόξα και στην τιμή, ώστε να μην ξεχαστούμε και επανέλθουμε από τη συμφιλίωση στην έχθρα. Διότι το ανθρώπινο γένος έχει μία τάση για αυτήν την επάνωδο. Συγχρόνως, επειδή οι άνθρωποι γνώρισαν τον Υιό, ο οποίος γεννήθηκε αχρόνος, έπρεπε να γνωρίσουν και το συνάναρχο πνεύμα, ώστε με τον τρόπο αυτό να τιμάται ο Θεός σωστά στην τριάδα των προσώπων, αφού θα τιμάται από εμάς όλη η Θεαρχία. Αλλά επίσης και για να δοξάσει τον μονογενή, φανερώνοντας σε όλη τη γη τη μεγαλειότητα εκείνου και πληθύνοντας τα καλά σπέρματα της ζωοποιού διδασκαλίας του. Διότι όπως ο Υιός συνοδευόμενος με τη σάρκα δόξασε τον Πατέρα, έτσι έπρεπε και το Πνεύμα να δοξάσει τον Υιό ερχόμενο σε εμάς ουσιωδώς. Κανείς μην υποτιμήσει από αυτά τον Παράκλητο, ούτε τη δεσποτεία του να την υποβιβάσει σε δουλεία. Δόξασε το Θεό και Πατέρα ο γεννημένος πριν από τον νεοσφόρο Θεός. Δοξάζει τον μονογενή αυτός που προέρχεται συναηδίως από τον Πατέρα. Δεν είναι δούλον, ούτε κτίσμα, ούτε ξένο από τη θεϊκή δόξα αυτό το οποίο θεοποιεί την κτήση. Ας μην επινοήσουμε άτακτες τάξεις ούτε διαβαθμίσεις, ούτε να απονείμουμε στον έναν τη χαμηλότερη, στον άλλον την υψηλότερη θέση. Δεν έχουν καμία σχέση οι ασταθείς ανθρώπινοι συλλογισμοί με την αναλύωτη φύση. Μη βρίσκουμε δικές μας επινοήσεις κατά της ανωτάτης φύσεως, από την οποία έχουμε τιμηθεί με κάθε τιμή και δόξα. Απεστάλλει ο Υιός για τη σωτηρία του πλάσματος, όχι ως κατώτερος όμως του Πατρός, αλλά επειδή το σχέδιο της οικονομίας ήταν να μας κάνει συγκληρονόμους. Αυτό ήταν και το θέλημα του κληρονόμου. Αποστέλλεται και το Πνεύμα, όχι ως υποδέστερο του Υιού, αλλά αποστέλλεται και αυτό ως Παράκλητος, συνεργαζόμενος με τον Υιό για την υιοθεσία μας. Ας μην υποπτευθούμε ότι αυτά διαμέσου των οποίων κοινωνούμε της Θείας Φύσεως είναι χωρισμός ή διαίρεση. Μία είναι η τιμή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επειδή μία είναι η φύση και η βασιλεία τους. Αν ενδεείς Θεός ο Πατήρ, γεννά Θεόν ίσον με τον εαυτό του, τον Υιόν, και προάγει το ίσον επίσης Πανάγαθο Πνεύμα. Δεν τέμνεται η θεότητα με τη διαίρεση των προσώπων, αλλά ενώνεται ασυγχύτως, ώστε να αποτελεί την τριάδα. Κανένα από αυτά δεν έγινε ύστερα από τα άλλα, ούτε ήρθε από την ανυπαρξία, ώστε να είναι νεότερο. Αλλά είναι συνάναρχα, έχουν την ίδια τάξη και την ίδια τιμή. Σε τούτο μόνο διαφέρουν, στο αίτιο, στη γέννηση δηλαδή και στην προέλευση. Και ο μεν Πατήρ αποτελεί την αιτία του Υιού και του Πνεύματος. Ο Υιός γεννάται απαθώς από τον Πατέρα, το δε Πνεύμα εκπορεύεται.

Έρχεται δε εκπληρώνοντας την επαγγελία του λόγου, την οποία άφησε ως αραβόνα στους οικείους του. Είχαν συμπληρωθεί τότε 10 μέρες από την Ανάληψη και 50 από την Ανάσταση. Γιατί αυτό? Υπάρχει και εδώ κάποιο αντάξιο μυστήριο από αυτά που κρύβονται στον Ιησού ή απλώς έτσι πρέπει να το δεχθούμε? Και βέβαια όχι. Τίποτε δεν έκανε ο λόγος χωρίς σκοπό και βαθύτερο περιεχόμενο. Τιμάται λοιπόν, αγαπητοί μας, ιδιαίτερα η ημέρα της Πεντηκοστής. Όχι μόνον επειδή ως ιερή έχει γεννηθεί από ιερή ρίζα, την γεννά δηλαδή πολλαπλασιαζομένη με τον εαυτό της εκείνη η 7η ημέρα, κατά την οποία ο Δημιουργός αναπαύθηκε από όλα τα έργα του, είτε της εδώ επιδημίας είτε της δημιουργίας. Αλλά τιμάται και για το λόγο ότι αποτελεί τύπο της ανεσπέρου ημέρας, την οποία θα απολαύσουν οι συγχωρημένοι. Γι' αυτό και στους παλαιούς που ίσχυε το γράμμα του νόμου, αυτή φαινόταν σαν σκιά, ελευθερώνοντας από όλες τις αμαρτίες, αφού εορταζόταν 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Φανέρωνε δηλαδή η τελετή εκείνη ότι μετά από την περίοδο αυτής της προσκέρου και ηλικής ζωής μας που έχει ως βάση την εβδομάδα, θα φτάσει η ημέρα εκείνη κατά την οποία θα χρειαστεί να επανέλθουν όλα στο αρχικό κάλος και στην ουράνια ελευθερία με την οποία μας έπλασε ο Θεός. Επειδή λοιπόν επιδήμησε και τώρα το Πνεύμα για να κάνει διαθήκη μιας νέας ζωής και καταστάσεως και να διεγείρει προς εκείνη την ημέρα εμάς, οι οποίοι βρισκόμαστε στο σκότος της νύχτας της ζωής αυτής, γι' αυτό έρχεται αυτήν την ημέρα. Έτσι έρχεται ο Παράκλητος, εκπληρώνοντας την υπόσχεση του Υιού, το Πνεύμα το αγαθό, στους ιερούς μαθητές, ώστε διαμέσου εκείνων να αγιάσει την κτήση, η οποία είχε όλη μολυνθεί από τα πονηρά πνεύματα. Δεν αγιάζει εκλεκτικά και κατά τμήματα, ούτε μοιράζει τις ευεργεσίες μόνο σε ένα γένος, αλλά τον σύμπαντα κόσμο γεμίζει με αγιασμό. Δεν απολαμβάνει πλέον μόνον ο αχάριστος Ιουδαίος τον θείο πλούτο, αφού ο κληρονόμος, τον οποίο είχε κακοποιήσει, τους κατέστησε όλους συμμετόχους της κληρονομίας του. Ούτε μόνος γνωρίζει τη Θεία Δόξα, αφού όλοι οι άνθρωποι διδάσκονται τώρα για το Σωτήρα Χριστό. Ούτε είναι δικό του κτίσμα το χάρισμα της προφητείας, αφού το Πνεύμα εκχέεται σε όλους τους ανθρώπους και προφητεύουν οι και θυγατέρες, τις οποίες γεννά η Αγία Εκκλησία.

Τώρα ξεχύθηκε πλούσια η χάρη του Πνεύματος, όπως προείπε ο προφήτης Ισαΐας. Γι' αυτό πηγάζουν σοφίες από χίλια αμαθών και ακούν οι διάφορες φυλές και γλώσσες να κηρύττονται τα μεγαλεία του Θεού. Τώρα οι καλοί γεωργοί, ενισχυμένοι από την εξύψους δύναμη, καθαρίζουν τον δεσποτικό αγρό από τα ζυζάνια της πονηρίας, αυξάνοντας έτσι τον καρπό στον ουράνιο αγρό. Τώρα διαμερίζονται πύρινες γλώσσες, αποκαθιστώντας την ενότητα αντί του παλαιού γλωσσικού διαμερισμού. Και προσέξτε, αγαπητοί μας φίλοι, το μυστήριο του δόγματος. Παλαιά μεν ο Θεός, διαχωρίζοντας τους ανθρώπους μεταξύ τους, τι κάνει? Δεύτε, λέγει, και καταβάντε συγχαίω με αυτόν τας γλώσσας. Αυτός που κατέβηκε τότε διαχώρισε με τις διαλέκτους το πλήθος των κακώς ενωμένων. Τώρα δε, με τη διανομή των πυρήνων γλωσσών, εσύναξε εισέν τους αποχωρισμένους. Κοιτάξτε, την μία φλόγα σε πόσα μέρη διαιρείται. Αλλά και αυτό για μας τους πιστούς έγινε. Ακουγόταν γλώσσα που απευθύνονταν σε πολύγλωσσα έθνη και φαινόταν γνωστή στον καθένα από αυτούς, ανεξάρτητα από τον τόπο που κατοικούσε πριν έλθει στον Ιησού. Είναι παράδοξο το γεγονός, διότι τα λεγόμενα δεν ήταν συνηθισμένα, ούτε προέρχονταν από ανθρώπους που ασχολούνταν με υψηλά θέματα. Γι' αυτό φάνηκε άτοπο στους πάντοτε ατόπους, οι οποίοι διέβαλαν το θαύμα αποδίδοντάς το σε μέθη, επειδή οι ίδιοι είχαν μεθύσει αθεράπευτα. Είναι παλαιά η τακτική αυτή των θεομάχων, όχι μόνο να απιστούν στα θεϊκά έργα, αλλά και να προσπαθούν να διαδίδουν απρεπείς υποψίες για άψογους ανθρώπους, προβάλλοντας προς τα έξω την προσωπική τους φαυλότητα. Ο λόγος φόρεσε σάρκα και έκανε έργα υπεράνθρωπα εν Αγίω Πνεύματι, και εκείνοι στον Βελζεβούλ απέδιδαν τη δύναμη. Ενεργεί τώρα με την εξουσία που του αρμόζει τη θαυμαστή επιφύτηση και συκοφαντούν, λέγοντας ότι το έργο αυτό είναι προϊόν της μέθης, νομίζοντας ότι έτσι θα διασύρουν το θαύμα. Αλλά η σοφία νικά την παρεκτροπή της μέθης και το στόμα που κινείται από το πνεύμα κλείνει τα στόματα που κινούνται από τον φθόνο. Ο αλιέας που μόλις άφησε το καλάμι και τα δίχτυα, ανοίγοντας το στόμα απλό και άτεχνο, διέλυσε με λόγο συνετό τις πανούργιες φλιαρίες. Αλλά πώς η μέθη δημιουργεί καινούργιες γλώσσες, αυτό που μόνο μανία μπορεί να προκαλέσει?

Προσέξτε τον Πέτρο που φανερά δημιουργεί. Δεν οφείλεται το θάρρος στη μέθη, αλλά στη δύναμη που μόλις κατέβηκε από ψηλά και εξύψωσε το νου και τη γλώσσα του. Πώς έγινε τόσο τολμηρός αυτός που δεν υπέμεινε τα λόγια της δούλης? Αλλά όσον ο φθόνος αδρανοποίησε το νου και την ακοή τους, δεν αντιλήφθηκαν τους λόγους του πνεύματος. Όσοι όμως δεν είχαν αμαυρωμένες τις αισθήσεις, αυτοί τους αντιλήφθηκαν και συνελήφθηκαν στα δίκτυα των αλλιέων και του πνεύματος. Μακάριοι αυτοί που συνελήφθηκαν. Αυτοί συνελήφθηκαν και οδηγήθηκαν στη ζωή. Διαφεύγοντας εκείνη τη σύλληψη, έπεσαν στα χέρια του θανάτου. Αλλά κάθισε σαν πύρινη γλώσσα το πνεύμα σε κάθε μαθητή, και ενώ από πριν ήταν μαζί τους, τώρα αύξησε την ενέργειά του πάνω τους, εξαφανίζοντας κάθε υγιεινό φρόνημα και εξυψώνοντάς τους προς θεία συγγένεια. Διότι βεβαίως αυτοί που ήταν απεσταλμένοι για να ανακοινήσουν τον κόσμο, ήταν φυσικό να γίνουν κοινωνοί της Δημιουργού Θεότητος. Δεν θα ζητήσουν πλέον να γνωρίσουν τον Πατέρα, ούτε πια οδό ακολούθησε φεύγοντας ο διδάσκαλος, διότι τώρα γνωρίζουν και τον Πατέρα και τον Υιό, ο οποίος είναι αχώριστα ενωμένος μαζί του, και πού βρίσκεται τώρα που ανήλθε προς Αυτόν. Διότι το Πνεύμα που ερευνά τα βάθη του Θεού, το οποίο ήρθε και κατοίκησε μέσα τους, εκείνο τους υπενθυμίζει αυτά τα οποία τους εμισταγώγησε ο διδάσκαλος όταν ήταν παρόν, αλλά και όσα άλλα άφησε για να τα μάθουν τώρα, επειδή δεν μπορούσαν τότε να τα συλλάβουν.

Οι μένοι ιερότατοι μαθητές, αγαπητοί φίλοι, τόσο πολύ χάρη απήλαυσαν στο Ιερό Υπερών την Ιερά ημέρα της Πεντηκοστής. Αναμφίβολα και τώρα απολαμβάνουν, αν και όχι τόσοι, πάντως όμως ανταξία του Πνεύματος, όσοι έμαθαν να το τιμούν. Και το τιμούν αυτοί που γνωρίζουν ότι είναι Θεός με ισότιμη δόξα και κυριότητα, ότι προσκυνείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό και κοινωνεί σε όλα μαζί τους, εκτός από αυτά κατά τα οποία διακρίνονται τα πρόσωπα. Ότι έχει όλα όσα αρμόζουν στην Θεία Φύση, είναι δηλαδή δημιουργικό, άκτιστο, συνέχει την κτήση, αγιάζει, πληρεί τα πάντα, χωρίς να περιορίζεται κάπου. Το τιμούν αυτοί που δεν καινοτομούν, όχι μόνο ως προς την φύση του, αλλά ούτε αποδίδοντάς του διπλή αιτία. Διότι και τα δύο αυτά απέχουν από την Ορθοδοξία. Το ένα αφορά εκείνους που υποβιβάζουν σε κτίσμα την δημιουργική ουσία, και το άλλο αυτούς που εισάγουν πολυαρχία στη μοναρχική τριάδα. Ας τιμηθεί λοιπόν θεϊκός το πνεύμα, διότι είναι Θεός, όχι όπως τον έπλασε η παλαιά εκείνη πλάνη που προσπάθησε να εξαπατήσει διαιρώντας το θείο σε μικρό και μεγάλο, αλλά όπως μας δίδαξε η γνώση η οποία μας ένωσε με τον Θεό, αφού μας καθάρισε από την αγνωσία της πλάνης.

Ας μην κατερχόμαστε πάλι στα κτίσματα, αφού έχουμε ανυψωθεί προς τον ένα Θεό. Λατρεύει τα κτίσματα, όποιος θεωρεί κτίσματο πνεύμα. Ας μην υποτιμούμε την ανέκφραστο ευεργεσία του Θεοποιού Πνεύματος, αδικώντας τον εαυτό μας. Δεν είναι δυνατόν αλλιώς να απολαύσουμε την ανάπλαση της κτιστής μας φύσεως, ούτε την ένωση με το Θεό, παρά από εκείνον από τον οποίο και δημιουργηθήκαμε εκ του μηδενός. Και όταν υποκύψουμε στη φθορά, με τη Θεία Εξουσία ανακοινιζόμαστε. Αλλά αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν το ορθό και διασώζουν την τιμή του Αγίου Πνεύματος θα συμβεί και να τιμηθούν από αυτό. Εκείνοι που έχουν αντίθετη γνώμη και προσπαθούν να το στηρίσουν από τη δόξα του αφαιρούν από τον εαυτό τους τη ζωή. Ας είμαστε όλοι εμείς φίλοι ακροατές τους οποίους ο Λόγος ανεβαίνοντας τους ουρανούς ένωσε με τον εαυτό του ενωμένοι με την ορθή συμφωνία πίστεως για να γίνουμε μέτοχοι των θείων δωρεών προσφέροντας μία λατρεία και μία προσκύνηση στη μία βασιλεία και κυριότητα του ενός Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ερίσμνη της εορτής της Πεντηκοστής αναφέρονται στο υπερθαύμαστο γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος και στην έναρξη δι' αυτού επισήμως του έργου της Εκκλησίας στον κόσμο. Είναι ύμνη δογματική προς το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος σε συνάρτηση και με τα δύο άλλα πρόσωπα. Ύμνη εμπνευσμένη από τον αιώνιο λόγο της Αγίας Γραφής και τα αθάνατα κείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Έναν από τους ύμνους αυτούς θα σχολιάσουμε στη συνέχεια για να θαυμάσουμε τις σπουδαίες δογματικές αλήθειες που περικλεί και προβάλλει.

Το πνεύμα το Άγιον ειν μεν ναΐ και έστι και έστε, ούτε αρεξάμενον ούτε παυσόμενον, αλλά ή Πατρί και Υιός συντεταγμένον και συνεριθμούμενον, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών, αυτά αγαθόν και πηγή αγαθότητος. Διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται, μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδας.

Ο Ιερός Συνοδός χρησιμοποιεί λέξεις, φράσεις και νοήματα από μια ομιλία στην Κυριακή της Πεντηκοστής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Στην αρχή ομιλεί για ένα από τα βασικά γνωρίσματα της υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος. Τονίζει ότι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος υπήρχε πάντοτε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν υπάρχει χρονική στιγμή ενάρξεως της υπάρξεώς του, ούτε θα υπάρξει στιγμή που θα πάυσει να υπάρχει. Είναι άναρχο, αιώνιο και αθάνατο, όπως και τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ και ο Υιός, με τα οποία συντάσσεται και συναριθμείται ως απολύτως ίσο προς αυτά.

Στη συνέχεια παρουσιάζει ορισμένες ιδιότητες του σε σχέση και με τις ενέργειές του που φθάνουν και σε εμάς τους χωρικούς ανθρώπους. Οι ενέργειες βέβαια του Αγίου Πνεύματος, όπως σημειώνει στη θαυμάσια πραγματεία του περί του Αγίου Πνεύματος ο Μέγας Βασίλειος, είναι άρρητη μεν δια το μέγεθος, ανεξαρρύθμητη δε δια το πλήθος. Γι' αυτό και ο ιερός ποιητής, μην μπορώντας να τις αναφέρει όλες, προβάλλει ελάχιστες, οι οποίες όμως είναι σαν να περιέχουν τα πάντα που θα έπρεπε να λεχθούν. Είναι, λέγει το Πνεύμα το Άγιον, ζωή. Ζωή, όχι σαν τη συνήθη ζωή του κόσμου, των κτισμάτων και του ανθρώπου, αλλά ζωή ανωτέρας ποιότητος. Ζωή που υπήρχε και υπάρχει πριν και πάνω από τη ζωή του κόσμου, των ορατών και των αοράτων όντων. Είναι και ζωοποιούν. Ποιεί την ζωή. Χαρίζει ζωή στην κτήση. Πριν από τη δημιουργία της υλικής κτήσεως, όπως αναφέρει στις πρώτες της λέξεις η Αγία Γραφή, τότε που η γη ήταν ακατασκεύαστη και επικρατούσε σκοτάδι επάνω στην Άβυσσο, το Πνεύμα το Άγιον επεφέρετο επάνω του ύδατος και με τη δική του πνοή χαρίστηκε η υλική ζωή στην κτήση. Το ίδιο επίσης εχάρισε και την πνευματική ζωή στους ανθρώπους και εξακολουθεί να τη χαρίζει αυτή τη ζωή της αγιότητος διαρκώς, διαμέσου της Εκκλησίας.

Είναι ακόμη, συνεχίζει ο φωτισμένος υμνοδός, το Άγιο Πνεύμα, φως και φωτός χορηγών. Φως υπερκόσμιο που έλαμπε και ακτινοβολούσε πριν υπάρξει ο κόσμος. Φως που εφώτισε τα χάη πριν δημιουργηθούν ο ήλιος και τα άστρα. Φως που εχάρισε το φωτισμό του στους ανθρώπους και φωτίζει το νου και την καρδιά μας, για να μπορεί κάθε άνθρωπος να διακρίνει την ουσία και το σκοπό των όντων, να θαυμάζει την ωραιότητα του σύμπαντος και να βλέπει τις πορείες που πρέπει να ακολουθεί για να είναι ευτυχισμένος.

το Άγιο Πνεύμα είναι αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος, μας λέει ο Ιμνοδός. Δεν οφείλει σε κανέναν άλλον την αγαθότητά του. Είναι ως Θεός η πηγή της αγαθότητος και ο θησαυρός των αγαθών. Συγκεντρώνει στον εαυτό του κάθε αγαθό και χαρίζει κάθε αγαθό στην κτήση. Από αυτό κατέρχεται και δορίζεται ό,τι αγαθό μπορεί να ποθήσει ο λογικός άνθρωπος.

Με τη δική του χάρη, συμπληρώνει ο εμπνευσμένος υμνογράφος, γνωρίζεται ο πατήρ και δοξάζεται ο Υιός. Με το δικό του φωτισμό, που χορηγείται διαρκώς από την ημέρα της Πεντηκοστής δια της Εκκλησίας, νιώθουμε ποιος είναι και τι έκανε για μας ο Θεός Πατήρ και διακρίνουμε κατά το δυνατόν ποιος είναι και τι έγινε για μας ο Θεός Υιός. Με τη δική του χάρη επίσης, οι πιστοί ζούμε κάτι από το ανεξιχνίαστο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, την μία και απαραμείωτη δύναμή της, την μία και αδιαίρετη σύνταξη και ισότητά της, την μία και ασύγχυτη προσκύνησή της. Δόξα. Αυτός που σχετίζεται δια της Εκκλησίας με το Άγιο Πνεύμα, γράφει ο Μέγας Βασίλειος, ανάλογα προς τη δεκτικότητά του, γίνεται μέτοχος ανεκφράστων δωρεών και θεατής μεγάλων θεωρημάτων και καθορά τα θεία κάλλη.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους της εορτής της Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης Χριστού Εκκλησίας, Αθανάσιο Βουγιουκλή, και θα ακούσουμε τα ιδιόμελα του εσπερινού της Πεντηκοστής.

τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Εμμανουηλίδη, θα ακούσουμε σε ήχο τέταρτο τα ιδιόμελα παράδοξα σήμερων.

Από ζωντανή ηχογράφηση στον πάσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι θα ακούσουμε τις Ιαμβικές Καταβασίες Θείο Καλυφθής από τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Βασίλειο Εμμανουηλίδη. Η ηχογράφηση είναι από τον Ιούνιο του 1992.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό της Πεντηκοστής, το πνεύμα σου το αγαθόν, το οποίο θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Αθανάσιο Καραμάνη.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Ιδανικού τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την πρώτη ετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς, που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο ενθουσιασμός των παιδιών που στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου συζητούσαν για το άνοιγμα των σχολείων μετά τις διακοπές έκανε τον Κοσμά να γελάσει. Κοίταξε τα δύο αγόρια από τον καθρέφτη, πώς είχαν μεγαλώσει. Σε λίγα λεπτά το αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από την πόρτα του σχολείου. «Να είστε προσεκτικά, παιδιά». «Ναι, παπά», φώναξαν και τα δύο, ορμώντας την αυλή του σχολείου, ενώ εκείνος ξεκινούσε για τη δουλειά του. Ήταν γιατρός ο Κοσμάς. Είχε τελειώσει με άριστα το λύκειο, οι σπουδές του ήταν εξαιρετικές και ως γιατρός είχε μεγάλη επιτυχία. Δούλευε στο νοσοκομείο της πόλης του και η φήμη του είχε απλωθεί τόσο που ο πολλής κόσμος ταξίδευε από άλλες πόλεις για αυτόν. Το ήθος του ανέβαζε ακόμη περισσότερο τις μετοχές του. Έτσι, πριν πατήσει ακόμα τα 40, ήταν ένας περιζήτητος ονομαστός γιατρός. Ο ίδιος ποτέ δεν καυχήθηκε για όλα τούτα. Έβλεπε στο δρόμο του μόνο την ευλογία του Θεού και την ευχή της μάνας του. Με δάκρυα στα μάτια τη θυμόταν. Πόσα δε του δίδαξε πριν ο Θεός την πάρει κοντά του. Κάποτε με το αλάνθαστο μητρικό βλέμμα διέκρινε το μικρόβιο του εγωισμού στον ευφιέστατο μαθητή. Το τράβηξε στην αγκαλιά της και του έδωσε το μεγαλύτερο μάθημα ζωής. «Παιδί μου», του είπε, «όταν σου λένε είσαι ο πρώτος, είσαι ο καλύτερος, εσύ από μέσα σου να νιώθεις πάντα τρίτος. Πρώτα να σκέφτεσαι το Θεό, δεύτερο στη ζωή να έρχεται ο αδελφός σου, ο άλλος άνθρωπος, και τον εαυτό σου να το βάζεις τελευταίο». Δεν τα ξέχασε ποτέ αυτά τα λόγια.

0: βαρημένη κατάσταση. Κάθισε στο γραφείο του και κοίταξε τον τοίχο απέναντι. Εκεί είχε δημιουργήσει ένα μικρό προσευχητάρι και ήταν αυτό το καταφύγιο, το αποκούμπι του. Από εκεί έπαιρνε δύναμη και κουράγιο. Εκεί προσευχόταν για όλους τους αρρώστους, τους πονεμένους, τους άπιστους. Είναι τόσο αδύναμος ο άνθρωπος χωρίς Θεό και στο κρεβάτι του πόνου αυτή η αδυναμία πολλαπλασιάζεται. Με τα χέρια σε στάση προσευχής τον βρήκε ο Γιώργος, παιδικός φίλος, συμφοιτητής και συνάδελφος.
1: «Ταχυδρόμος, τάξε μου, έχω ευχάριστα».
0: Δεν κρατούσε τη χαρά του ο Γιώργος και γεμάτος ενθουσιασμού μπήκε στο θέμα.
1: «Ήρθε επιτέλους η πρόσκληση που περίμενας 2 χρόνια. Σε περιμένω στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Αγγλίας που έκανες τα χαρτιά σου. Βλέπεις, φίλε μου, η υπομονή αμείβεται».
2: «Ναι»,
0: είπε ξερά ο Κώστας που είχε ρίξει χθες μια ματιά στην αλληλογραφία, αλλά από την κούραση δεν έδωσε σημασία, αν και είδε κάπου το όνομά του.
1: «Φοβερή ευκαιρία. Αν δεν ήσουν ο καλύτερος μου φίλος, πραγματικά θα σε ζήλευα. Και δεν είναι μόνο η γνώση, οι εμπειρίες που θα αποκτήσεις. Θα βοηθήσουν πολύ όλους μας, όταν με το καλό επιστρέψεις».
0: Η σιωπή του Κοσμά έκανε το φίλο του να ρίξει τους τόνους. Σκυθρόπιασε.
1: «Θα πας, ε?»
0: ρώτησε με αγωνία.
1: «Γιώργο, συγγνώμη, μόλις ήρθα έχω πολλή δουλειά. Θα τα πούμε κάποια άλλη ώρα».
0: Δεν τον είχε ξαναδεί έτσι το φίλο του ο Γιώργος, οπότε θεώρησε φρόνιμο να αποσυρθεί διακριτικά και να τον αφήσει μόνο του. Ο Κοσμάς έκρυψε το πρόσωπο μέσα στις παλάμες του. Δύσκολες οι ώρες των επιλογών, από τις τυραννικότερες στη ζωή. Πώς να πει όχι? Τόσο καιρό ονειρευόταν αυτή τη μετεκπαίδευση που θα άνοιγε νέους ορίζοντες στην καριέρα του. Με τη σύζυγο το είχαν αποφασίσει, μάλιστα εκείνη τον ενθάρρυνε. Από την άλλη, πώς να πει ναι? Οι ημέρες ήταν κρίσιμες. Οι συνάδελφοι το έφταναν συχνά στα όρια της αντοχής τους. Η κατάσταση στο νοσοκομείο, στην κλινική, η καριέρα, το νοσοκομείο, η δική του μόρφωση και ανέλυξη, ένα συνοθήλευμα μέσα στο μυαλό του. Στραφεί και πάλι στο εικονοστάσι.
1: «Θεέ μου, μίλα εσύ. Διάλεξε εσύ τι για μένα».
0: Θυμήθηκε ξαφνικά τα λόγια της μάνας του. «Να είσαι πάντα τρίτος». Έμεινε σιωπηλός αυτή τη σκέψη ώρα πολύ. Όχι, δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Μα στο τέλος, ίσως ο εσταυρωμένος που αιώνια θυσιάζεται για χαρή των ασθενών στην πίστη ανθρώπων, ίσως τα λόγια της μάνας που πριν 2 μέρες ήταν το μνημόσυνό της, τον οδήγησαν στη μεγάλη απόφαση. Σηκώθηκε ανάλαφρος, φόρεσε την ιατρική του ποδιά και πριν βγει από το γραφείο έριξε μια τελευταία ματιά στη μικρή φωτογραφία της μάνας εκεί ανάμεσα στις εικόνες.
1: «Εντάξει μάνα, με νίκησες. Θα σου κάνω το καλύτερο μνημόσυνο που πολύ θα αναπαύσει την Αγία Ψυχή σου. Όχι τρίτος, αλλά 16ος θα είμαι στη σειρά. Προηγούνται οι 15 ασθενείς που με περιμένουν. Όσο για την κλινική της Αγγλίας, θα έρθει η ώρα, αλλά κάποια άλλη φορά. Θα μείνω στην Ελλάδα. Θα μείνω στην πατρίδα».

Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το πώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στην Εκκλησία θα δούμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον πιστό αποτελεί πηγή του αγιασμού και εγγύηση της ελευθερίας από την αμαρτία που χαρίζει ο Χριστός. Στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου λέει: «Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής παρεπιδήμης, διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας, κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, εν αγιασμού πνεύματος, εις υπακοήν κεραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού, χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί». Ο Πέτρος ο Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς εκείνους που κατοικούν προσωρινά μεταξύ της διασποράς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και Βυθινίας, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού Πατέρα και αγιαστεί από το Πνεύμα για να υπακούσουν στον Ιησού Χριστό και ραντιστούν με το αίμα Του, χάρη και ειρήνη να αυξηθούν μεταξύ σας. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει: «Ο γάρ νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Δηλαδή, διότι εν Χριστώ Ιησού ο νόμος του Πνεύματος που δίδει ζωή με ελευθέρωσε από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου.

Για την ελευθερία από την αμαρτία που χαρίζει το πνεύμα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πες μου ποιο από τα αγαθά που συμβάλλουν στη σωτηρία μας δεν έχει δοθεί από το Άγιο Πνεύμα. Δι' αυτού απαλλασσόμεθα από την δουλεία στο διάβολο. Καλούμαστε στην ελευθερία του Χριστού. Οδηγούμαστε στην ουράνια υιοθεσία. Γενικά ξαναγεννιόμαστε και απαλλασσόμεθα από το δυσβάστακτο και αποκρουστικό φορτίο των αμαρτιών μας. Ο Άγιος πάλι Σημεών ο νέος θεολόγος λέει για τον αγιασμό που χαρίζει το πνεύμα. Ήλιος χωρίς φως, πώς είναι δυνατόν να ονομαστεί ήλιος? Και άνθρωπος χωρίς τη μετοχή του Παναγίου Πνεύματος, πώς θα ονομαστεί Άγιος?

ακόμα, κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σημαίνει το να κατοικήσει το Πνεύμα μέσα στον άνθρωπο. Στην προς Γαλάτας επιστολή λέει: «Ότι δε έστε ή, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζουν, Αβά ο Πατήρ. Και επειδή είσαστε γη, ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το Πνεύμα του Υιού του, το οποίο κράζει Αβά Πατέρα». Στην πρώτη προς Κορυθίους λέει: «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν? Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ λέει: «Το Άγιο Πνεύμα σκηνώσει στις ψυχές μας. Η ενίκηση αυτή στις ψυχές μας του παντοκρατορικού πνεύματος και η συνύπαρξη της ενωμένης και αδιαιρέτου τριάδος με το δικό μας πνεύμα επιτυχάνεται μόνον όταν προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και ετοιμάζει στην ψυχή και στη σάρκα μας τον θρόνο του Δημιουργού ολοκλήρου του κόσμου». Στην ενίκηση του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή του ανθρώπου, ο Δίδυμος ο Τυφλός βλέπει μια ακόμη απόδειξη πως το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Όταν λοιπόν ακούμε ότι το Πνεύμα το Άγιον κατοικεί στο νου και στον εσωτερικό άνθρωπο, όπως ακριβώς και ο Πατέρας και ο Υιός, θα πω ότι το να χαρακτηρίζουν αυτό ως κτίσμα δεν είναι μόνο φλιαρία, αλλά και ασέβεια. Κτιστή ουσία είναι αδύνατο να κατοικεί στο νου. Αν όμως αυτό είναι αληθινό και αν το Πνεύμα το Άγιον, που χωρίς καμία αμφιβολία υπάρχει, κατοικεί στην ψυχή και στην καρδιά μας, γίνεται σε όλους φανερό ότι πρέπει να πιστεύουμε ότι όπως ο Πατέρας και ο Υιός, έτσι και το Πνεύμα είναι άκτιστον.

Ας δούμε όμως και δύο τουλάχιστον ύμνους από τους πολλούς που μιλούν για την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο. Οι φίλοι Θεού, οι θερμοί ανθρώπων αντιλήπτορες, τα άνθητα τίμια, τα περηφανή σκεύη του Πνεύματος, η σοφία αθλοφόροι, αξίως μακαρίζονται. Οι φίλοι του Θεού, οι θερμοί βοηθοί των ανθρώπων, τα πολύτιμα άνθη, τα εξαίσια σκεύη του Πνεύματος, η σοφία αθλοφόροι, μακαρίζονται όπως τους αξίζει. Είναι τροπάριο της παρακλητικής της πέμπτης οδής του κανόνα του όρθρου της τετάρτης του δευτέρου ήχου. Και ακόμα, «Ναών με τους σεπτούς σου Πνεύματος απέργασε, καθάραστα σκυλίδας Χριστέ των πτεσμάτων, καταγόγιον δαιμόνων χρηματίζονταν ίν, ους εξεμού έκβαλε, ως τους μολύνοντας πάλε το ιερόν σου. Χριστέ μου, κάνε με ναό του σεβαστού σου Πνεύματος, καθαρίζοντας τις σκυλίδες των πτεσμάτων, γιατί τώρα είμαι κατοικία των δαιμόνων, αυτούς εκδίωξε από εμένα, όπως την παλαιά εποχή έδιωξες εκείνους που μόλυναν το ιερό σου». Είναι στοιχειρό προσώμιο του εσπερινού της Παρασκευής του τρίτου ήχου.

Με άλλα λόγια, στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ο πιστός γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος όπως και του Θεού. Στην πρώτη προς Κορινθίους λέει: «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Δεν γνωρίζετε ότι είσαστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Και λίγο παρακάτω λέει: «Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος έστιν, που έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτόν. Δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας και το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας?» Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και ο Μέγας Βασίλειος βλέπουν και εδώ μια απόδειξη της θεότητος του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Κύριλλος λέει: «Και πώς γινόμαστε ναός Θεού εμείς, παίρνοντας το Πνεύμα, εάν βέβαια δεν είναι Θεός, όπως ανόητα λένε μερικοί?» Και ο Μέγας Βασίλειος συμπληρώνει: «Εάν λέγεται για το Θεό ότι κατοικεί μέσα μας δια του Πνεύματος, πώς δεν είναι ολοφάνερη αίρεση το να λέμε ότι το Πνεύμα είναι αμέτωχο της θεότητος? Και εάν ονομάζουμε τους τελείους την αρετή Θεούς και η τελειότητα γίνεται δια του Πνεύματος, τότε πώς αυτό που τελειοποιεί τους άλλους το ίδιο δεν έχει την Θεία ιδιότητα? Ο άνθρωπος γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος, ψάλουμε και στην Εκκλησία μας. Ναή Πνεύματος ζώντος όφθητε μάρτυρες, τους ναούς των ειδώλων κατηδαφίσατε και προς τον ναόν των ουράνιων ήρθητε, ανυμνολογούντες Χριστόν εις τους αιώνας. Αναδειχθήκατε ναοί του ζωντανού πνεύματος, μάρτυρες, κατεδαφίσατε τους ναούς των ειδώλων και υψωθήκατε προς τον ουράνιο ναό, υμνολογώντας τον Χριστό στους αιώνες. Όσα μαρτήσας πολλά, σπήλαιον γέγονα ληστών. Ο τεχθείς εν σπηλαίω, δακρύων όμβρους δίδουμοι και καθάρισον όπως του Αγίου σου Πνεύματος ναός γεννήσωμε. Επειδή αμάρτησα πολύ, έγινα σπηλιά ληστών. Εσύ που γεννήθηκε σε σπηλιά, δώσ' μου βροχή δακρύων και καθάρισέ με για να γίνω ναός του Αγίου σου Πνεύματος». Τροπάριο της Παρακλητικής, πρώτη οδής του κανόνα του όρθρου της Δευτέρας του Πλαγίου Δευτέρου Ιχού.

το Άγιο Πνεύμα ακόμα μας βεβαιώνει ότι ο Θεός μένει μέσα μας. Στην πρώτη καθολική του Ιωάννου λέει «Και ο τηρώντας εντολάς αυτού εν αυτό μένει και αυτός εν αυτό και εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος ου ημίν έδωκεν». Όποιος τηρεί τις εντολές του μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν, και με αυτό ξέρουμε ότι μένει μέσα μας από το Πνεύμα που μας έδωσε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει πως και ο Χριστός κατοικεί στις καρδιές μας δια του Πνεύματος. Σκοπός της άλλης ιατρικής, της πνευματικής, είναι να δώσει φτερά στην ψυχή, να την αρπάξει από τον κόσμο και να την δώσει στον Θεό και να διατηρήσει μεν το κατοικώνα όταν αυτό διατηρείται ή να το κρατήσει από το χέρι όταν κινδυνεύει να χαθεί ή όταν έχει διαρρεύσει και διαλυθεί να το επαναφέρει και να βάλει τον Χριστό να κατοικήσει στις καρδιές με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα με την ενίκηση στον πιστό ενεργεί τη θέωσή του. Ως προς τη φύση θα μείνει εξ ολοκλήρου άνθρωπος και κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Εξαιτίας όμως της μετοχής του Αγίου Πνεύματος δια την χάρη θα γίνει ολόκληρος Θεός, δηλαδή και κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Θα αποκτήσει σε ολοκληρωτικό βαθμό τη λαμπρότητα της μακαρίας δόξας που του αρμόζει, λέγει ο Άγιος Μάξιμος.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα Πανηγύριος Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λειψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου 7 το απόγευμα πανηγυρικός ασπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου 6.30 το πρωί όρθρος πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία και ιερά λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος εσπερινός και εκτιτορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

0: συλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 12ο τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας. Εκφωνεί ο πατήρ Δημήτριος Κυρίτσης.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, την άμυν του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων νεοφανών μαρτύρων, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε

Μικροί μου φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Όσοι αυτή την ώρα είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας και πηγαίνετε ίσως στα χωριά σας ή σε κάποιο άλλο μέρος λόγω του τριημέρου, να προσέχετε πολύ. Να κάνετε το σταυρό σας και οι Άγιοι όλοι και ο Άγιος Χριστοφόρος που είναι ο προστάτης των οδηγών να σας προστατεύει να φτάσετε με το καλό στον προορισμό σας. Εμείς τι λέτε, πάμε κατευθείαν στο διήγημά μας, έτσι ώστε μετά να μας απομείνει χρόνος για το αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της αυριανής ημέρας. Μια ημέρα, παιδιά, πολύ μεγάλη. Γιορτή πολύ μεγάλη αυριανή. Η γιορτή της Πεντηκοστής. Η γιορτή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Γιορτάζουμε όλοι αύριο, παιδιά. Και αύριο το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία, τελείται και ο Εσπερινός στους ιερούς μας ναούς. Και εκεί θα γονατίσουμε, παιδιά. Είναι μεγάλη αυριανή ημέρα και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, ας τις γιορτάσουμε ανάλογα.

Με λένε Οδυσσέα. Και όταν έγιναν όλα αυτά τα απίστευτα που θα σας διηγηθώ παρακάτω, θυμάμαι πήγαινα στην έκτη δημοτικού. Τα ξαδέρφια μου, ο Θωμάς και η Ραλού, πήγαιναν σε μικρότερες τάξεις. Ο Θεός Βασίλης, αδερφός του πατέρα μου, ήταν πολύ καλός, αλλά και πολύ παράξενος. Η μεγάλη του αγάπη ήταν τα βιβλία. Το σπίτι του δεν έμοιαζε με τα σπίτια που ξέρετε. Ήταν μια απέραντη βιβλιοθήκη. Είχε μυστικές πόρτες, σκοτεινούς διαδρόμους και κρυφά δωμάτια. Ο Θεός μας αγαπούσε γιατί δεν είχε δικά του παιδιά και μας μάθαινε πολύ σπουδαία πράγματα. Αλλά όχι όπως στο σχολείο. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε. Όμως μας έκανε να μαθαίνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έδειχνε πολύ σοβαρός. Αλλά εμάς, μόλις τον βλέπαμε, μας έπιαναν τα γέλια. Το πρόσωπό του ήταν αδύνατο, κοκαλιάρικο. Δεν είχε καθόλου μαλλιά. Και φορούσε πάντοτε, ακόμα και μέσα στο σπίτι, ένα μπερέ. Τον θυμάμαι να ψάχνει συνέχεια τα γελιά του. Χωρίς γελιά πρεσβειοποίησης δεν έβλεπε τίποτα. Γι' αυτό στο σιρτάρι του γραφείου του είχε πολλά ζευγάρια. Όταν έχανε το ένα, φορούσε το άλλο. Τα γελιά κουμπούσαν στην άκρη της μύτης του. Και εμείς τα παιδιά αναρωτιόμασταν πώς γινόταν να μην το πέφτουν. Ο Θωμάς είπε κάποτε πως ο θείος έβαζε κόλλα στη μύτη του και αυτό ήταν η αιτία να φάει κάμποσες φάπες. Η ιστορία αυτή είναι αληθινή. Όλα έγιναν όπως τα γράφω. Άλλαξα μόνο τα ονόματα των ανθρώπων και των χωριών, ακόμα και το δικό μου. Σκέφτηκα πως μερικοί δεν θα ήθελαν να μαθευτεί ένα τόσο μεγάλο μυστικό και ούτε να είναι έξω από την πόρτα τους κάθε μέρα δημοσιογράφοι να τους ρωτάνε για τούτο και για εκείνο. Εγώ βέβαια νομίζω πως αυτή την ιστορία θα πρέπει να τη διαβάσουν όλα τα παιδιά. Θα καταλάβετε μόνοι σας γιατί. Όποιος λοιπόν τρελαίνεται για περιπέτειες, μυστήρια, αγωνία, ας προχωρήσει παρακάτω. Οι υπόλοιποι ας διαβάσουν το Γοργοπόδαρο και τα Τρία Γουρουνάκια για να κοιμούνται τις νύχτες ήσυχοι. Λοιπόν, αρχίζω.

0: Η φωνή του θείου Βασίλη ερχόταν από μακριά και ήταν τόσο διαφορετική, λες και μιλούσε εξωγήινος.
1: Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου?
0: Εγώ, ο Οδυσσέας, η ξαδέλφη μου η Ραλού και ο χοντρουλής ξαδερφός μου ο Θωμάς στεκόμασταν μπροστά από την κλειστή πόρτα της βιβλιοθήκης και περιμέναμε. Είχαμε κάνει τα χέρια χωνή στα αυτιά μας για να ακούσουμε την ερώτηση του θείου. Για να μας ανοίξει την πόρτα έπρεπε να απαντήσουμε σωστά σε τρεις ερωτήσεις. Αυτό γινόταν κάθε φορά που πηγαίναμε στο σπίτι του.
1: Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου?
0: Ρώτησα από μέσα πιο δυνατά αυτή τη φορά. Ο Μέγας, μουρμούρισε ο Θωμάς με μισόκλειστα τα μάτια, χτυπώντας το κεφάλι με το χέρι του, λες και ήθελε να ταρακουνήσει το μυαλό του, να ξεκολλήσει η απάντηση και να πέσει στο στόμα του. Η Ραλού πρόλαβε και του δώσε μια τσιμπιά. Έκανε αυτός την αγριοκοίταξη και έτριψε το τσιμπημένο του μπράτσο. «Ο Κωνσταντίνος ο...» πήγα να πω εγώ όμως. «Πορφυρογέννητος», πρόλαβε και πέταξε ο Θωμάς, ενώ η Ραλού την ίδια στιγμή του κλείσε με το χέρι το στόμα. «Ο Παλαιολόγος», κατάφερε επιτέλους να πω το σωστό όνομα. Ένα βήξιμο ακούστηκε από μέσα. «Του άρεσε η απάντηση», είπε η Ραλού. «Όταν είναι σωστή βήχε ευχαριστημένος. Όταν είναι λάθος, χτυπά τη γλώσσα στο στόμα του και κάνει λες και ταΐζει κοτόπουλα». Βήματα ακούστηκαν. Ένα κλειδί στριφογύρισε, η κλειδαριά έτρεξε δύο φορές και η πόρτα επιτέλους μισάνοιξε. Από το άνοιγμα ξεχύθηκε ένα βαρύ άρωμα παλιωμένου χαρτιού. Μαζί με το άρωμα πετάχτηκε έξω και το φαλακρό κεφάλι του θείου Βασίλη με τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης στηριγμένα άκρη-άκρη στη μύτη του.
2: «Ελάτε, ελάτε μέσα»,
0: μας είπε γνέφοντας με το δεξί του χέρι, ενώ με το αριστερό άνοιξε τελείως την πόρτα. «Χαίρετε, θείε», είπαμε και οι τρεις με μια φωνή.
2: «Χαίρετε, αγαπητά μου ανήψια και αγαπητή μου ανήψια. Με συγχωρείτε μου μια στιγμή»,
0: μας είπε χαμογελαστός και χώθηκε πίσω από τα μέτρητα βιβλία που ήταν στιβαγμένα επάνω στο τραπέζι. Το δωμάτιο δεν είχε τείχους, δηλαδή είχε, αλλά ήταν σκεπασμένη με βιβλία, μικρά, μεγάλα, χοντρά, λεπτά, παλιά και καινούρια, άλλα με σκληρό και άλλα με μαλακό εξώφυλλο, άλλα κόκκινα, άλλα πράσινα, άλλα καφέ, με χρυσά γράμματα στη ράχη. Τα ραφιά με τα βιβλία αρχίζαν από το πάτωμα και φτάναν μέχρι το ταβάνι. Μόνο ένα παραθυράκι υπήρχε κάπου αόρατο από όπου έμπαινε λιγοστό φως. «Μου φαίνεται πως ακόμη και το φως εδώ μέσα μυρίζει βιβλιοίλα», ψιθύρισε η Ραλού. «Λέτε να υπάρχουν ποντικοφολίες πίσω από τα βιβλία?» «Σκεφτείτε», λέει, ξαφνικά, «να ξετρυπώσει κανένα ποντίκι και να πεταχτεί επάνω μου», μουρμούρισε ο Θωμάς κοιτάζοντας γύρω του ανήσυχος. Η Ραλού έκανε πως πνιγόταν, πως φτερνιζόταν για να μην ακουστεί το γέλιο της. Ευτυχώς, αντί να ξετρυπώσει ποντίκι, ξετρυπώσε ο θείος και ήρθε κοντά μας.
2: «Ακόμη και ο αυστηρός θείος Βασίλης μπορεί κάποτε να παραβιάζει τους κανόνες»,
0: είπε κουνώντας όρθιο το δεξί του δίκτυ.
2: «Σήμερα σας έκανα μόνο μια ερώτηση αντί για τρεις».
0: «Και ήταν πολύ εύκολη η απάντηση. Εγώ την ήξερα», φώναξε ο Θωμάς, «αλλά με πρόλαβε ο Οδυσσέας». «Σου χρειάζεται φάπα, αλλά ντρέπομαι το θείο», του ψιθύρισε στο αυτί η Ραλού.
2: «Σας έκανα μόνο μία ερώτηση, γιατί σας χρειάζομαι για κάτι επίγον»,
0: συνέχισε ο θείος. Έχωσε το χέρι του σε ένα σιρτάρι, γέμισε τη φούστα του καραμέλες και τις πέταξε ψηλά. Ο Θωμάς πήδηξε και κατάφερε να πιάσει τρεις, η Ραλού δύο και εγώ καμία, γιατί ξεφύλιζε ένα βιβλίο. Η ξαδέλφη μου με λυπήθηκε και μου έδωσε μια καραμέλα. «Έτσι κι αλλιώς παχαίνουν και χαλάνε τα δόντια», είπε σιγανά και φύσηξε μια τούφα από τα μαλλιά της που είχε πέσει στο δεξί της μάτι. «Λοιπόν, στο ψητό, θείε, πείστε μας τι μας θέλετε?» Έκανε ο θείος απογοητευμένος.
2: «Δεν βρισκόμαστε σε οβελιστήριο, δηλαδή σε σουβλατζίδι κοραλού, να λέμε για ψητά και βραστά. Τέλος πάντων, είσαι μικρή και σε συγχωρώ. Παιδιά, καθίστε. Γιατί είστε τόση ώρα όρθιοι?»
0: «Μα πού να καθίσουμε, θείε, αφού...»
2: «Ναι, έχετε δίκιο. Οι καρέκλες βέβαια είναι φορτωμένες βιβλία, όμως υπάρχει και το πάτωμα. Ξέρετε να κάθεστε ο κλαδόν?»
0: «Ναι, ναι», φώναξε ενθουσιασμένος ο Θωμάς. «Ο κλαδόν, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Μας το λέει ο γυμναστής στο σχολείο», είπε και κάθισε χάμω με τα πόδια σταυρωμένα. «Το ίδιο κάναμε κι εμείς». Ο θείος Βασίλης στο μεταξύ είχε κουμπίσει το χέρι του σε ένα ράφι της βιβλιοθήκης και χτυπούσε ρυθμικά το δάχτυλό του στο ξύλο.
2: «Το καλοκαίρι είναι κοντά. Πού σκέφτεστε να πάτε διακοπές φέτος?»
0: «Γιες, γιες, σε μερικές μέρες κλείνουν τα σχολεία. Ζήτω, ζήτω όλε», άρχισε να φωνάζει ο Θωμάς και να κουνά τα χέρια του. Ο θείος του ρίξε μια αυστηρή ματιά και αυτός ηρέμησε. «Εγώ θα πάω σε μια φίλη της μαμάς που μένει στην Άνδρο», φώναξε η Ραλού. «Έχει 4 παιδιά που πάνε στο δημοτικό και ξέρουν πολλά παιχνίδια. Κάνουν όλη μέρα ποδήλατο, μπάνιο και ψαρεύουν με καλάμι». «Δεν είμαι βέβαιος, όμως άκουσα τους γονείς μου προχθές να συζητάνε για ένα κάμινγκ με λεμονιές στην Επίδαυρο. Θα στήσουμε εκεί σκηνή και τα βράδια θα παρακολουθούμε παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο», είπα εγώ.

0: Φέτος θα πάμε μαζί διακοπές.
1: Δηλαδή, εμείς, εσείς τι, και οι γονείς μας, ρώτησε η Ραλού. Ο θείος έμεινε ξαφνικά σιωπηλός. Μας κοίταζε όμως και το βλέμμα του τρυπούσε τους τοίχους. Καταλάβαμε πως ταξίδευε στα παλιά χρόνια. Το άρωμα από τα βιβλία έγινε ακόμα πιο δυνατό. Το φως λιγόστεψε κι άλλο.
0: Όχι βέβαια. Εγώ και εσείς τα παιδιά,
1: είπε ύστερα από λίγο.
0: Οι γονείς σας ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας πάνε αλλού ή ας μείνουν εδώ.
1: Θα μας αφήσουν, δέχονται. Για να το λέει ο θείος. Και πού θα πάμε θείο όλοι μαζί διακοπές?
0: Θα μείνουμε μερικές μέρες σε ένα χωριό της Μάνης. Έχετε ξαναπάει στη Μάνη? Πώς σας φαίνεται η ιδέα μου?
1: Τέλεια, τέλεια, καταπληκτική. Έχει κοντά θάλασσα, θείε?
0: Έχει. Αλλά μην νομίζετε πως θα τσαλαβουτάτε όλη μέρα και θα παίζετε στην άμμο. Δεν θα πάμε μόνο για διακοπές. Θα πάμε για δουλειά.
1: Δουλειά? Τι δουλειά, θείε?
0: Ακούστε με προσεκτικά και μη βιάζεστε να τα μάθετε όλα σήμερα. Πρώτα-πρώτα, κανένας δεν θα πρέπει να μάθει που θα πάμε, που θα μείνουμε και τι θα κάνουμε. Η αποστολή μας είναι μυστική.
1: Τα μάτια μας είχαν καρφωθεί στο θείο, ενώ τα στόματά μας είχαν μείνει μισάνυχτα. Μυστική αποστολή, κατάφερα να ψιθυρίσω. Κανένας ήχος δεν ακουγόταν. Μια μύγα που πετούσε τόση ώρα ψηλά προσγειώθηκε. Ο Θωμάς σηκώθηκε, άλλαξε θέση και ξανά κάτσε κοντά στο θείο. Κατάπια πανωτά το σάλιο του 5 φορές, ενώ τα μάτια του άστραψαν στο μισόφωτο της βιβλιοθήκης. «Θείε, τι θα εξερευνήσουμε, τι θα ανακαλύψουμε?» ρώτησε Ραλού με φωνή σιγανή, μα και τρέμοντας. «Ωραία! Έχω ένα αποκριάτικο μουστάκι, μια περούκα και μια στολή Μπάτμαν. Θα τα πάρω μαζί μου οπωσδήποτε», πέταξε και ο Θωμάς. «Οδυσσέα, πώς είσαι έτσι? Μοιάζεις με άγαλμα σε μουσείο», μου είπε η Ραλού. Φαίνεται πως χωρίς να το καταλάβω, είχα χαθεί στις σκέψεις και στα όνειρα. Το πάθαινα συχνά αυτό. Ο θείος ξερόβηξε. Μας είδε αναστατωμένους, ενθουσιασμένους. Και αυτό πρέπει να του άρεσε.
0: «Παιδιά, δεν πρέπει να βιάζεστε. Θα τα μάθετε όλα σιγά σιγά. Εξάλλου δεν έχω σχεδιάσει ακόμα το ταξίδι μας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως θα ξεκινήσουμε από τη Μάνη και θα καταλήξουμε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

περιπέτεια συνεχίζεται στο δίηγημά μας και εμείς, ελάτε τώρα παιδιά, να πάμε να ανοίξουμε τις καινές μας διαθήκες στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων. Πηγαίνετε στο δεύτερο κεφάλαιο ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Β και θα διαβάσουμε τους στίχους 1 έως και 11. Είναι ακριβώς παιδιά το περιστατικό της Πεντηκοστής, αυτό που θα γιορτάζουμε αύριο. Για να το διαβάσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο. «Και εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος, ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος, εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών, γενωμένης δε της φωνής ταύτης, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούν των αυτών. Εξίσταντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ουκ ειδού πάντες ούτι εισήν οι λαλούντες Γαλιλαίοι, και πως εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών, ενία γεννήθημεν Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε, και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντων και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην, και επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν λαλούντων αυτών τες συμμετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Τώρα παιδιά, να το πούμε με απλά λόγια. Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρισκόνταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους, «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι. Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφιλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής, είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Έτσι παιδιά, έγινε Πεντηκοστή, θα τα πούμε και αύριο με περισσότερα λόγια. Τώρα πάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Z. Θα διαβάσουμε τους στίχους 37 έως και 52 και από το 8ο κεφάλαιο τον στίχο 12. Για να διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Εν δε τη εσχάτη ημέρα, τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, είδα το ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν, ουπο γάριν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων, έλεγον,
ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Μη γαρεκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης, όπου είν Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούνεν το όχλο γένετο δι' αυτόν. Την έσ δε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας. Ήλθον ούν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοί σε εκείνη, δια τί ουκ ηγάγεται αυτόν. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ούν αυτοί οι φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλάνιστε. Μη τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων. Αλλά όχλος ούτως, ο μη γινώσκον των νόμων, επικατάρατη εσύ. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, εις όν εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού και πρώτερον και γνώτη ποιεί. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ούκ εγίγερτε. Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Παιδιά, τώρα να το διαβάσουμε και με απλά λόγια, γιατί από ό,τι βλέπω το ρολόι μας τρέχει και δεν θα έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Τα υπόλοιπα όμως θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο. Τώρα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαβάζουμε, την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε, όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουγαν αυτά τα λόγια έλεγαν, «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν, «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν, «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία». Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βιθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ. Διχάστηκε λοιπόν το πλήθος εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανείς όμως δεν απλώνε χέρι πάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν, «Γιατί δεν τον φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν, «Ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι φαρισαίοι, «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους φαρισαίους? Μόνον αυτός όχλος πιστεύει που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τους ρώτησε τότε ο Νικόδημος που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό πριν, «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Αυτοί του είπαν, «Μήπως κατάγιασε κι εσύ από τη Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν πρόκειται να έρθει από τη Γαλιλαία». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή». Μικροί μου φίλοι, εδώ τελείωσε και η μετάφραση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, τελείωσε και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Τα ακούσαμε λίγο, τα καταλάβαμε λίγο καλύτερα την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Με προσοχή και προσευχή ας ζητήσουμε τη φώτιση του Θεού για να τα καταλάβουμε ακόμα περισσότερο. Μην ξεχάσετε αύριο το πρωί να συναντηθούμε όλοι στη Θεία Λειτουργία και στον εσπερινό της εορτής. Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, να είστε καλά και να προσέχετε.

αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου θα παρακολουθήσουμε τον Εσπερινό της Πεντηκοστής.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαστε της ασθενείας ημών, ενέ και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Καρδία μου και σάρξη μου γαλιάσουν επί Θεών ζώντα. Και γάστρο θείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγών ουσίαν εαυτή, ουθήσει ήταν ουσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ου ανήρωε την αντίληψη αυτού παρασού. Αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο ει την κοιλάδα του κλαθμόνο ει τον τόπο ανέθετο. Και γάρ ευλογία δώσε νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεω ει δύναμη, οφθήσει το Θεό των Θεών εν σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Κρασπιστά έμον είδε ο Θεός και επίληψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερ χιλιάδας. Εξελεξάν παραρρυπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείνο εις κοινό μας οι αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει. Κύριε σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζον επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσύνη Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας του λαού σου, κάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας σου γυστείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψας ζώος ημάς και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και το σωτηριό σου δώσει ημίν. Ακούσω με τη λαλήση ενήμη Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Είναι εγγύς το φοβουμένον αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και ηγήμων δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύεται και θύσοδον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το όου σου και επάκουσό μου ότι πτωχό και παίρνει σε εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιο σημεί, σώσον τον δούνο στον Θεό μου τον ελπίζοντα επί σε. Κραϊσόν με Κύριε ότι προσεί και κράξω μόνη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστό και ποιητή και πολυέλεο πάση τη επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή τη δέησεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προς εώ τη πίκουσάς μου. Μου καίστη νόμιος σου εν θεής Κύριε και μου καίστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα σήξου σου και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ η Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσουμε τη λυθία σου. Εμφραθεί το η καρδία μου του φοβήσε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' ουτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών, εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρημον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίλουσον επ' εμέ και ελεησόν με, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτουσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανεμισούντες με και ενσκυνθήν τους άνωσε Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Βάθη σοφίας φιλανθρώπους πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θάνατον θάνατον σκυλεύσας και έγιες συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών. Και σώσον σωτηρήμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστείς το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τους ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών εν και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος σου, λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Ον παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ήμουν εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίους Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρονούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απορσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξότερα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων του κούσαν, την όντως ετόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Αμήν, Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμίσας, επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγωγών ημάς, εν επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμον ελίσθη εκείνη στον παράδεισο να δοποιήσας ίσουρον και θανάτω των θάνατων όλες σας, ηλάστε τη ημίν της αματωρής και αναξίης δούλης σου, ημάρτη μεγάρκη, ηνομίσαμεν και ούκεσμεν άξια αρετώμα τρομών και βλέψεις στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν τη σελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε τη συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπαν η ματιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του ανικημένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον των θαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και εσύ ζήσομεν το εμετέρου δεσπότη και κυδαιμόνι. Και ούτω ότι εσεί ακολουθούντε προστάγμασιν ει την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή αφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, Σου το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σε.
0: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίο πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησε.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράτη και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Εδόχου και Παναφήμων Αποστόλων των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Οσίου Πατρός ημών

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδύσω αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζω εν ενίδαση τα υπερώα αυτού. Ποτηθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδείες των τόπων ανεθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσονται. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άπτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ένος εύσουσι του ερεδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνινες καιρούς ο ήλιος έγνων την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γήν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η διενθύη αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομος και μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνων την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας.

0: Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρία.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι.

0: είπε Κύριος προς Μωσήν, συνάγαγε μη 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρων του λαού, ούσι αυτός είδας, ότι ούτι εσύ πρεσβύτεροι του λαού και γραμματείς αυτών, και άξις αυτούς εις την σκηνήν του μαρτυρίου και στήσονται εκεί μετά σου. Και καταβήσω με και λαλήσω εκεί μετά σου και αφελώ από του πνεύματος του επισή και επιθύσω επ' αυτούς και συναντιλήψω με μετά σου την ορμήν του λαού και ουκ ίσις αυτούς σύ μόνος. Και συνήγαγε Μωσής 70 άνδρας από των πρεσβυτέρων του λαού και έστησεν αυτούς κύκλο της σκηνής. Και κατέβη Κύριος εν νεφέλη και ελάλησε προς Μωσήν και παρήλετο από του πνεύματος του απ' αυτού και επέθηκεν επί τους 70 άνδρας τους πρεσβυτέρους. Ως δε επανεπάυσατο το πνεύμα επ' αυτούς και προεφύτευσαν εν τη παραβολή και ουκέτη προσέθεντο. Και κατελήφθησαν δύο άνδρες εν τη παρεμβολή όνομα το ενή Ελδάδ και όνομα το δευτέρο Μοδάδ. Και επανεπάυσατο επ' αυτούς το πνεύμα και ούτι ήσαν των καταγεγραμμένων και ουκ ήλθον εις την σκηνήν και προεφύτευσαν εν τη παρεμβολή και προς δραμώνων εανίσκος απήγγειλε το Μωσή και είπεν αυτό λέγον Ελδάδ και Μοδάδ προφητεύουσιν εν τη παρεμβολή και αποκριθήσει Ιησούς ότου να βει ο παρεστικός Μωσή ο εκλεκτός αυτού είπε Κύριε Μωσή κόλλησον αυτούς και είπεν αυτό Μωσής μη ζηλήσει μη και τις δώει πάντα των λαών Κυρίου προφήτας, όταν δω Κύριος το πνεύμα αυτού επ' αυτούς. Προφητείας η οήλ το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος, τα τέκνα Σιών χαίρεται και εφραίνεστε επί Κυρίου το Θεό ημών, ότι έδωκεν ημίν τα βρώματα εις δικαιοσύνην και βρέξει ημίν η ετών πρόημων και όψιμων, καθώς έμπροσθεν. Και πληστήσονται εάλλον εσύ του και υπερεκηθήσονται ελληνοί ίνου και ελαίου. Και ανταποδώσω ημίν αντί των ετών ον κατέφαγεν η ακρίς και ο βρούχος και η ερυσίβη και η κάμπη και η δύναμής μου η μεγάλη είναι εξαπέστειλα εις ημάς. Και φάγεστε εστίοντες και εμπληστήσεστε και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών ως επίησε με θυμών θαυμάσια και ου μη κατεσχυνθεί ο λαός μου εις τον αιώνα. Και επιγνώσεστε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ ημί και εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην έτη πλην εμού. Και ου μη κατεσχυνθεί έτη ο λαός μου εις τον αιώνα. Και έστε με τα ταύτα εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν ιοί ημών και εθυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια ενυπνιαστήσονται και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται. Και γε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή

0: Τάντελε και Κύριος, λείψομε ημάς εκ των εθνών και αθρίσω ημάς εκ πασών των γεών και εισάξω ημάς εις την γην ημών. Κερανώ εφ' ημάς είδωρ καθαρών και καθαριστήσεστε από πασών των ακαθαρσιών ημών και από πάντων των ειδώλων ημών και καθαριώ ημάς. Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινόν δώσω ημίν. Και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην. Και το πνεύμα μου δώσω εν ημίν και ποιήσω ίνα εν της δικαιώμασή μου πορεύεστε και τα κρίματά μου φυλάξεστε και ποιήσετε. Και κατοικήσετε επί της γης εις έδωκα της πατράς εν ημών και έσεστε μη εις λαόν καγώ έσω με ημίν εις Θεόν.
1: Είπομεν πάντες εξ όλης της ποιχής και εξ όλης της διανύσης.

0: Τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτινή ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νύν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύ

Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάτου εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Γρηγορίου του Παλαμάρσιν, Ιού Ελασσόνος των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασίων Πατέρων ημών, Παϊσίου του Αγιορείου του Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Ιακώβου του Ενεβία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντου σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνη που λέει, Κύριε, επάκουσον ημών.

Ενδυνόμεθα υπερπάσεις ψυχής χριστιανών θλιβωμένες και καταπονουμένες, ελέος Θεού και βοηθείας επιδεωμένες, σκέπης του Αγίου οίκου τούτου και το κατοικούντων εν αυτό, ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδερφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων και των εναποδημίες όντων, Ιάσιος των ενασθενίας κατακειμένων, υπερανέσιος μακαρίας μνήμης και αφέσιος αμαρτιών πάντων των προαπερθόντων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, υπέρ αναρίσιος των εχμαλώτων και υπέρ των αδερφών ημών των εντες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, εν τη

Κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κινελέσουν, κ

creation.

Θεός ημών πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Βυσαρίωνος και Αρσενίου Ελασσόνος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημήτρη.

Τον Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον Οσίων Πατέρων ημών, ικάνωρος του Θαυματουργού Διονυσίου του εν το Ολύμπο, Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Ιακώβου του εν Ευβία, Εφραίμ Αμφιλοχίου του εν Πάτμο και Γερασίμου του Υμνογράφου, των Αγίων και Δικαίων

0: Την απολύ των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον των ίνων και το έλεον, και πλήθυρον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, εν τη οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και

0: Και όλους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογήσω τον Κύριον παντή καιρό, διαπαντός η έννοιση σε αυτό εν το στόματί μου. Εν το Κύριο επενεφίσετε ψυχή μου, ακουσάντουσαν πραείς και εφρανθήτουσαν. Μεγαλύνετε τον Κύριον συνημή και υψώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξυζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκπασών των θλίψεών μου ερίσατό με. Προσέρθετε προς αυτόν και φωτίστετε και τα πρόσωπα ημών μου κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβάλλει άγγελος Κύριο κύκλος των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρος ελπίζει από αυτόν. Φοβήθετε τον Κύριο πάντως άγιοι αυτού ότι ουκέστην ειστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτώχευσαν.

0: Τέλος αυτών θεφημάς, τι αυτούθια χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνο γλωσσών ουρανώθε καταπέψω στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναχράντου.

αγαπητοί ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό εσπερινό της Πεντηκοστής. Καλό σας βράδυ.

Η σχολική χρονιά, παιδιά, πλησιάζει στο τέλος της και οι εξετάσεις, προαγωγικές, απολυτήριες, γενικές, άρχισαν. Για τους περισσότερους από εσάς, αυτό σημαίνει εντατικό διάβασμα, ξενύχτη και πολύ πολύ άγχος. Είναι λοιπόν χρήσιμο να γνωρίζετε κάποια βασικά πράγματα, ώστε να μπορείτε να διανύσετε αυτή την περίοδο όσο γίνεται πιο παραγωγικά, αλλά ταυτόχρονα ήρεμα. Τίποτε βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει το διάβασμα και τον προσωπικό κόπο. Αυτό να λέγεται. Όμως υπάρχουν μερικά στοιχεία μεθοδολογίας με τα οποία η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Ας τα δούμε μαζί. Πρώτον, ξεκινήστε τη μελέτη σας με θετική και αγωνιστική διάθεση. Εργαστείτε με σιγουριά και αισιοδοξία, μεθοδικά και συστηματικά. Αποφεύγοντας ενοχλητικές σκέψεις, συγκεντρώνετε την προσοχή σας και αυξάνετε σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα των πληροφοριών που πρέπει να θυμάστε. Βάλτε συγκεκριμένους στόχους για την επιτυχία στις εξετάσεις. Έτσι το μυαλό αυξάνει την ευελιξία του, την εφευρετικότητα, την ταχύτητα και την χωρητικότητά του και αποδίδεται περισσότερο. Δεύτερον, αν όταν έχετε εξετάσεις αγχώνεστε, μάλλον αδικείτε τον εαυτό σας και αποδίδετε λιγότερο από όσο αξίζετε. Διότι το άγχος θολώνει τον νου του ανθρώπου ώστε να μην μπορεί να σκεφτεί ούτε γρήγορα ούτε καθαρά. Αισιόδοξες σκέψεις, ήρεμο περιβάλλον, ένας τονωτικός λόγος βοηθούν και αποφορτίζουν. Τρίτο. Ο πανικός της έλλειψης χρόνου είναι πολύ κακός παράγοντας. Εδώ βοηθά ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Σημασία δεν έχουν μόνο οι ώρες διαβάσματος, κυρίως η ποιότητα του διαβάσματος έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Η μνήμη υποστηρίζεται πολύ από την κατανόηση και από τους συνδυασμούς γνώσεων. Βιασύνη και εκνευρισμός βλάπτουν τη συγκέντρωση. Τέταρτο. Βοηθά πολύ αν έχετε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Είναι καλό να γίνεται ένα διάλειμμα 5 έως 10 λεπτών κάθε ώρα ή ένα μεγαλύτερο 30 λεπτών κάθε 3 ώρες συνεχούς μελέτης. Όσον αφορά τον ύπνο, υπάρχει κίνδυνος τόσο από την έλλειψη όσο και από την υπερβολή του. Ξενύχτια διαβάσματος τελικά δεν ωφελούν πολύ. Πέμπτον. Ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής είναι πρωταρχικής σημασίας για την αύξηση ικανότητας μάθησης και μνήμης την περίοδο των εξετάσεων. Η κάλυψη των ενεργειακών σας αναγκών, η σωστή αναλογία αλλά και η σωστή κατανομή των γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πνευματική διάβγεια, συγκέντρωση, μνήμη, μάθηση. Έκτον, όσο κι αν σας φαίνεται ανεφάρμοστο, μην προσπαθείτε να καλύψετε ύλη τις τελευταίες λίγες ώρες πριν την εξέταση, γιατί δημιουργεί μάλλον σύγχυση και πρόωρη κόπωση παρά όφελη. Καλύτερα να φροντίσετε να τελειώσετε τη γενική επανάληψη τουλάχιστον 2 μέρες πριν την εξέταση, ώστε την παραμονή να μπορέσετε να κάνετε μία σύντομη ανασκόπηση ολόκληρης της ύλης. Αυτό θα βοηθήσει να οργανώσετε στη μνήμη όσα έχετε μάθει, ώστε την ώρα της εξέτασης να μπορέσετε να τα ανακαλέσετε γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν μπορούσατε το πρωί της εξέτασης, λέμε αν, να μην ανοίξετε καθόλου τα βιβλία, θα ήταν το καλύτερο. Έβδομο. Ξεκινήστε με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς σκέψεις ούτε για την ύλη, ούτε για τις συνέπειες τυχόν επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά με τις πνευματικές δυνάμεις ακέραιες. Παιδιά, οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός και όχι το τέρμα της ζωής σας. Είναι τόσο όμορφο να φτάσετε σε αυτές με το φρόνημα
Θα κάνω το καθήκον μου σαν το παν να εξαρτάται από μένα. Θα προσευχηθώ με πίστη στο Θεό σαν το παν να το περιμένω από εκείνον. Αυτά είναι τα δύο όπλα σας στη μάχη των εξετάσεων. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

ωφελούν τα υπέρ των και κοιμημένων μνημόσυνα? Αυτό είναι ένα ερώτημα, αγαπητοί μας φίλοι, το οποίο πολλές φορές τίθεται. Εάν δηλαδή τα μνημόσυνα, οι προσφορές, οι ελεημοσύνες παρέχουν ωφέλεια και πια στους και κοιμημένους μας. Και εδώ θα παρακάμψουμε τη χλέβη ορισμένων, οι οποίοι φερόμενοι ασύνετα θεωρούν τα όσα υπέρ των νεκρών γίνονται ως πονηρές επινοήσεις των επιτιδίων. Έτσι οι καλοπροαίρετοι ρωτούν, ποιο το όφελος λοιπόν, εφόσον η Αγία Γραφή λέει «Θάνατος ανδριανάπαυμα, συνέκλεισε γάρο Θεός κατά αυτόν», ότι δηλαδή με το θάνατο δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή, και «εν δε το άδει τις εξομολογήσετε εσύ», και ακόμη «ο γαρεάν σπήρει άνθρωπος, τούτο και θερίσει». Στα ερωτήματα αυτά, τα οποία αναφέρονται στους και κοιμημένους, αλλά και σε άλλα παρεμφερή, τις ορθές απαντήσεις δίνουν οι πατέρες μας, όπως βέβαια και η παράδοση και η πράξη της Εκκλησίας μας. Έτσι διερμηνεύει ο Ιερός Δαμασκηνός, ασφαλώς και υπάρχει κρίση του Θεού με το θάνατο για όλους μας, αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ουδείς υπέρτερος των πειρασμών. Αλλά πάνω από το φόβο της κρίσης αυτής για τον καθένα μας, λέει, πολλό πλέον υπάρχει η αγαθότης του Θεού, και οπωσδήποτε είναι φοβερέ και απειλέ, διατυπώνει, όμως παραμένει τελικά ανίκαστος, αφάνταστα άφθαστη δηλαδή, η του Θεού φιλανθρωπία. Και επιπλέον, υποστηρίζει ο Δαμασκηνός, μπορεί να φαίνονται φρικτές οι θείες καταδίκες, αλλά πάνω απ' όλα διακρατείται αδιάπτωτο το άφατον πέλαγος των εκτιρμών του Θεού για τους ανθρώπους. Επομένως, λειτουργεί ευτυχώς για μας το άμετρο έλεος του Θεού μπροστά στις αμαρτίες μας. Με βάση αυτά τα θεοπρεπή δεδομένα, αποπειράται και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και διατυπώνει ότι οι προσευχές των Αγίων όχι μόνο κατά τον παρόντα βίο βοηθούν τον άνθρωπο, αλλά πολύ περισσότερο συμβάλλουν δραστικά προς όφελος του ανθρώπου μετά θάνατο. Και αυτή η τοποθέτηση είναι ορθή και άριστα ερμηνεύεται εκκλησιολογικά, αφού ο άνθρωπος όταν ενταχθεί με το βάπτισμά του μέσα στην Εκκλησία εξακολουθεί να παραμένει ως μέλος της Εκκλησίας και ενώ ζει, αλλά και μετά το θάνατό του. Δεν ακούμε το του Αποστόλου Παύλου «εάν τε γαρζόμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν». Τούτο επομένως τι σημαίνει? Ότι δηλαδή ο άνθρωπος, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται, στον παρόντα ή στον άλλο μετά θάνατο κόσμο, αυτό δεν εμποδίζει τη χάρη του Θεού και να τον επισκέπτεται και να τον χαριτώνει. Φτάνει ο άνθρωπος να αποβαίνει όντας μέλος της Εκκλησίας, επιδεκτικός και αποδεκτικός αυτής της Θείας Δωρεάς. Άρα από τον άνθρωπο εξαρτάται αν ο ίδιος αποδέχεται ή επιδέχεται τη χάρη του Θεού στην παρούσα ή στην άλλη ζωή.

Και ακριβώς αυτό το δεδομένο, αγαπητοί μας φίλοι, λειτουργήσε ως μέτρο της οικονομίας του Θεού και για τους πρώτου Χριστού και κοιμημένους ανθρώπους. Ο Απόστολος Πέτρος μας πληροφορεί ότι ο καταβάστον άδη Χριστός και νεκρής ευγγελίσθη. Κήρυξε δηλαδή στους από αιώνων, εκεί καθεύδοντας λύτρωσιν. Σώθηκαν όμως όλοι? Όχι, αλλά μόνο εκείνοι όσοι υπήρξαν αποδεκτικοί ή επιδεκτικοί του λυτρωτικού κηρύγματος του. Ή, λένε οι πατέρες, όσων τα έργα ήταν άξια μετανοίας. Το ότι ο Κύριος κατέβηκε ως πανσθενουργός και σωτήρας στον Άδη, η Εκκλησία μας το χαιρετίζει και με το απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου ψάλλοντας. Όθεν πρόδρομε της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευαγγελίσω και της ενάδη Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή. Αυτό έχοντας υπόψη, λέει και ο Ιερός Δαμασκηνός, οι μύστες και αυτόπτες του λόγου, δηλαδή οι Απόστολοι, επί των φρικτών και αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων, μνήμην ποιήστε των πιστών κοιμηθέντων εθέσπισαν. Γι' αυτό και τούτο παρέλαβε, διατυπώνει ο Δαμασκηνός, και με βεβαιότητα το πράττει λίαν αναντηρήτως η Εκκλησία μας μέχρι του νυν, αλλά και της του κόσμου λήξεως άχρη. Επομένως, κατά το Δαμασκηνό, οι Άγιοι Απόστολοι, ουκαλογίστως, όχι άσκοπα, όχι επιπόλαια και πρόχειρα, όρισαν αυτά να γίνονται για τους κεκοιμημένους, που σημαίνει ότι οι προσευχές και οι προσφορές των ζώντων μέσω της Εκκλησίας είναι και θεάρεστες και εποφελείς και λίανον εισήφορες για τους νεκρούς μας και πρόξενες μεγής της σωτηρίας. Διότι αν αυτή η πράξη της Εκκλησίας, υπογραμμίζει ο Δαμασκηνός, συνιστά αχλεύει, εμπεγμό δηλαδή, και αποβαίνει ακερδής και χωρίς όφελος για τους νεκρούς, τότε ο Θεός θα φώτιζε, παρακινώντας πολλούς από τους θεοφόρους πατέρες μας, να επέμβουν και να καταπαύσουν αυτήν την πλάνη. Όμως το αντίθετο συμβαίνει, γιατί κανένας από αυτούς όχι μόνο ποτέ δεν εκφράστηκε ενάντια και δεν κατεδίκασε τα μνημόσυνα και τις προσφορές, αλλά μάλλον ουν και κύρωκε και ως ημέρε το πράγμα επαύξεται και προστίθεται προσθήκην επί προσθήκης δεχόμενων.

Ανάλογα διδάσκει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος ανάγει αυτήν την πρακτική της Εκκλησίας στους Αποστόλους υπογραμμίζοντας. Να το καταλάβουμε, αδελφοί μου, όλοι μας αυτό το πράγμα, να προσφέρουμε δηλαδή στους κεκοιμημένους μας αυτήν την ωφέλεια, και εννοώ αυτά που προκύπτουν με την πράξη της ελεημοσύνης και τις λατρευτικές προσφορές. Και σας διαβεβαιώ ότι φέρει τούτης πολύν το πράγμα την όνηση, ανακούφιση, βοήθεια και μέγα το κέρδος και την ωφέλειαν. Τέτοια ακριβώς αναφέρουν και οι Γρηγόριος Θεολόγος και Γρηγόριος Νήσις, υποδεικνύοντας ότι το πράγμα πάντως εποφελές και θεάρεστον το μνήμην δηλωνότυπιήν επί της θείας και πανφαούς μυσταγωγίας των ενορθήτυπη

Έτσι, αυτό που η Εκκλησία μας παρέλαβε και διδάσκει είναι ότι η κατάσταση των κατεχομένων, των αποθανόντων, δεν είναι στατική αλλά δυναμική, που σημαίνει ότι επιδέχεται αύξηση και βελτίωση και ότι η Εκκλησία μας εξακολουθεί ως φιλόστοργος μητέρα να θάλπει και να τρέφει τα τέκνα της, για τα οποία δεν κάνει διάκριση είτε αυτά ζουν στον παρόντα ή στον μέλλοντα κόσμο. Για την Εκκλησία δεν υπάρχουν ζωντανά και πεθαμένα μέλη, γιατί ο θάνατος είναι μια σχηματική κατάσταση πραγμάτων, πολύ προσωρινή, ενώ η Εκκλησία υπερβαίνει το θάνατο, ο σώμα Χριστού, και διαμένει αλόβητη στους αιώνες.

Ωραία, θα πει κάποιος. Πρέπει και τρίτα και ένατα και τεσσαρακοστά και εννιάμινα και ετήσια να τελούνται μνημόσυνα και θείες λειτουργίες υπέρ των κατεχομένων. Όμως ενδείκνυνται και ωφελούν τα μνημόσυνα και υπέρ εκείνων οι οποίοι είχαν βίων πονηρών, ακάθαρτων και έζησαν αδεώς και αδιαφόρος, πράττοντες απάσας τας θησαρκός ορέξης και μηδέν όλος περί ψυχής φροντίζοντες. Και για αυτούς διδάσκουν οι πατέρες μας και η Εκκλησία αυτό πράττει και για όλους πρέπει να μεριμνούμε. Γιατί τελικά εμείς δεν γνωρίζουμε το τέλος της ζωής κάποιου, αλλά και πέρα από αυτά, αυτό που υπερνικά τη δικαιοσύνη είναι η του Θεού φιλανθρωπία και το του Θεού έλεος αναπληρώνει το δέον. Να φροντίζουμε λοιπόν, υποδεικνύει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, να κάνουμε ελεημοσύνες και προσφορές μέσω της Θείας Λειτουργίας και μνημόσυνα υπέρ των και κοιμημένων μας, γιατί αυτά τους παρέχουν μεγάλη ωφέλεια και ανακούφιση και βοήθεια. Γιατί είμαι ένα αμαρτωλός ο τεθνικός ή, προσευχόμεθα, ή να τα αμαρτήματα αυτού ο Θεός λύσει, ή δε δίκαιος ή να προσθήκη γέννητε σε αυτόν, μισθού και ανταποδόσεως.

Είναι επομένως θεόσοφα που η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει και τα ψυχοσάββατα, αλλά και σε κάθε θεία λειτουργία εύχεται υπέρ των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Και ο πονηρός, καταλήγει ο ιερός Δαμασκηνός, μπορεί να έλθει να σου ψιθυρίσει, ή ταύτα ούτως έχει, τότε οι πάντες σωθήσονται και ουδείς αστοχήσει. Οπότε, τότε και εσύ να του πεις, έβγε τούτο και ήθε, αυτό γαρδιψά και θέλει και ζητεί και ευφύεται και εν τούτο χέρι και κατεφραίνεται ο υπεράγαθος Κύριος, ή να μην της τον αυτού δωρεών αστοχήσει.

Για σένα που δίνεις φέτος πανελλαδικές και αγωνιάς. Στα τέλειωτα ξενύχτια μας πάνω από τα βιβλία. Στο βιαστικό μας τρέξιμο μέσα στους δρόμους. Στη μεγάλη μας ένταση μπροστά στη δοκιμασία. Μας φροντίζει ο Θεός. Στη βαθιά αναζήτηση της ειρήνης μέσα μας. Στο παραπονεμένο μας ερώτημα, εμένα με νοιάζεται κανείς. Μας κρατάει ο Θεός την αγάπη Του.

ζουν, γιατί τα τρέφει ο Θεός. Εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από τα πουλιά? Πόσο περισσότερο, αλήθεια, θα φροντίσει για σας ο ουράνιος πατέρας σας? Είναι, ξέρεις, μεγάλη αλήθεια της πίστης μας αυτή. Μας φροντίζει ο Θεός, και μάλιστα προσωπικά. Εμείς μόνο να κρατάμε σφιχτά το χέρι του, μόνο να τον ζητάμε, και εκείνος όλα θα μας τα δώσει. Εξάλλου, εμείς διαφέρουμε από τα πουλιά του ουρανού. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού αγαπημένα. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

Φίλοι γονείς, εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις, κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους, επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα. Ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυνσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λυδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

Αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

Από τα θαυμαστότερα γεγονότα της πίστεώς μας και της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, φίλοι ακροατές, που δεν μπορεί ο νους και η λογική του ανθρώπου να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν, είναι το γεγονός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει ο Κύριός μας στους μαθητάς του, «Ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν», το Άγιο Πνεύμα κατήλθεν εν είδη πυρήνων γλωσσών και εκάθισε επί της κεφαλής ενός εκάστοτο μαθητών και εφώτισε τη σκέψη τους και επιράκτωσε τις καρδιές τους, με αποτέλεσμα οι αγράμματοι αυτοί ψαράδες της Γαλιλαίας να ομιλούν και να καταγγέλουν τα μεγαλεία του Θεού σε διαφόρους διαλέκτους και όλοι οι συγκεντρωθέντες να ακούνε στη δική του ο καθένας διάλεκτο το κήρυγμα του Ευαγγελίου.

εν είδη πυρήνο γλωσσών κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και φωτίζει το νου και την καρδιά των απλοϊκών, δειλών και αγραμμάτων μαθητών. Και οι μαθητέ, οι οποίοι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο μηδέ το στόμα αυτών τολμώντων διάρε, από αγράμματοι γίνονται σοφοί. Από δειλή θαραλέοι, από άλαλοι και φοβισμένοι, διαπρίσει οι κήρυκες το λόγο του Ευαγγελίου. Οι παγωμένες καρδιές των πυρακτώνονται και πυρπολούνται από θεϊκό ζήλο που τους μεταβάλλει σε θεολόγους και κήρυκες της αληθείας του Ευαγγελίου.

Κατάπληκτοι οι άνθρωποι παρακολουθούν τα γεγονότα και ο καθένας δίνει τη δική του προσωπική ερμηνεία. «Γλεύκους με μεστομένη εσύ», λένε. Όντως, είχαν μεθύσει από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Είχαν φωτιστεί, είχαν εμπνευστεί, είχαν αγιαστεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι πειρακτωμένοι, με γεμάτες τις καρδιές τους από το Άγιο Πνεύμα, εσκόρπισαν σε όλο το γνωστό τότε κόσμο, πάλεψαν με το οργανωμένο κακό, με το θρησκευτικό κατεστημένο, με τους ποικιλονίμους εχθρούς της πίστεως και μετέφεραν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη. Και μετέδωσαν στον απογοητευμένο και παραπέοντα προχριστιανικό κόσμο το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, διότι κατά τον Απόστολο Παύλο ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια.

Αυτό το Άγιο Πνεύμα, φίλοι ακροατές, υπάρχει και σήμερα μέσα στην Εκκλησία. Ταμιούχος της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος είναι μόνον η Εκκλησία, της οποίας τα γενέθλια εορτάζουμε σήμερα, διότι εις το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου επίστευσαν την ημέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος 3.000 άνθρωποι. Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα επικαλεί το λειτουργός του Υψίστου σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Βλέπουμε τον ιερέα σε καθιερωμένες στιγμές των ιερών ακολουθιών και των μυστηρίων να θυμιάζει και πριν βάλει το θυμίαμα μέσα στο θυμιατό να λέγει «Θυμίαμάς η προσφέρομεν Χριστέ ο Θεός, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ο προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιο θυσιαστήριον, αντικατάπεμψον ημίν το Πνεύμα το Άγιον». Εύχεται ο ιερεύς το θυμίαμα αυτό να είναι ευωδία ευπρόσδεκτος στο θρόνο του Θεού, με αντιπαροχή να μας στείλει το Πνεύμα το Άγιον, την ευωδία του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Εμείς βεβαίως βλέπουμε τον ιερέα να μας θυμιάζει χωρίς να μας εντυπωσιάζει το γεγονός. Υποκλεινόμεθα ασφαλώς από ευλάβεια. Η πράξη όμως αυτή είναι αγιαστική. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον μας θυμίζει το θυμίαμα, τις ευλογίες και την ευωδία των χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος. Μία απλή πράξη του λειτουργού του Υψίστου και όμως τόσο συμβολική.

Την παρουσία του Αγίου Πνεύματος τη ζούμε σε κάθε μυστηριακή και αγιαστική πράξη της Εκκλησίας μας. Κατά τη χειροτονία των κληρικών, αυτό το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται και καθιστά δια του αρχιερέως τον λαϊκό ιερωμένο. Του μεταδίδει τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος και από Ιωάννης γίνεται Παπαγιάννης και Πατήρ Ιωάννης. Χωρίς την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος δεν μπορεί ένας λαϊκός να φέρει μέσα στο σώμα του, στην ψυχή του, το Πανάγιο Πνεύμα.

Αυτό το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί ακροατές, φωτίζει τους κήρυκες του Ευαγγελίου στο να αρθρώσουν τις κατάλληλες λέξεις και να μεταφέρουν θεϊκά μηνύματα, ευαγγελιζόμενοι το λόγο του.

το Άγιο Πνεύμα επικαλείται και κατά τη Θεία Λειτουργία ο ιερεύς να κατέλθει όταν λέει «Τασά εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και διαπάντα» και να μεταβάλει τα τίμια δώρα, τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα.

το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται και κατά την ώρα της βαπτίσεως και παρέχει δια του ιερέως το βαπτιζόμενο την άφεση των αμαρτιών, αλλά και την κάθαρση και το φωτισμό και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και κατά τη συμμετοχή μας στο μυστήριο του χρίσματος, όταν ο ιερεύς σφραγίζει το νεοβαπτιζόμενο με Άγιο Μύρο λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου», αυτό το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει στο νέο μέλος της Εκκλησίας τις δωρεές του και το θωρακίζει ώστε να μένει άτρωτο και αλόβητο στις επιθέσεις του διαβόλου.

Αλλά και όταν βεβαρημένοι από το βάρος των αμαρτιών μας και όταν μαστιγωμένοι από το μαστίγιο της συνειδήσεώς μας, αισθανόμεθα την ανάγκη να σύρουμε τα βήματά μας εις το ιερό εξομολογητήριο και εκεί με συντριβή καρδιάς και ειλικρινή μετάνοια λέμε τα κρίματά μας και δείχνουμε τις πληγές μας στο πνευματικό ενώπιον του ουρανίου Πατρός, και τότε ο πνευματικός δια της επικλήσεως του Παναγίου Πνεύματος μας παρέχει την άφεση των αμαρτιών λέγοντας: «Η Θεία Χάρις του Παναγίου Πνεύματος δια της εμείς ελαχιστότητος και αναξιότητος έχει σε λελειμμένον και συγκεχωρημένον. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον σβήνει και εξαλείφει τις αμαρτίες μας».

Και σε αυτό το μυστήριο του γάμου το Άγιο Πνεύμα παίρνει τις δύο καρδιές των νέων και τις ενώνει σε μία. Γι' αυτό και παραγγέλει: «Ο ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο». Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τον άνδρα και τη γυναίκα σε γάμο κοινωνία και κανείς δεν έχει το δικαίωμα με οποιαδήποτε πρόφαση εκτός μοιχείας να διαλύσει το γάμο του, όπως συμβαίνει σήμερα που αλλάσουν οι άνδρες τις γυναίκες τους και οι γυναίκες τους άνδρες τους, όπως αλλάσουν τα υποκάμισά τους, διότι αυτό το Άγιο Πνεύμα περιφρονούν και αυτού την παρουσία απορρίπτουν στη ζωή τους.

αυτό το Πανάγιο Πνεύμα ενεργεί και κατά τις Οικουμενικές Συνόδους και φωτίζει και κατευθύνει και καθοδηγεί το νου και τη σκέψη των άλλων Αγίων Πατέρων και ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Γι' αυτό και οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων αποτελούν αλήθειες μοναδικές που δεν επιδέχονται καμία προσθήκη ή αφαίρεση, διότι υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι.

Το Πνεύμα το Άγιον φωτίζει, αγιάζει, καθαρίζει. Είδατε τι κάνει ο Γιώργος όταν ένα χέρσο χωράφι θέλει να το μεταβάλει σε αυλαγά. Βάζει φωτιά και το καίει. Και τα φίδια, οι χελώνες, τα αγρίμια, οι αλεπούδες, ό,τι υπάρχει μέσα στο χωράφι φεύγουν. Και αφού καθαρίσει το χωράφι, βάζει έπειτα το άρωτρο και το οργώνει και το καθαρίζει και το κάνει κήπο, περιβόλι, αυλαγά. Έτσι και εμείς, αγαπητοί ακροατές, μετά την Αγία αυτή ημέρα της Πεντηκοστής, κατά τη γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας μας, να γίνουμε επιρρήκαυστοι από το Πνεύμα το Άγιον και αυτό το χωράφι της ψυχής μας, μέσα στο οποίο φωλιάζουν πάθη και αδυναμίες, αγρίμια και φίδια και οχές, να βάλουμε τη φωτιά του Παναγίου Πνεύματος και να το καθαρίσουμε, διότι Θεού Γεώργιον εσμέν. Ναός και κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος είμαστε και πρέπει να ευωδιάζουμε από αρετή και αγιότητα. Μια καρδιά που γιορτάζει την Πεντηκοστή, μια καρδιά που δέχεται τη φωτιά του Παναγίου Πνεύματος, μια καρδιά που φωτίζεται, που αγιάζεται, αυτή και ελπίζει και πιστεύει και έχει τη βεβαιότητα ότι θα αποκτήσει τη σωτηρία, τη λύτρωση και την είσοδό της στη Βασιλεία του Θεού.

50 μέρες μετά την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου Ιησού, την ημέρα ακριβώς που οι Ιουδαίοι γιόρταζαν τη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, καθιερώθηκε οριστικά η Χριστιανική Εκκλησία, ένας θεσμός που επηρέασε και θα επηρεάσει όλες τις ανθρώπινες γενναίες και εποχές μέχρι το τέρμα της ιστορίας και μετά από αυτό.

4 είναι οι ιδιότητες της Εκκλησίας. Λέγεται μία, γιατί παρά το πλήθος των Ορθοδόξων Εκκλησιών είναι μία, αφού έχει μία κεφαλή και γιατί είναι ο μοναδικός χώρος της σωτηρίας. Μία είναι η κεφαλή και ένα είναι το σώμα. Λέγεται Αγία, γιατί αγιάστηκε από την κεφαλή της που είναι Αγία. Τα μέλη της Εκκλησίας αγιάζονται από αυτήν και δεν αγιάζουν αυτά την Εκκλησία. Λέγεται Καθολική, γιατί υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Διαθέτει ολόκληρη την αλήθεια για το Θεό, τον άνθρωπο και τη σωτηρία. Και γιατί η ζωή της είναι κοινή για όλα τα μέλη. Λέγεται ακόμη Αποστολική, γιατί αρχή της έχει το Χριστό, που είναι ο Απόστολος και Αρχιερέας. Θεμελιώθηκε στο θεμέλιο των Αποστόλων και είναι πατερική. Επειδή είναι πατερική, έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι και Αποστολική, αφού οι Άγιοι Πατέρες είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων στην πίστη, τη ζωή και τη χειροτονία.

Το βιβλίο των πράξεων μιλάει για το πρώτο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, σημειώνοντας ότι όλοι όσοι πίστευαν στο Χριστό ήταν συναγμένοι στο ίδιο μέρος και ήταν ενωμένοι σαν να είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Κοινή πίστη, κοινός τόπος και ομοψυχία, να τα πρώτα βασικά στοιχεία της Χριστιανικής Εκκλησίας. Τα στοιχεία αυτά τα συναντούμε πάντα στον εκκλησιαστικό θεσμό από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα. Και ένα από αυτά τα τρία στοιχεία, αν λείπει, η Εκκλησία δεν υπάρχει. Βέβαια, τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας δεν είναι όμοια. Διαφέρουν στο φύλο, στην ηλικία, το χαρακτήρα, το μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές υπερνικώνται μέσα στην Εκκλησία χάρη στην παρουσία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η εκπληκτική αυτή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εκδηλώθηκε για πρώτη φορά κατά την Πεντηκοστή, όπως διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που έγραψε στις Πράξεις των Αποστόλων. Οι μαθητές του Χριστού είδαν το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά και από τη φωτιά αυτή διαμοιράζονταν πύρινες γλώσσες και σε κάθε ένα μαθητή καθόταν από μια πύρινη γλώσσα και με τον τρόπο αυτό το Άγιο Πνεύμα γέμισε ολόκληρη την ύπαρξή τους.

πύρινη παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία απεργάζεται την άρρητη ενότητα των μελών της. Μέσα στις φλόγες του Αγίου Πνεύματος κατακύονται όλες οι διαφορές, όλες οι μικρότητες και αδυναμίες των χριστιανών. Και μέσα στο καμίνι της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος σφυριλατείται σαν χρυσή αλυσίδα η ενότητα που ενώνει πνευματικά και ψυχικά όλους τους πιστούς, εκ πάσης φυλής και γλώσσης. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν γίνεται καμιά διάκριση ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, σε άνδρες και γυναίκες, σε ισχυρούς και αδύνατους, σε μαύρους και λευκούς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, εφόσον πιστεύουν στον Κύριο Ιησού και παίρνουν το Άγιο Πνεύμα, μετέχοντας στα μυστήρια της Εκκλησίας, γίνονται ισότιμα μέλη του σώματος του Χριστού.

γνωρίζουμε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός εμπόδισε παλαιά και σταμάτησε την οικοδόμηση του πύργου της Βαβέλ με τη σύγχυση των γλωσσών και το διασκορπισμό των κατοίκων της γης. Και αυτό γιατί το κίνητρο που ένωσε τότε τους ανθρώπους ήταν η αλαζονία και η ματαιοδοξία. Κατά την Πεντηκοστή όμως ο Θεός, με τις πύρινες γλώσσες που μοίρασε στους μαθητές του Χριστού, κάλεσε όλους σε μια καινούργια ενότητα, στην ενότητα της Εκκλησίας που βασίζεται όχι σε ανθρώπινα, εγωιστικά κίνητρα, αλλά στο Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι το υπέροχο δημιούργημα του Αγίου Πνεύματος.

Σήμερα δυστυχώς επικρατεί στις ανθρώπινες κοινωνίες η κατάσταση της Βαβέλ. Όλοι πασχίζουν να κατασκευάσουν με τις αυτόνομες εγωγιστικές δυνάμεις τον πύργο της σωτηρίας και μπερδεύονται μεταξύ τους. Ακούγονται διάφορες γλώσσες που δημιουργούν σύγχυση. Φιλόσοφοι, ιδεολόγοι, κοινωνικοί μεταρρυθμιστές και άλλοι διαφέρουν μεταξύ τους και έτσι γίνονται αιτία διασπάσεως και διαιρέσεως.

Και εμείς οι χριστιανοί ακόμη, αφού δεν έχουμε αποκτήσει την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, μιλάμε ακατονόητα. Δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα των Αγίων μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη γλώσσα της Εκκλησίας. Επιδιώκουμε αυθαίρετα να δώσουμε νέα ερμηνεία του χριστιανισμού, σαφώς διαφοροποιημένη από την αποκάλυψη των Αγίων μας, με αποτέλεσμα να επιτείνουμε τη σύγχυση μέσα μας και μεταξύ μας.

Το πνεύμα της Πεντηκοστής είναι η αιωνότητα της Εκκλησίας. Δεν είναι χωρίς σημασία εκείνο που μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων για την ιστορική εκείνη μέρα που κατέβηκε στους Αποστόλους το Άγιο Πνεύμα. Μας λένε δηλαδή πως οι Απόστολοι ήταν ομοθυμαδών και επί το αυτό. Οι δύο αυτές εκφράσεις είναι δηλωτικές των δεσμών της αγάπης που ένωναν μεταξύ τους τους πρώτους εκείνους χριστιανούς, αλλά και χαρακτηριστικές του κλίματος μέσα στο οποίο πνέει ο Παράκλητος. Η ενότητα των οπαδών του ήταν άλλωστε και η τελευταία επιθυμία του Κυρίου μας, που συμπεριελήφθη στην αρχιερατική του προσευχή. Βέβαια, η ενότητα αυτή δεν ήταν απλώς βασισμένη στο συναίσθημα. Είχε τις διαστάσεις μιας ουσιαστικής συμμετοχής όλων από κοινού στην πίστη αρχικά και βαθμία κατόπιν στις βάσεις του πολιτεύματος της Εκκλησίας, στη λατρεία και στο ήθος. Αυτή η ενότητα βρήκε την έκφρασή της στη Θεία Ευχαριστία, που συγκέντρωσε τους πιστούς γύρω από τον Επίσκοπο και γύρω από το θυσιαστήριο. Όλοι όσοι είμαστε μέλη του πνευματικού αυτού οργανισμού που λέγεται Εκκλησία, έχουμε χρέος να παίρνουμε συνεχώς τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μετέχοντας στη ζωή και τις εκδηλώσεις της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό θα υπερνικούμε τις διαφορές και μικροαδυναμίες μας και θα σφυριλατούμε την ενότητά της. Και σμιλισμονούμε ότι στην ιερή αυτή ένωση της Εκκλησίας, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, πρόκειται να συμμετάσχουν όλα τα έθνη και όλες οι φυλές της γης. Και γεννήσεται μία πίμνη, εις ποιμήν. Μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας το Άγιο Πνεύμα απεργάζεται την ενότητα ολόκληρης της Οικουμένης.

καθόδος του Αγίου Πνεύματος πάνω στους Αγίους Αποστόλους κατά την ιστορική εκείνη μέρα, μετά την ανάληψη του Κυρίου, αποτελεί την αρχή μιας καινούργιας δημιουργίας του κόσμου. Γιατί όπως τότε στην αρχή της πρώτης δημιουργίας, το Πνεύμα του Θεού έφερε τον κόσμο από το άμορφο χάος της Αβύσσου στην ομορφιά και στο φως της ζωής. Έτσι και τώρα, η βιαία πνοή του ίδιου Αγίου Πνεύματος αναπλάθει την παραμορφωμένη από την αμαρτία μάζα των εθνών και δημιουργεί το νέο λαό του Θεού, την Εκκλησία, τη νέα Χριστοκτήση. Σεισμό πνευματικό δημιούργησε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα εκείνη. Και όσοι άκουσαν τη φλογερή ομιλία του Αποστόλου Πέτρου και κατενήγησαν την καρδία, ρώτησαν τους Αποστόλους: «Τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί, για να σωθούμε κι εμείς?» Και ο Απόστολος Πέτρος τους απήντησε: «Μετανοήσατε.

Κατά το θαυμάσιο λοιπόν Εσπερινό που τελείται την Κυριακή της Πεντηκοστής, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ακούγοντας την προτροπή του λειτουργού, έτη και έτη κλείναντες τα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν, ας κλείνουμε κι εμείς ευλαβικά γόνι καρδίας εμπρός τον Πανάγαθο Κύριο. Και σε αυτή τη στάση της συντριβής και της ταπεινώσεως, ας τον παρακαλέσουμε θερμά, η χάρις του Πνεύματος της Πεντηκοστής να μας επισκιάζει πάντοτε και να μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Να είναι η ζωή μας μια διάκοπη Πεντηκοστή, πλούσια σε καρπούς Πνεύματος Αγίου. Ας προσευχηθούμε και για την των πάντων ενότητα. Αυτό είναι του Κυρίου μας το θέλημα. Η επιταγή των καιρών και το χρέος το δικό μας. Το Πνεύμα της Πεντηκοστής είναι η ενότητα της Εκκλησίας.

Έφτασε, αγαπητοί ακροατές, και πάλι η Θεία Πανήγυρη της Πεντηκοστής, κατά την οποία εν είδη πυρήνων γλωσσών η του Θείου Πνεύματος χάρη κατεφύτησε επί τους ιερούς μαθητάς, τους άνοιξε τα αμαθή στόματα και οπλίζοντάς τους εναντίον εκείνων που είναι ακαταμάχητοι στους λόγους, τους ανέβασε ψηλότερα από εκείνους και από τις σοφίες που εξέφραζαν. Μετά την ανάληψη του μονογενούς Υιού του Θεού στους πατρικούς κόλπους, τους οποίους με την ενανθρώπισή του δεν είχε εγκαταλείψει, προσκομίζοντας τον καρπό της Θείας Οικονομίας, την συμφιλίωσή μας μαζί του και ετοιμάζοντας εκεί τον τόπο για μας. Έπρεπε όμως, αφού αναλήφθηκε εκείνος από εμάς, κάποιος άλλος να συνεχίσει την ευεργεσία, ίσως τη δόξα και στην τιμή, ώστε να μην ξεχαστούμε και επανέλθουμε από τη συμφιλίωση στην έχθρα. Διότι το ανθρώπινο γένος έχει μία τάση για αυτήν την επάνωδο. Συγχρόνως, επειδή οι άνθρωποι γνώρισαν τον Υιό, ο οποίος γεννήθηκε αχρόνος, έπρεπε να γνωρίσουν και το συνάναρχο πνεύμα, ώστε με τον τρόπο αυτό να τιμάται ο Θεός σωστά στην τριάδα των προσώπων, αφού θα τιμάται από εμάς όλη η Θεαρχία. Αλλά επίσης και για να δοξάσει τον μονογενή, φανερώνοντας σε όλη τη γη τη μεγαλειότητα εκείνου και πληθύνοντας τα καλά σπέρματα της ζωοποιού διδασκαλίας του. Διότι όπως ο Υιός, συνοδευόμενος με τη σάρκα, δόξασε τον Πατέρα, έτσι έπρεπε και το Πνεύμα να δοξάσει τον Υιό, ερχόμενος εμάς ουσιωδώς. Κανείς μην υποτιμήσει από αυτά τον Παράκλητο, ούτε τη δεσποτεία του να την υποβιβάσει σε δουλεία. Δόξασε το Θεό και Πατέρα ο γεννημένος πριν από τον αιωσφόρο Θεός. Δοξάζει τον μονογενή αυτός που προέρχεται συναηδίως από τον Πατέρα. Δεν είναι δούλον, ούτε κτίσμα, ούτε ξένο από τη θεϊκή δόξα αυτό το οποίο θεοποιεί την κτίση. Ας μην επινοήσουμε άτακτες τάξεις ούτε διαβαθμίσεις, ούτε να απονείμουμε στον έναν τη χαμηλότερη, στον άλλον την υψηλότερη θέση. Δεν έχουν καμία σχέση οι ασταθείς ανθρώπινοι συλλογισμοί με την αναλύωτη φύση. Μη βρίσκουμε δικές μας επινοήσεις κατά της ανωτάτης φύσεως, από την οποία έχουμε τιμηθεί με κάθε τιμή και δόξα. Απεστάλλει ο Υιός για τη σωτηρία του πλάσματος, όχι ως κατώτερος όμως του Πατρός, αλλά επειδή το σχέδιο της οικονομίας ήταν να μας κάνει συγκληρονόμους. Αυτό ήταν και το θέλημα του κληρονόμου. Αποστέλλεται και το Πνεύμα, όχι ως υποδέστερο του Υιού, αλλά αποστέλλεται και αυτό ως Παράκλητος, συνεργαζόμενος με τον Υιό για την υιοθεσία μας. Ας μην υποπτευθούμε ότι αυτά διαμέσου των οποίων κοινωνούμε της Θείας Φύσεως είναι χωρισμός ή διαίρεση. Μία είναι η τιμή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επειδή μία είναι η φύση και η βασιλεία τους. Αν ενδεείς Θεός ο Πατήρ, γεννά Θεόν ίσον με τον εαυτό του, τον Υιόν, και προάγει το ίσον επίσης Πανάγαθο Πνεύμα. Δεν τέμνεται η θεότητα με τη διαίρεση των προσώπων, αλλά ενώνεται ασυγχύτως, ώστε να αποτελεί την τριάδα. Κανένα από αυτά δεν έγινε ύστερα από τα άλλα, ούτε ήρθε από την ανυπαρξία ώστε να είναι νεότερο, αλλά είναι συνάναρχα, έχουν την ίδια τάξη και την ίδια τιμή. Σε τούτο μόνο διαφέρουν, στο αίτιο, στη γέννηση δηλαδή και στην προέλευση. Και ο μεν Πατήρ αποτελεί την αιτία του Υιού και του Πνεύματος. Ο Υιός γεννάται απαθώς από τον Πατέρα, το δε Πνεύμα εκπορεύεται.

Έρχεται δε εκπληρώνοντας την επαγγελία του λόγου, την οποία άφησε ως αραβόνα στους οικείους του. Είχαν συμπληρωθεί τότε 10 μέρες από την Ανάληψη και 50 από την Ανάσταση. Γιατί αυτό? Υπάρχει και εδώ κάποιο αντάξιο μυστήριο από αυτά που κρύβονται στον Ιησού, ή απλώς έτσι πρέπει να το δεχθούμε? Και βέβαια όχι. Τίποτε δεν έκανε ο λόγος χωρίς σκοπό και βαθύτερο περιεχόμενο. Τιμάται λοιπόν, αγαπητοί μας, ιδιαίτερα η μέρα της Πεντηκοστής. Όχι μόνον επειδή ως ιερή έχει γεννηθεί από ιερή ρίζα. Την γεννά δηλαδή πολλαπλασιαζομένη με τον εαυτό της εκείνη η 7η ημέρα, κατά την οποία ο Δημιουργός αναπαύθηκε από όλα τα έργα του, είτε της εδώ επιδημίας είτε της δημιουργίας. Αλλά τιμάται και για το λόγο ότι αποτελεί τύπο της ανεσπέρου ημέρας, την οποία θα απολαύσουν οι συγχωρημένοι. Γι' αυτό και στους παλαιούς που ίσχυε το γράμμα του νόμου, αυτή φαινόταν σαν σκιά, ελευθερώνοντας από όλες τις αμαρτίες, αφού εορταζόταν 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Φανέρωνε δηλαδή η τελετή εκείνη ότι μετά από την περίοδο αυτής της προσκέρου και ηλικής ζωής μας, που έχει ως βάση την εβδομάδα, θα φτάσει η ημέρα εκείνη κατά την οποία θα χρειαστεί να επανέλθουν όλα στο αρχικό κάλος και στην ουράνια ελευθερία με την οποία μας έπλασε ο Θεός. Επειδή λοιπόν επιδήμησε και τώρα το Πνεύμα για να κάνει διαθήκη μιας νέας ζωής και καταστάσεως και να διαγείρει προς εκείνη την ημέρα εμάς, οι οποίοι βρισκόμαστε στο σκότος της νύχτας της ζωής αυτής, γι' αυτό έρχεται αυτήν την ημέρα. Έτσι έρχεται ο Παράκλητος, εκπληρώνοντας την υπόσχεση του Υιού, το Πνεύμα το αγαθό, στους ιερούς μαθητές, ώστε διαμέσου εκείνων να αγιάσει την κτήση, η οποία είχε όλη μολυνθεί από τα πονηρά πνεύματα. Δεν αγιάζει εκλεκτικά και κατά τμήματα, ούτε μοιράζει τις ευεργεσίες μόνο σε ένα γένος, αλλά τον σύμπαντα κόσμο γεμίζει με αγιασμό. Δεν απολαμβάνει πλέον μόνο ο αχάριστος Ιουδαίος τον θείο πλούτο, αφού ο κληρονόμος, τον οποίο είχε κακοποιήσει, τους κατέστησε όλους συμμετόχους της κληρονομίας του. Ούτε μόνος γνωρίζει τη Θεία Δόξα, αφού όλοι οι άνθρωποι διδάσκονται τώρα για το Σωτήρα Χριστό. Ούτε είναι δικό του κτίσμα το χάρισμα της προφητείας, αφού το Πνεύμα έχει

Τώρα ξεχύθηκε πλούσια η χάρη του Πνεύματος, όπως προείπε ο προφήτης Ισαΐας. Γι' αυτό πηγάζουν σοφίες από χίλια αμαθών και ακούν οι διάφορες φυλές και γλώσσες να κηρύττονται τα μεγαλεία του Θεού. Τώρα οι καλοί γεωργοί, ενισχυμένοι από την εξύψους δύναμη, καθαρίζουν τον δεσποτικό αγρό από τα ζυζάνια της πονηρίας, αυξάνοντας έτσι τον καρπό στον ουράνιο αγρό. Τώρα διαμερίζονται πύρινες γλώσσες, αποκαθιστώντας την ενότητα αντί του παλαιού γλωσσικού διαμερισμού. Και προσέξτε, αγαπητοί μας φίλοι, το μυστήριο του δόγματος. Παλαιά μεν ο Θεός, διαχωρίζοντας τους ανθρώπους μεταξύ τους, τι κάνει? Δεύτε λέγει και καταβάντε συγχαίω με αυτόν τας γλώσσας. Αυτός που κατέβηκε τότε διαχώρισε με τις διαλέκτους το πλήθος των κακώς ενωμένων. Τώρα δε, με τη διανομή των πυρήνων γλωσσών, εσύναξε εισέν τους αποχωρισμένους. Κοιτάξτε, την μία φλόγα σε πόσα μέρη διαιρείται. Αλλά και αυτό για μας τους πιστούς έγινε. Ακουγόταν γλώσσα που απευθύνονταν σε πολλή γλώσσα έθνη και φαινόταν γνωστή στον καθένα από αυτούς, ανεξάρτητα από τον τόπο που κατοικούσε πριν έλθει στον Ιησού. Είναι παράδοξο το γεγονός, διότι τα λεγόμενα δεν ήταν συνηθισμένα, ούτε προέρχονταν από ανθρώπους που ασχολούνταν με υψηλά θέματα. Γι' αυτό φάνηκε άτοπο στους πάντοτε ατόπους, οι οποίοι διέβαλαν το θαύμα αποδίδοντάς το σε μέθη, επειδή οι ίδιοι είχαν μεθύσει αθεράπευτα. Είναι παλαιά η τακτική αυτή των θεομάχων, όχι μόνο να απιστούν στα θεϊκά έργα, αλλά και να προσπαθούν να διαδίδουν απρεπείς υποψίες για άψογους ανθρώπους, προβάλλοντας προς τα έξω την προσωπική τους φαυλότητα. Ο λόγος φόρεσε σάρκα και έκανε έργα υπεράνθρωπα εν Αγίω Πνεύματι, και εκείνοι στον Βελζεβούλ απέδιδαν τη δύναμη. Ενεργεί τώρα με την εξουσία που του αρμόζει τη θαυμαστή επιφύτηση και συκοφαντούν λέγοντας ότι το έργο αυτό είναι προϊόν της μέθης, νομίζοντας ότι έτσι θα διασύρουν το θαύμα. Αλλά η σοφία νικά την παρεκτροπή της μέθης και το στόμα που κινείται από το πνεύμα κλείνει τα στόματα που κινούνται από τον φθόνο. Ο αλιέας που μόλις άφησε το καλάμι και τα δίχτυα, ανοίγοντας το στόμα απλό και άτεχνο, διέλυσε με λόγο συνετό τις πανούργιες φλιαρίες. Αλλά πώς η μέθη δημιουργεί καινούργιες γλώσσες, αυτό που μόνο μανία μπορεί να προκαλέσει?

Προσέξε τον Πέτρο που φανερά δημιουργεί. Δεν οφείλεται το θάρρος στη μέθη, αλλά στη δύναμη που μόλις κατέβηκε από ψηλά και εξύψωσε το νου και τη γλώσσα του. Πώς έγινε τόσο τολμηρός αυτός που δεν υπέμεινε τα λόγια της δούλης? Αλλά όσον ο φθόνος αδρανοποίησε το νου και την ακοή τους, δεν αντιλήφθηκαν τους λόγους του πνεύματος. Όσοι όμως δεν είχαν αμαυρωμένες τις αισθήσεις, αυτοί τους αντιλήφθηκαν και συνελήφθηκαν στα δίκτυα των αλλιέων και του πνεύματος. Μακάριοι αυτοί που συνελήφθηκαν. Αυτοί συνελήφθηκαν και οδηγήθηκαν στη ζωή. Διαφεύγοντας εκείνη τη σύλληψη, έπεσαν στα χέρια του θανάτου. Αλλά κάθισε σαν πύρινη γλώσσα το πνεύμα σε κάθε μαθητή, και ενώ από πριν ήταν μαζί τους, τώρα αύξησε την ενέργειά του πάνω τους, εξαφανίζοντας κάθε υγιεινό φρόνημα και εξυψώνοντάς τους προς θεία συγγένεια. Διότι βεβαίως αυτοί που ήταν απεσταλμένοι για να ανακοινήσουν τον κόσμο, ήταν φυσικό να γίνουν κοινωνοί της Δημιουργού Θεότητος. Δεν θα ζητήσουν πλέον να γνωρίσουν τον Πατέρα, ούτε ποια οδό ακολούθησε φεύγοντας ο διδάσκαλος, διότι τώρα γνωρίζουν και τον Πατέρα και τον Υιό, ο οποίος είναι αχώριστα ενωμένος μαζί του, και πού βρίσκεται τώρα που ανήλθε προς Αυτόν. Διότι το Πνεύμα που ερευνά τα βάθη του Θεού, το οποίο ήρθε και κατοίκησε μέσα τους, εκείνο τους υπενθυμίζει αυτά τα οποία τους εμισταγώγησε ο διδάσκαλος όταν ήταν παρόν, αλλά και όσα άλλα άφησε για να τα μάθουν τώρα, επειδή δεν μπορούσαν τότε να τα συλλάβουν.

Οι ιερότατοι μαθητές, αγαπητοί φίλοι, τόσο πολύ χάρη απήλαυσαν στο Ιερό Υπερών την Ιερά ημέρα της Πεντηκοστής. Αναμφίβολα και τώρα απολαμβάνουν, αν και όχι τόσοι, πάντως όμως ανταξία του Πνεύματος, όσοι έμαθαν να το τιμούν. Και το τιμούν αυτοί που γνωρίζουν ότι είναι Θεός με ισότιμη δόξα και κυριότητα, ότι προσκυνείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό και κοινωνεί σε όλα μαζί τους, εκτός από αυτά κατά τα οποία διακρίνονται τα πρόσωπα. Ότι έχει όλα όσα αρμόζουν στην Θεία Φύση, είναι δηλαδή δημιουργικό, άκτιστο, συνέχει την κτήση, αγιάζει, πληρεί τα πάντα, χωρίς να περιορίζεται κάπου. Το τιμούν αυτοί που δεν καινοτομούν, όχι μόνο ως προς την φύση του, αλλά ούτε αποδίδοντάς του διπλή αιτία. Διότι και τα δύο αυτά απέχουν από την Ορθοδοξία. Το ένα αφορά εκείνους που υποβιβάζουν σε κτίσμα την δημιουργική ουσία, και το άλλο αυτούς που εισάγουν πολυαρχία στη μοναρχική τριάδα. Ας τιμηθεί λοιπόν θεϊκός το πνεύμα, διότι είναι Θεός, όχι όπως τον έπλασε η παλαιά εκείνη πλάνη που προσπάθησε να εξαπατήσει διαιρώντας το θείο σε μικρό και μεγάλο, αλλά όπως μας δίδαξε η γνώση η οποία μας ένωσε με τον Θεό, αφού μας καθάρισε από την αγνωσία της πλάνης.

ας μην κατερχόμαστε πάλι στα κτίσματα, αφού έχουμε ανυψωθεί προς τον ένα Θεό. Λατρεύει τα κτίσματα, όποιος θεωρεί κτίσματο πνεύμα. Ας μην υποτιμούμε την ανέκφραστο ευεργεσία του Θεοποιού Πνεύματος, αδικώντας τον εαυτό μας. Δεν είναι δυνατόν αλλιώς να απολαύσουμε την ανάπλαση της κτιστής μας φύσεως, ούτε την ένωση με το Θεό, παρά από εκείνον από τον οποίο και δημιουργηθήκαμε εκ του μηδενός. Και όταν υποκύψουμε στη φθορά, με τη Θεία Εξουσία ανακοινιζόμαστε. Αλλά αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν το ορθό και διασώζουν την τιμή του Αγίου Πνεύματος θα συμβεί και να τιμηθούν από αυτό. Εκείνοι που έχουν αντίθετη γνώμη και προσπαθούν να το στηρίσουν από τη δόξα του αφαιρούν από τον εαυτό τους τη ζωή. Ας είμαστε όλοι εμείς φίλοι ακροατές, τους οποίους ο Λόγος ανεβαίνοντας τους ουρανούς ένωσε με τον εαυτό του, ενωμένοι με την ορθή συμφωνία πίστεως, για να γίνουμε μέτοχοι των θείων δωρεών, προσφέροντας μία λατρεία και μία προσκύνηση στη μία βασιλεία και κυριότητα του ενός Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Οι ιεροί ύμνοι της εορτής της Πεντηκοστής αναφέρονται στο υπερθαύμαστο γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος και στην έναρξη δι' αυτού επισήμως του έργου της Εκκλησίας στον κόσμο. Είναι ύμνοι δογματικοί προς το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος σε συνάρτηση και με τα δύο άλλα πρόσωπα. Ύμνοι εμπνευσμένοι από τον αιώνιο λόγο της Αγίας Γραφής και τα αθάνατα κείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Έναν από τους ύμνους αυτούς θα σχολιάσουμε στη συνέχεια για να θαυμάσουμε τις σπουδαίες δογματικές αλήθειες που περικλεί και προβάλλει.

Το Πνεύμα το Άγιον είναι μεν ναΐ και έστι και έστε, ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, αλλά Ή Πατρί και Υιό συντεταγμένον και συνεριθμούμενον, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών, αυτά αγαθόν και πηγή αγαθότητος. Διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται, μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδας.

Ο Ιερός Συνοδός χρησιμοποιεί λέξεις, φράσεις και νοήματα από μια ομιλία στην Κυριακή της Πεντηκοστής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Στην αρχή ομιλεί για ένα από τα βασικά γνωρίσματα της υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος. Τονίζει ότι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος υπήρχε πάντοτε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν υπάρχει χρονική στιγμή ενάρξεως της υπάρξεώς του, ούτε θα υπάρξει στιγμή που θα πάυσει να υπάρχει. Είναι άναρχο, αιώνιο και αθάνατο, όπως και τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ και ο Υιός, με τα οποία συντάσσεται και συναριθμείται ως απολύτως ίσο προς αυτά.

Στη συνέχεια παρουσιάζει ορισμένες ιδιότητές του σε σχέση και με τις ενέργειές του που φθάνουν και σε εμάς τους χωικούς ανθρώπους. Οι ενέργειες βέβαια του Αγίου Πνεύματος, όπως σημειώνει στη θαυμάσια πραγματεία του περί του Αγίου Πνεύματος ο Μέγας Βασίλειος, είναι άρρητη μεν δια το μέγεθος, ανεξαρρύθμητη δε δια το πλήθος. Γι' αυτό και ο ιερός ποιητής, μην μπορώντας να τις αναφέρει όλες, προβάλλει ελάχιστες, οι οποίες όμως είναι σαν να περιέχουν τα πάντα που θα έπρεπε να λεχθούν. Είναι, λέγει, το Πνεύμα το Άγιον ζωή. Ζωή, όχι σαν τη συνήθη ζωή του κόσμου, των κτισμάτων και του ανθρώπου, αλλά ζωή ανωτέρας ποιότητος. Ζωή που υπήρχε και υπάρχει πριν και πάνω από τη ζωή του κόσμου, των ορατών και των αοράτων όντων. Είναι και ζωοποιούν. Ποιεί την ζωή. Χαρίζει ζωή στην κτήση. Πριν από τη δημιουργία της υλικής κτήσεως, όπως αναφέρει στις πρώτες της λέξεις η Αγία Γραφή, τότε που η γη ήταν ακατασκεύαστη και επικρατούσε σκοτάδι επάνω στην Άβυσσο, το Πνεύμα το Άγιον επεφέρετο επάνω του ύδατος και με τη δική του πνοή χαρίστηκε η υλική ζωή στην κτήση. Το ίδιο επίσης εχάρισε και την πνευματική ζωή στους ανθρώπους και εξακολουθεί να τη χαρίζει αυτή τη ζωή της αγιότητος διαρκώς, διαμέσου της Εκκλησίας.

Είναι ακόμη, συνεχίζει ο φωτισμένος υμνοδός του Άγιο Πνεύμα, φως και φωτός χορηγών. Φως υπερκόσμιο που έλαμπε και ακτινοβολούσε πριν υπάρξει ο κόσμος. Φως που εφώτισε τα χάη πριν δημιουργηθούν ο ήλιος και τα άστρα. Φως που εχάρισε το φωτισμό του στους ανθρώπους και φωτίζει το νου και την καρδιά μας, για να μπορεί κάθε άνθρωπος να διακρίνει την ουσία και το σκοπό των όντων, να θαυμάζει την ωραιότητα του σύμπαντος και να βλέπει τις πορείες που πρέπει να ακολουθεί για να είναι ευτυχισμένος.

αυτά αγαθών και πηγή αγαθότητος, μας λέει ο Ημνοδός. Δεν οφείλει σε κανέναν άλλον την αγαθότητά του. Είναι ως Θεός η πηγή της αγαθότητος και ο θησαυρός των αγαθών. Συγκεντρώνει στον εαυτό του κάθε αγαθό και χαρίζει κάθε αγαθό στην κτήση. Από αυτό κατέρχεται και δορίζεται ό,τι αγαθό μπορεί να ποθεί ο λογικός άνθρωπος.

Με τη δική του χάρη, συμπληρώνει ο εμπνευσμένος υμνογράφος, γνωρίζεται ο πατήρ και δοξάζεται ο Υιός. Με το δικό του φωτισμό, που χορηγείται διαρκώς από την ημέρα της Πεντηκοστής δια της Εκκλησίας, νιώθουμε ποιος είναι και τι έκανε για μας ο Θεός Πατήρ και διακρίνουμε κατά το δυνατόν ποιος είναι και τι έγινε για μας ο Θεός Υιός. Με τη δική του χάρη επίσης, οι πιστοί ζούμε κάτι από το ανεξιχνίαστο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, την μία και απαραμείωτη δύναμή της, την μία και αδιαίρετη σύνταξη και ισότητά της, την μία και ασύγχυτη προσκύνησή της. Δόξα. Αυτός που σχετίζεται δια της Εκκλησίας με το Άγιο Πνεύμα, γράφει ο Μέγας Βασίλειος, ανάλογα προς τη δεκτικότητά του, γίνεται μέτοχος ανεκφράστων δωρεών και θεατής μεγάλων θεωρημάτων και καθορά τα θεία κάλλη.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθίσομαι. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδωρο με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις

0: κρίση μετά του δούλου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε εν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδίες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε ότι προς σέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στη καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων αυθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέος αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος νεβό προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ο ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τη τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσοντες τον ράφτος εν εχάρισον αυτό βόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, Χαίρε Πέτρο, υποτίσαι ως ότους διψώνοντας την ζωή. Χαίρε Πύρινε, στήλη ο οδηγώντας εν σκότη. Χαίρε Σκέπη του κόσμου, ο πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε Τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε Τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε Υγή της Επαγγελίας. Χαίρε Εξής Ρέη μέλη και γάλα. Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελών τος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον, ανυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκεν. Εν της ηγαρικής σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, ετεκούσω των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, ετεκούσω των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, ετεκούσω των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος όπως μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η

0: ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνωσον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσα φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων με αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσαι μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέραν. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφος σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρων
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσυνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρόν οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο ενθουσιασμός των παιδιών που στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου συζητούσαν για το άνοιγμα των σχολείων μετά τις διακοπές έκανε τον Κοσμά να γελάσει. Κοίταξε τα δύο αγόρια από τον καθρέφτη, πώς είχαν μεγαλώσει. Σε λίγα λεπτά το αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από την πόρτα του σχολείου. «Να είστε προσεκτικά, παιδιά». «Ναι, παπά», φώναξαν και τα δύο, ορμώντας την αυλή του σχολείου, ενώ εκείνος ξεκινούσε για τη δουλειά του. Ήταν γιατρός ο Κοσμάς. Είχε τελειώσει με άριστα το λύκειο, οι σπουδές του ήταν εξαιρετικές και ως γιατρός είχε μεγάλη επιτυχία. Δούλευε στο νοσοκομείο της πόλης του και η φήμη του είχε απλωθεί τόσο που ο πολλής κόσμος ταξίδευε από άλλες πόλεις για αυτόν. Το ήθος του ανέβαζε ακόμη περισσότερο τις μετοχές του. Έτσι, πριν πατήσει ακόμα τα 40, ήταν ένας περιζήτητος ονομαστός γιατρός. Ο ίδιος ποτέ δεν καυχήθηκε για όλα τούτα. Έβλεπε στο δρόμο του μόνο την ευλογία του Θεού και την ευχή της μάνας του. Με δάκρυα στα μάτια τη θυμόταν. Πόσα δε του δίδαξε πριν ο Θεός την πάρει κοντά του. Κάποτε με το αλάνθαστο μητρικό βλέμμα διέκρινε το μικρόβιο του εγωισμού στον ευφιέστατο μαθητή. Το τράβηξε στην αγκαλιά της και του έδωσε το μεγαλύτερο μάθημα ζωής. «Παιδί μου», του είπε, «όταν σου λένε είσαι ο πρώτος, είσαι ο καλύτερος, εσύ από μέσα σου να νιώθεις πάντα τρίτος. Πρώτα να σκέφτεσαι το Θεό, δεύτερο στη ζωή να έρχεται ο αδελφός σου, ο άλλος άνθρωπος, και τον εαυτό σου να το βάζεις τελευταίο». Δεν τα ξέχασε ποτέ αυτά τα λόγια ο Κοσμάς, γιατί η αγωνία της μάνας τα είχε γεμίσει δάκρυα. Τον συμβούλευε και τον παρακαλούσε συγχρόνως. Πώς θα μπορούσε να τα ξεχάσει?

0: Φτάνοντας στο νοσοκομείο, έτρεξε να ενημερωθεί για τους ασθενείς της κλινικής του. 15 άτομα μπορούσαν να νοσηλευτούν. Και την ώρα αυτή και τα 15 ήταν σε αρκετά βεβαρημένη κατάσταση. Κάθισε στο γραφείο του και κοίταξε τον τοίχο απέναντι. Εκεί είχε δημιουργήσει ένα μικρό προσευχητάρι. Και ήταν αυτό το καταφύγιο, το αποκούμπι του. Από εκεί έπαιρνε δύναμη και κουράγιο. Εκεί προσευχόταν για όλους τους αρρώστους, τους πονεμένους, τους άπιστους. Είναι τόσο αδύναμος ο άνθρωπος χωρίς Θεό και στο κρεβάτι του πόνου αυτή η αδυναμία πολλαπλασιάζεται. Με τα χέρια σε στάση προσευχής τον βρήκε ο Γιώργος, παιδικός φίλος, συμφοιτητής και συνάδελφος.
1: «Ταχυδρόμος, τάξε μου, έχω ευχάριστα».
0: Δεν κρατούσε τη χαρά του ο Γιώργος και γεμάτος ενθουσιασμού μπήκε στο θέμα.
1: «Ήρθε επιτέλους η πρόσκληση που περίμενας 2 χρόνια. Σε περιμένω στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Αγγλίας που έκανες τα χαρτιά σου. Βλέπεις, φίλε μου, η υπομονή αμείβεται».
2: «Ναι»,
0: είπε ξερά ο Κώστας που είχε ρίξει χθες μια ματιά στην αλληλογραφία, αλλά από την κούραση δεν έδωσε σημασία, αν και είδε κάπου το όνομά του.
1: «Φοβερή ευκαιρία. Αν δεν ήσουν ο καλύτερος μου φίλος, πραγματικά θα σε ζήλευα. Και δεν είναι μόνο η γνώση, οι εμπειρίες που θα αποκτήσεις. Θα βοηθήσουν πολύ όλους μας, όταν με το καλό επιστρέψεις».
0: Η σιωπή του Κοσμά έκανε το φίλο του να ρίξει τους τόνους. Σκυθρόπιασε.
1: «Θα πας, ε?»
0: ρώτησε με αγωνία.
1: «Γιώργο, συγγνώμη, μόλις ήρθα έχω πολλή δουλειά. Θα τα πούμε κάποια άλλη ώρα».

Δεν τον είχε ξαναδεί έτσι το φίλο του ο Γιώργος, οπότε θεώρησε φρόνιμο να αποσυρθεί διακριτικά και να τον αφήσει μόνο του. Ο Κοσμάς έκρυψε το πρόσωπο μέσα στις παλάμες του. Δύσκολες οι ώρες των επιλογών, από τις τυραννικότερες στη ζωή. Πώς να πει όχι? Τόσο καιρό ονειρευόταν αυτή τη μετεκπαίδευση που θα άνοιγε νέους ορίζοντες στην καριέρα του. Με τη σύζυγο το είχαν αποφασίσει, μάλιστα εκείνη τον ενθάρρυνε. Από την άλλη, πώς να πει ναι? Οι ημέρες ήταν κρίσιμες. Οι συνάδελφοί του έφταναν συχνά στα όρια της αντοχής τους. Η κατάσταση στο νοσοκομείο, στην κλινική, η καριέρα, το νοσοκομείο, η δική του μόρφωση και ανέλυξη, ένα συνονθήλευμα μέσα στο μυαλό του. Στράφηκε πάλι στο εικονοστάσι. «Θεέ μου, μίλα εσύ. Διάλεξε εσύ αντί για μένα». Θυμήθηκε ξαφνικά τα λόγια της μάνας του. «Να είσαι πάντα τρίτος». Έμεινε σιωπηλός αυτή τη σκέψη ώρα πολύ. Όχι, δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Μα στο τέλος, ίσως ο εσταυρωμένος που αιώνια θυσιάζεται για χαρή των ασθενών στην πίστη ανθρώπων, ίσως τα λόγια της μάνας που πριν δύο μέρες ήταν το μνημόσυνό της, τον οδήγησαν στη μεγάλη απόφαση. Σηκώθηκε ανάλαφρος, φόρεσε την ιατρική του ποδιά και πριν βγει από το γραφείο ρίξε μια τελευταία ματιά στη μικρή φωτογραφία της μάνας, εκεί ανάμεσα στις εικόνες. «Εντάξει μάνα, με νίκησες. Θα σου κάνω το καλύτερο μνημόσυνο που πολύ θα αναπαύσει την Αγία Ψυχή σου. Όχι τρίτος, αλλά 16ος θα είμαι στη σειρά. Προηγούνται οι 15 ασθενείς που με περιμένουν. Όσο για την κλινική της Αγγλίας, θα έρθει η ώρα, αλλά κάποια άλλη φορά. Θα μείνω στην Ελλάδα. Θα μείνω στην πατρίδα».

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους της εορτής της Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Αθανάσιο Βουγιουκλή, και θα ακούσουμε τα ιδιόμελα του εσπερινού της Πεντηκοστής.

από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Εμμανουηλίδη, θα ακούσουμε σε ήχο τέταρτο τα ιδιόμελα παράδοξα σήμερων.

Από ζωντανή ηχογράφηση στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι θα ακούσουμε τις Ιαμβικές Καταβασίες Θείο Καλυφθής από τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Βασίλειο Εμμανουηλίδη. Η ηχογράφηση είναι από τον Ιούνιο του 1992.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό της Πεντηκοστής, το πνεύμα σου το αγαθόν, το οποίο θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Αθανάσιο Καραμπάνη.

Κυριάρχη Θεό, μόνο Θεό ο Θεός.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε,

και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως Ήπειρος. Μέσα στη βαριά ατμόσφαιρα προσφυλής μας ακροατέ, που επικρατούσε κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου, φυσικό ήταν οι μαθητέ του Κυρίου να είναι μελαγχολικοί. Ο Ιούδας βέβαια, που αποτελούσε το αρνητικό στοιχείο, σύμβολο του γεώδους και σατανικού μέσα στον αγιασμένο εκείνο όμιλο, διαπραγματεύεται την προδοσία. Όλοι οι άλλοι που μπροστά τους έβλεπαν τόσες αντιθέσεις μεγαλείου και μικρότητος, πληρότητος και πτωχίας, θείου και ανθρωπίνου, ήτας και θριάμβου, σαν μια ακατάληπτη ταινία με γεγονότα και φαινόμενα για το πεπερασμένο τους μυαλό, επόμενο ήταν να μελαγχολούν. Οι ανοιξιάτικες πνευματικές ημέρες της τριετίας εκαλύφθησαν με το ζόφο του προφητευθέντος πάθους τις τελευταίες ημέρες, όπου η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου επέτεινε την αγωνία και την μελαγχολία των μαθητών. Αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη υπεπλήρω και νημών την καρδίαν. Το πρόσωπο του ανθρώπου είναι ο καθρέφτης της ψυχολογικής του καταστάσεως. Οι μαθητές καθ' όλη τη διάρκεια της μυσταγωγικής εκείνης προσευχής μόλις μπορούσαν να αναπνεύσουν. Η απευθείας επικοινωνία του Κυρίου με τον ουράνιο πατέρα, η θεμελίωση της αληθείας ότι ο προσευχόμενος Ιησούς είναι ο εξ ουρανού κατά βάση Υιός του Θεού και Θεός ίσως το Πατρί, του σωτηρίου πάθους, το δραματικό στοιχείο στο πρόσωπό του, ο τελικός θρίαμβος της αληθείας και των δυνάμεων του φωτός κατά του ψεύδους και του σκότους, η ιδιαίτερα προστασία των μαθητών, όλα αυτά προκάλεσαν σε ατμόσφαιρα νεκρικής υγιής ανάλογα συναισθήματα, με κυριαρχούντα τον τόνο όχι βέβαια της καταθλίψεως, πάντως όμως της μελαγχολίας. Ξεκολούσε κάτι το ουσιώδες από την καρδιά τους, από τον ίδιο τους τον εαυτό, και ένιωθαν πραγματική ορφάνια και ψυχρή ερημιά. Γι' αυτό ο Κύριός μας, για να τους ενθαρρύνει και να τους τονώσει το ηθικό τους, είπε: «Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το πνεύμα της αληθείας. Ο δε παράκλητος το πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρεν το όνομα τίμου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Όταν έρθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά το πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά το πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Συμφέρει μήνυ να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος σου καλεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Όταν έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Όσα αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Αλλά και μετά την Ανάστασή του ο Κύριος, όταν ανελαμβάνεται εις τους ουρανούς, τους διαβεβαίωσε περί της αποστολής του Αγίου Πνεύματος, ώστε κατά το διάστημα των δραματικών ημερών να μην δηλιάσουν. Γιατί δραματικές ήσαν οι μέρες των μαθητών μέχρι της ημέρας της Πεντηκοστής. Και σαν δραματικές, γιατί ασφαλώς, παρά το γεγονός της Αναστάσεως, παρά τη βαθιά εντύπωση και τη χαρά τους, ήσαν οι φυσικοί άνθρωποι χωρίς το ηρωικό στοιχείο προς αντιμετώπιση της απειλουμένης βίας εναντίον τους από μέρος των σταυρωτών, που θα επιθύμουν να καταστρέψουν αυτές τις ιερές φραγίδες του Χριστού.
ημείς βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω, ου μετά πολλά σταύτας ημέρας λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς, και έσεστε μη μάρτυρες εν τετή Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελίαν του πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδύσιστε δύναμην εξύψους. Τα λόγια αυτά προς φιλής μας ακροατέ είναι λόγια του Χριστού προφητικά, ως απεδείχθηκε αδιάψευστα, και ως λόγια του Χριστού, του θεμελιωτού της πίστεώς μας, αλλά και ως προφητεία, γιατί έπειτα από 10 ημέρες μετά την Ανάστασή Του κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο. Είναι Θεού ευλογία και ευτύχημα το ότι διεσώθησαν οι αδιάψευστες μαρτυρίες των Αγίων ανθρώπων που μας ιστόρισαν χωρίς καμία εξωτερική επιταγή και το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αν παρά τα γραπτά κείμενα που τόσο καθαρά περιγράφουν το καταπληκτικό γεγονός της ημέρας και τας αμέσους ψυχολογικάς μεταβολάς που παρατηρήθησαν ευθύς με την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, οι αιρετικοί και οι παντός είδους σκεπτικιστέ αρνούνται την ύπαρξή του ως τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, μπορεί να φανταστεί κανείς τι ορμαθών ανοησιών θα έλεγαν, εάν και παρά τας προφητείας του Κυρίου δεν εσώζεται το αθάνατο γραπτό μνημείο του Ευαγγελιστού Λουκά που ιστορεί το γεγονός τούτο. Και εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρωσεν όλων των οίκων ουήσαν καθήμενοι. Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως υπηρός, εκάθισεται εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα εδίδω αυτής αποφθέγγεστε. Η ιστόρηση του καθεαυτού γεγονότος λυτή, απλή περιγραφική, χωρίς το υποκειμενικό προσωπικό στοιχείο. Ο στενότερος και ευρύτερος χριστιανικός κύκλος που επίστευσαν απόλυτα στη θεότητα του Κυρίου και στα ρήματά του ευρίσκεται κατά προτροπήν του ασφαλώς στο υπερό που αναφέρει ο Λουκάς, όπου προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εδέχθησαν την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε έτσι δύο μαρτυρίες, την προφητεία του Κυρίου και τους μαθητάς οι οποίοι ήκουσαν ήχον ως περφερωμένης βιαίας πνοής. Δεν μπορούσαν να πάθουν ομαδική παρέστηση, γιατί οι άνθρωποι ναι μεν περίμεναν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν εγνώριζαν πώς θα κατήρχετο. Σαν άνθρωπος, όπως ο Κύριος, σαν άγγελος, σαν ένα φαινόμενο το οποίο είχαν την παραστατική εικόνα, θα είχε ανθρώπινη λαλιά, θα έδινε σε αυτούς να καταλάβουν με εξωτερικά σημάδια πως είναι ο επεγγελμένος παράκλητος. Τίποτε από αυτά. Και ναι μεν υπήρχε η προφητεία του Ιωήλ περί του εκτάκτου γεγονότος που εκεί ο Πέτρος στον πρώτο του λόγο αναφέρει, αλλά όμως ενώ ομιλεί περί αοράτου μυστικής δυνάμειος η οποία σαν ποτάμι πνευματικό καταρδεύει κάθε πιστό που ομολογεί τη θεότητα του Χριστού, δεν αισθητοποιεί έτσι το Πνεύμα το Άγιο. Οι μαθητές του υπερώου ήκουσαν λοιπόν τον ήχον ως περφερωμένης πνοής βιαίας. Δεν ευούιζαν τα αυτιά τους από μέθη, όπως τους κατηγόρησαν οι εξαγνίας άπιστοι χλεβαστέ των Αποστόλων, οι οποίοι απέκτησαν και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, ή από ανεμία, γιατί η βοή αυτή οικούστε και από τα Ιουδαϊκά πλήθη
που συνεσωρεύθησαν στα Ιεροσόλυμα με την ευκαιρία της Εβραϊκής Πεντηκοστής. Και η βοή αυτή του Αγίου Πνεύματος ακουστεί από τα απροκατάληπτα και ξενόπιστα πλήθη, προκάλεσαν σύγχυση όταν το πρώτο κήρυγμα του Ευαγγελισμού εγένετος όλες τις γλώσσες από τους γνωστούς για την αγραμματοσύνη και ασημότητα τους ψαράδες της Γαλιλαίας. Η βοή όσπερ πνοή βιαία, αφού εχάραξε την αόρατη ηχητική της γραμμή, κατέληξε και πλήρωσε όλο τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι. Θα μπορούσε προσφυλής μας ακροατέ να σταματήσει εδώ η αποκάλυψη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, δεδομένης άλλωστε της δραστικότητός του και των αμέσων ψυχικών θυμικών μεταβολών. Όμως και πάλι η πρόνοια του Θεού ισχυροποιεί την πίστη, και όχι τόσο για εκείνους που αμέσως έλαβαν την προσωπική πείρα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτοί δεν ήθελαν αποδείξεις, αλλά για τους μεταγενεστέρους θεομάχους, πνευματομάχους που ξεφύτρωσαν σαν τα σαπρομανύτερα στην ορθόδοξη πνευματική γη, και ισχυροποιεί την πίστη στην ουσιαστική, στην πραγματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος, γιατί μετά τη βοή όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως υπηρός, εκάθισεται φένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Η παρουσία λοιπόν του Αγίου Πνεύματος σαν φωτιά έγινε ορατή, και όπως η βοή έμοιαζε μεν ως πνοή βιαία ανέμου, δεν έσυ όμως τα δενδρόκλαρα, έτσι και η φωτιά που εσχηματοποιήθη σε γλώσσες πύρινες δεν με προκάλεσε ούτε υλική καταστροφή ούτε εγκάβματα. Έπεισε όμως τους Αποστόλους και δι' αυτού του τρόπου το Άγιο Πνεύμα περί της παρουσίας του κατά τα επιγγελμένα. Και εδώ δεν μπορούσαν να απατηθούν τόσοι άνθρωποι, όπως τα αυτιά τους λειτουργούσαν φυσιολογικά, έτσι και τα μάτια τους, ούτε προσδοκούσαν να δεχθούν το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά. Και ναι μεν άκουσαν καθαρά από τον πρόδρομο ότι εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότηρός μου εστίν ου ουκ μη ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Όμως δεν συνέλαβαν με τη φαντασία τους αυτή την εξαίσια υπερφυσικής δυνάμεως εικόνα, ώστε με τον εναγώνιο πόθο της αναμονής να ζήσουν στιγμές απατηλών ψευδαισθησιών. Άκουσαν λοιπόν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, όπως και με τη σχηματοποιημένη σε μορφές γλωσσών φωτιά είδαν με το μυαλό και τα μάτια ξυπνητά. Αλλά το σπουδαιότερο στοιχείο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και της επιφυτίσεώς του στους μαθητάς, τον οποίον εσκλάβωσε τα μυαλά και την καρδιά, δεν ήταν το άκουσμα της βοής και το όραμα της φωτιάς και των γλωσσών, αλλά οι άμεσες και προσωπικές ενέργειες της χάριτός του, της μυστικής του δυνάμεως που άλλαξε άρδιν την όλη ψυχοσύνθηση και ιδιοσυγκρασία των μαθητών. Δεν σταμάτησε η παρουσία επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος σε ένα παροδικό, εφήμερο ή τη στιγμής εντυπωσιασμό, ώστε παρερχομένων των πρώτων εντυπώσεων να λησμονηθεί. Δεν είναι το ένα από τα πολλά υπερφυσικά φαινόμενα που είδαν στη ζωή τους κατά την τριετία της συναναστροφής των μετά του Κυρίου. Έχουμε σαν γεγονός δυνατότερο και από τις αποδείξεις της ακοής και των ματιών, τόσο το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, το οποίο εδίχασε τα πλήθη, εξίσταντο δε πάντες και διυπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες, τι αν θέλει του το είναι, ακούω μεν λαλούντον αυτών τες ημετέρες γλώσσες στα μεγαλεία του Θεού.
γλεύκους με μεστομένη ίση, όσο και το λεοντόθυμο των δειλών άλλοτε μαθητών, και μάλιστα του αρνητού Πέτρου, ως τη σταθής συν της ένδεκα, απευθέγξα το αυτής, ότι το φαινόμενο αυτό που βλέπουν προεφητεύθη, και όφυλαν να το περιμένουν, και ότι οφείλουν να δώσουν κάθε δυνατή προσοχή στα λόγια που θα ακούσουν, γιατί δεν είναι λόγια μεθυσμένων. Αυτή η ψυχολογική μεταβολή δεν υπήρξε αναλαμπή τρέλας. Συνεδιάστη αμέσως με τα έκτακτα αισθητά υπερφυσικά φαινόμενα και την ψυχική ηθική μεταβολή. Φύση δειλή που απέφευγαν να ομολογήσουν απλώς το Χριστό και εκρύπτοντο δια των φόβων των Ιουδαίων, ξαφνικά προβάλλουν όχι μονάχα θαραλέοι και ανδροί μέσα στο κέντρο της φυγκοφωλιάς των θεοκτώνων, αλλά και τιμητέ και κατήγοροι και σφοδροί ελεγκτέ, με μία αξιωματική αυθεντική εμφάνιση, φωνή που καλούσε τους μεγάλους ενόχους σε μετάνοια, αλλά και αγράμματοι και άσοφοι κατά κόσμον και άσημοι ψαράδες εμφανίζονται δυνατά μορφωμένοι με λεκτικό δινουρήτορος και σοφοί με στέρεες συλλήψεις των νοήματος του σταυρικού θανάτου του Χριστού, που καταπλήσουν και κρατούν περιδεή κάθε αντικειμενικό άνθρωπο. Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα από του Θεού αποδεδειγμένων εις ημάς, δυνάμεση και τέραση και σημείς, εις επίησε δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών, καθώς και αυτοί είδατε τούτον τη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού έκδοτων λαβώντες, διαχειρών ανώμων προσπήξαντες, ανήλετε. Ον ο Θεός ανέστησε λύσας τας οδύνας του θανάτου, καθότι ου κίνδυνατον κρατήστε αυτόν υπ' αυτού. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες ημίσες μεν μάρτυρες. Τη δεξιάουν του Θεού υψωθείς, την τε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών, παρά του Πατρός εξέχε τούτο, ο νυν ημείς βλέπετε και ακούετε. Εάν αυτό το Πνεύμα το Άγιο δεν επέφερε αυτές τις μεταβολές, δεν έδιωχνε τη δειλία, δεν εφώτιζε αυτούς τους κατά κόσμον ασόφους, πώς αλλιώς θα έπρεπε να ερμηνευθούν αυτά τα ιστορικώς βεβαιωμένα φαινόμενα? Και δεν πρόκειται περί περαστικών και εντοπισμένων φαινομένων που εύκολα εξελέγχοντο και από απίστους και από δυσπίστους, αλλά περί θυμελαιώσεως νέας καταστάσεως πραγμάτων, εντελώς ανατρεπτικής παλαιών θρησκευτικών, ηθικών και κοινωνικών καθεστώτων. Γιατί ύστερα από αυτά που φανερώνουν την ενεργοδράση των Αποστόλων χάριν της αληθείας, πρέπει να σημειωθεί του Αγίου Πνεύματος η άμεσος δραστικότης και η ενέργεια προς καταρτισμόν του σώματος της Εκκλησίας και σωτηρίαν των ψυχών. Ακούσαντες δε κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους. Τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί, Πέτρος δε έφη προς αυτούς. Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί του ονόματι Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών, και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Σώθητε από της γενεάς της κολεάς ταύτης. Ημένουν ασμένος αποδεξάμενοι των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαίως η τρισχύλια. Το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου κατένιξε τις καρδιές των ακροατών και επέφερε θαυματουργικές μεταβολές με ριζική στροφή των αλλοθρίσκων προς τον Χριστόν. Και αυτή η επιτυχία δεν οφείλεται στον ανθρώπινο λόγο, αλλά στη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που μετεδίδεται με τον Λόγον του Θεού. Τόσο ο προφορικός όσο και ο γραπτός λόγος, που έχει ως θέμα του την πίστη και την αρετή του Χριστού, είναι μέσον δια του οποίου μεταδίδεται η σωτηριώδης χάρις, όπως και μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας μας η χάρις του επιφυτίσαντος
αλλά και επιφυτώντος Παναγίου Πνεύματος στους γνησίους εργάτες του πνευματικού αμπελώνος, προκειμένου να συγκροτηθεί ή και να συντηρηθεί το σώμα της Εκκλησίας. Ουγάρ θελήματι ανθρώπου είναι έχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Γι' αυτό και συνιστά προσοχή, γιατί πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως σου γίνεται. Όπως βλέπουμε, προσφυλής μας ακροατέ, το Άγιο Πνεύμα με αισθητό σημείο το Λόγο του Θεού προκαλεί κατάνοιξη, οδηγεί σε μετάνοια, καταρτίζει δια του βαπτίσματος τους πιστούς, αναδεικνύει τα στελέχη της Εκκλησίας, συγκροτεί όπως είδαμε και συντηρεί το σώμα της και το διατηρεί σε αδιάσυστη ενότητα μετά του Χριστού. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον συνήργησε στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ επισκεφθεί στην Παρθένον απήντησε στο ερώτημά της. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, πράγμα που παρακάμπτει το σκόπελο του προπατορικού αμαρτήματος και διατηρεί την αγνότητα των παρθενικών αιμάτων δια την ύφανση του σωματικού χιτώνος του Θεανθρώπου. Και όταν ο Κύριος ευαπτίζεται και εκεί εν είδη περιστεράς εμφανίζεται το Πνεύμα το Άγιον κλείνοντας τον κύκλο της Τριαδικής Θεότητος. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ειδού ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και όταν απέστειλε τους μαθητάς του στον κόσμο να κηρύξουν συνέδεσε τη σωτηρία τους με την πίστη και το Άγιο Βάπτισμα που πρέπει να γίνεται με την επίκληση της Αγίας Τριάδος. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς στηρήν πάντα όσα ενετιλάμενη μην. Τούτο σημαίνει πως άνευ της επικλήσεως και του Αγίου Πνεύματος το βάπτισμα είναι άκυρο. Το αυτό προκειμένο και περί των λοιπόν μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εκ τούτων καταφαίνεται πως το Άγιο Πνεύμα αποτελεί ίδιο πρόσωπο, ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό και ισότιμο, ασυγχύτως και ατρέπτος ενωμένο με τα του Πατρός και του Υιού, χωρίς την ελαχίστη υπεξουσιότητα ή υποτέλεια, ταυτοχρόνως, ταυτοβούλος ενεργούν μετά των άλλων δύο προσώπων, πανταχού παρών και των αγαθών θησαυρός. Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τον πιστό στο δρόμο της αλήθειας, προφυλάσσει από πλάνες δογματικές και ολισθήματα ηθικά, φέρει σε συνέστηση τον αμαρτωλό, τον οδηγεί στη μετάνοια, στην εξαγόρευση των αμαρτημάτων, σώζει πολλάκιες και την τελευταία στιγμή από θανάσιμα αμαρτήματα, επανασυνδέει τον βεσόντα αμαρτωλό μετά του Θεού, ενισχύει τη βούληση του ανθρώπου προς το αγαθό, στεροποιεί την πίστη, νεκρώνει το σαρκικό φρόνημα, γίνεται ασπίδα κατά των πειρασμών, αδελφοποιεί τα άτομα, φρουρεί την αλήθεια μέσω των πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων. Δεν νοείται ορθόδοξος πίστης χωρίς την πίστη στη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο καρπός επιπλέονε στην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης αγαθοσύνη, πίστης πραώτης εγκράτεια, αγαθοσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Μπορεί συνεπώς ο καθένας να κάνει αυτοέλεγχο τώρα, να διαπιστώσει την ηθική του κατάσταση, αν είναι πνευματικός ή σαρκικός άνθρωπος βάσει της διδασκαλίας του Αποστόλου και να φροντίσει όσο έχει τα μάτια του ανοιχτά να προσευχηθεί προς το Πανάγιο Πνεύμα ζητώντας
ενίσχυση, φωτισμό, καθαρμό, όπως τονίζει η ειδική αναφορά.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού, Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν η πορεύση μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψου την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις.

ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαν. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθεί.

και το στόμα αναγγελεί την ανεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία να δωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το πώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στην Εκκλησία θα δούμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον πιστό αποτελεί πηγή του αγιασμού και εγγύηση της ελευθερίας από την αμαρτία που χαρίζει ο Χριστός. Στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου λέει: «Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής παρεπιδήμης, διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας, κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, εν αγιασμού πνεύματος, εις υπακοήν κεραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού, χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί». Ο Πέτρος ο Απόστολος του Ιησού Χριστού προς εκείνους που κατοικούν προσωρινά μεταξύ της διασποράς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και Βυθινίας, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού Πατέρα και αγιαστεί από το Πνεύμα για να υπακούσουν στον Ιησού Χριστό και ραντιστούν με το αίμα Του, χάρη και ειρήνη να αυξηθούν μεταξύ σας. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει: «Ο γάρ νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Δηλαδή, διότι εν Χριστώ Ιησού ο νόμος του Πνεύματος που δίδει ζωή με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου.

Για την ελευθερία από την αμαρτία που χαρίζει το πνεύμα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πες μου ποιο από τα αγαθά που συμβάλλουν στη σωτηρία μας δεν έχει δοθεί από το Άγιο Πνεύμα. Δι' αυτού απαλλασσόμεθα από την δουλεία στο διάβολο. Καλούμαστε στην ελευθερία του Χριστού. Οδηγούμαστε στην ουράνια υιοθεσία. Γενικά ξαναγεννιόμαστε και απαλλασσόμεθα από το δυσβάστακτο και αποκρουστικό φορτίο των αμαρτιών μας. Ο Άγιος πάλι Σημεών, ο νέος θεολόγος, λέει για τον αγιασμό που χαρίζει το πνεύμα. Ήλιος χωρίς φως, πώς είναι δυνατόν να ονομαστεί ήλιος? Και άνθρωπος χωρίς τη μετοχή του Παναγίου Πνεύματος, πώς θα ονομαστεί Άγιος?

ακόμα, κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σημαίνει το να κατοικήσει το Πνεύμα μέσα στον άνθρωπο. Στην προς Γαλάτας επιστολή λέει: «Ότι δε έστε ή, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζουν, Αβά ο Πατήρ. Και επειδή είσαστε γη, ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το Πνεύμα του Υιού του, το οποίο κράζει Αβά Πατέρα». Στην πρώτη προς Κορυθίους λέει: «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν? Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ λέει: «Το Άγιο Πνεύμα σκηνώσει στις ψυχές μας. Η ενίκηση αυτή στις ψυχές μας του παντοκρατορικού πνεύματος και η συνύπαρξη της ενωμένης και αδιαιρέτου τριάδος με το δικό μας πνεύμα επιτυχάνεται μόνον όταν προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και ετοιμάζει στην ψυχή και στη σάρκα μας τον θρόνο του Δημιουργού ολοκλήρου του κόσμου». Στην ενίκηση του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή του ανθρώπου, ο δίθυμος ο τυφλός βλέπει μια ακόμη απόδειξη πως το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Όταν λοιπόν ακούμε ότι το Πνεύμα το Άγιον κατοικεί στο νου και στον εσωτερικό άνθρωπο, όπως ακριβώς και ο Πατέρας και ο Υιός, θα πω ότι το να χαρακτηρίζουν αυτό ως κτίσμα δεν είναι μόνο φλιαρία, αλλά και ασέβεια. Κτιστή ουσία είναι αδύνατο να κατοικεί στο νου. Αν όμως αυτό είναι αληθινό και αν το Πνεύμα το Άγιον, που χωρίς καμία αμφιβολία υπάρχει, κατοικεί στην ψυχή και στην καρδιά μας, γίνεται σε όλους φανερό ότι πρέπει να πιστεύουμε ότι όπως ο Πατέρας και ο Υιός, έτσι και το Πνεύμα είναι άκτιστον.

Ας δούμε όμως και δύο τουλάχιστον ύμνους από τους πολλούς που μιλούν για την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο. Οι φίλοι Θεού, οι θερμοί ανθρώπων αντιλήπτορες, τα άνθητα τίμια, τα περηφανή σκεύη του Πνεύματος, η σοφία αθλοφόροι, αξίως μακαρίζονται. Οι φίλοι του Θεού, οι θερμοί βοηθοί των ανθρώπων, τα πολύτιμα άνθη, τα εξαίσια σκεύη του Πνεύματος, η σοφία αθλοφόροι, μακαρίζονται όπως τους αξίζει. Είναι τροπάριο της παρακλητικής της πέμπτης οδής του κανόνα του όρθρου της τετάρτης του δευτέρου ήχου. Και ακόμα, ναών

Με άλλα λόγια, στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ο πιστός γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος όπως και του Θεού. Στην πρώτη προς Κορινθίους λέει: «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Δεν γνωρίζετε ότι είσαστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Και λίγο παρακάτω λέει: «Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος έστιν, που έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτόν. Δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας και το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας?» Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και ο Μέγας Βασίλειος βλέπουν και εδώ μια απόδειξη της θεότητος του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Κύριλλος λέει: «Και πώς γινόμαστε ναός Θεού εμείς παίρνοντας το Πνεύμα, εάν βέβαια δεν είναι Θεός όπως ανόητα λένε μερικοί?» Και ο Μέγας Βασίλειος συμπληρώνει: «Εάν λέγεται για το Θεό ότι κατοικεί μέσα μας δια του Πνεύματος, πώς δεν είναι ολοφάνερη αίρεση το να λέμε ότι το Πνεύμα είναι αμέτωχο της θεότητος? Και εάν ονομάζουμε τους τελείους την αρετή Θεούς και η τελειότητα γίνεται δια του Πνεύματος, τότε πώς αυτό που τελειοποιεί τους άλλους το ίδιο δεν έχει την Θεία ιδιότητα? Ο άνθρωπος γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος», ψάλουμε και στην Εκκλησία μας. «Ναή Πνεύματος ζώντος όφθητε μάρτυρες, τους ναούς των ειδώλων κατηδαφίσατε και προς τον ναόν των ουράνιων ήρθητε, ανυμνολογούντες Χριστόν εις τους αιώνας. Αναδειχθήκατε ναοί του ζωντανού Πνεύματος μάρτυρες, κατεδαφίσατε τους ναούς των ειδώλων και υψωθήκατε προς τον ουράνιο ναό, υμνολογώντας τον Χριστό στους αιώνες. Όσα μαρτίσας πολλά σπήλαιον γέγονα ληστών, ο τεχθείς εν σπηλαίο δακρύων όμβρους δίδουμοι και καθάρισον όπως του Αγίου σου Πνεύματος ναός γεννήσομαι. Επειδή αμάρτησα πολύ έγινα σπηλιά ληστών. Εσύ που γεννήθηκε σε σπηλιά, δώσ' μου βροχή δακρύων και καθάρισέ με για να γίνω ναός του Αγίου σου Πνεύματος». Τροπάριο της Παρακλητικής, πρώτη οδής του κανόνα του όρθρου της Δευτέρας του Πλαγίου Δευτέρου Ιχού.

το Άγιο Πνεύμα ακόμα μας βεβαιώνει ότι ο Θεός μένει μέσα μας. Στην πρώτη καθολική του Ιωάννου λέει «Και ο τηρώντας εντολάς αυτού εν αυτό μένει και αυτός εν αυτό και εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος ου ημίν έδωκεν». Όποιος τηρεί τις εντολές του μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν, και με αυτό ξέρουμε ότι μένει μέσα μας από το Πνεύμα που μας έδωσε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει πως και ο Χριστός κατοικεί στις καρδιές μας δια του Πνεύματος. Σκοπός της άλλης ιατρικής, της πνευματικής, είναι να δώσει φτερά στην ψυχή, να την αρπάξει από τον κόσμο και να την δώσει στον Θεό και να διατηρήσει μεν το κατοικώνα όταν αυτό διατηρείται ή να το κρατήσει από το χέρι όταν κινδυνεύει να χαθεί ή όταν έχει διαρρεύσει και διαλυθεί να το επαναφέρει και να βάλει τον Χριστό να κατοικήσει στις καρδιές με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

το Άγιο Πνεύμα με την ενίκηση στον πιστό ενεργεί τη θέωσή του. Ως προς τη φύση θα μείνει εξ ολοκλήρου άνθρωπος και κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Εξαιτίας όμως της μετοχής του Αγίου Πνεύματος δια την χάριν θα γίνει ολόκληρος Θεός, δηλαδή και κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Θα αποκτήσει σε ολοκληρωτικό βαθμό τη λαμπρότητα της μακαρίας δόξας που του αρμόζει, λέγει ο Άγιος Μάξιμος.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.